Παίξαμε, παίξαμε, μπλέξαμε. Σε παραμύθια πιστέψαμε. Τρέξαμε, παίξαμε, μπλέξαμε. Όνειρα τέρατα θρέψαμε. Ήρεμα πάμε στη στροφή. Μην ξαναχάσουμε επαφή. Κόλλησε.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 3:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

κανείς μας τίποτα άλλο μη ζητήσει. Σαν παιχνίδι ποιος αντέχει μια ώρα.

0: δυο αγγίγματα, ένα σώμα.
1: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
2: Η ώρα στον Ερμή είναι 4.
1: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Uno, dos, un, dos, let's go!

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

και παίζω μου. Τι να κάνω, έχω γεμίσει ασφιχτικά με καπνό το δωμάτιο.

φορές προλαβαίνεις να δεις το μαχαίρι πριν σε μαχαιρώσει. Κάποιες φορές αντέχεις τη σιωπή, άλλες όχι. Κάποιες φορές μπορείς να πεις ότι νιώθεις, μπορείς να προδώσεις και να προδοθείς, να γελάσεις, να εκδικηθείς, άλλες όχι.

τη σφαίρα πριν σε σκοτώσει. Τον εχθρό να σε ρίχνει στο χώμα, τα παιδιά να παίζουν ακόμα.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: των 15 ετών, ανακοίνωσε χθες η γαλλική κυβέρνηση. Και τέλος, την απαγόρευση του καπνίσματος και του ατμίασματος στους εξωτερικούς χώρους των καταστημάτων και της παραλίας, ανακοίνωσε η κυβέρνηση της Ισπανίας. Και ο καιρός γενικά έθωρος για σήμερα στην Αττική, με 41 μέχρι 40 και 41 τοπικά βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Και να περάσουμε στην αναλυτική παράθεση των ειδήσεών μας. Στην ακρόαση εντοπίστηκε αργά χθες το βράδυ ο γνωστός ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου στο γραφείο του στην οδό 3 Σεπτεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ποινικολόγος βρέθηκε αιμόφυρτος, ενώ στο γραφείο του δεν υπάρχουν ίχνη παραβίασης. Τον ποινικολόγο εντόπισαν τα παιδιά του, τα οποία και τον αναζητούσαν. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, καθώς έχουν προκύψει ενδείξεις που οδηγούν προς αυτή την κατεύθυνση. Στο σημείο μετέβη ιατροδικαστής, ενώ την έρευνα της υπόθεσης έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται ο καρδικός μηχανισμός λόγω των εξαιρετικά επικίνδυνων καιρικών συνθήκων που αναμένονται για σήμερα. Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του Υπουργού Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά, ο οποίος προειδοποίησε ότι τα χαρακτηριστικά του καιρού προσομοιάζουν με εκείνα που επικρατούσαν κατά τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι.
1: Η φωτιά για αύριο είναι απαγορευτική. Και είναι απαγορευτική γιατί οι συνθήκες θα είναι τέτοιες που θα είναι πολύ δύσκολο το κάθε συμβάν να αντιμετωπιστεί σε πρώτο χρόνο. Θα έχουμε ισχυρούς δυτικούς ανέμους, βορειοδυτικούς, οι οποίοι θα γίνονται κατά βάτες στα ανατολικά και προσομοιάζουν, θα έλεγα, με το φαινόμενο που είχαμε στο Μάτι.
0: Σύμφωνα με την πολιτική προστασία, για σήμερα λοιπόν προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Αναμένεται να επικρατήσουν πολύ υψηλές θερμοκρασίες, ενισχυμένοι άνεμοι και ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα υγρασίας. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος κατηγορίας 4 τώρα για αρκετές περιοχές της υπηρετικής και της νησιωτικής χώρας. Οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να επηρεάσουν την ανατολική υπηρετική χώρα, με τις μέγιστες τιμές της να φτάνουν σήμερα το 41 με 42, αλλά και τοπικά 43 βαθμούς στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα φτάσει 40 με 41 βαθμούς Κελσίου και τέλος επιποδός βρίσκεται και το ΕΚΑΒ και το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα τίθενται σε ισχύ.

0: Σήμερα, σύμφωνα με τη σχετική λοιπόν εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας, καθίζεται υποχρεωτική η πάυση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών από τη 1 μετά το μεσημέριο και τις 5 το απόγευμα στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα, την Θεσσαλία, την Ανατολική Πελοπόννησο και το σύνολο της Αττικής. Το μέτρο αφορά μεταξύ άλλων εργασίες σε τεχνικά και οικοδομικά έργα, εργοτάξια και ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες, καθώς και τη διανομή και μεταφορά προϊόντων με μοτοσυκλέτες και πατίνια. Σε περίπτωση παραβίαση υποχρεωτική αυτή πάυση, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ για κάθε εργαζόμενο. Για την αποτροπή κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς από τα μεσάνυχτα μέχρι και νεοτέρας απαγορεύεται η είσοδος και η παραμονή επισκεπτών καθώς και η διέλευση οχημάτων από τους λόφους εδώ στην Αττική και στην Αθήνα Λυκαβητού και Φινόπουλου. 7 λέσχες φιλίας τώρα του Δήμου Αθηναίων θα συνεχίσουν να λειτουργούν από τις 9 το πρωί σε 9 το βράδυ ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. Αναλυτικά οι χώροι αυτοί στο sky.gr. Εν τω μεταξύ, στην πόλη της Κέρκυρας, η απότομη αλλαγή του καιρού που σημειώθηκε τα μεσάνυχτα με δυνατούς ανέμους και ισχυρή βροχόπτωση δημιούργησε πολλά προβλήματα στο νησί. Μέσα σε λίγα μόλις λεπτά, τα έντονα καιρικά φαινόμενα που σημειώθηκαν αρχικά στα διαπόντια νησιά και στη συνέχεια στην βόρεια και την κεντρική Κέρκυρα, ξερίζωσαν δέντρα και δημιούργησαν προβλήματα στο δίκτυο της ηλεκτροδότησης με αποτέλεσμα τμήμα του νησιού να έχει βυθιστεί στο σκοτάδι. Από τις πτώσεις των δέντρων στα καλώδια προκλήθηκαν δύο φωτιές στο χωριό Περουλάδες και στον Αλμυρό Αχαράβης που γρήγορα τέθηκαν υπό πλήρη έλεγχο. Τόσο οι περιοριστικές όσο και η πολιτική προστασία έχουν κινητοποιηθεί για να αποκαταστήσουν την κυκλοφορία σε σημεία όπου δέντρα έχουν κλείσει δρόμους, ενώ συνεργεία του ΔΔΕ εργάζονται να αποκαταστήσουν το δίκτυο ηλεκτροδότησης στο νησί. Επιθέσεις για 11η συνεχόμενη νύχτα εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν αμερικανικές δυνάμεις. Μέσα σε μόλις μία ώρα, οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικά στρατιωτικά κέντρα, επιχειρήσεων, ναυτικές υποδομές, υπόστεγα αεροσκαφών, εγκαταστάσεις αποθήκευσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών και υποδομές στρατιωτικής υποστήριξης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αμερικανικής Κεντρικής Διοίκησης, σκοπός των πληγμάτων είναι η περαιτέρω αποδυνάμωση της ικανότητας του Ιράν να απειλεί την εμπορική ναυσιπλοεία στο στενό του Ορμούζ. Στην ανακοίνωση επισημαίνεται επίσης ότι τους τελευταίους τρεις μήνες το Ιράν έχει επιτεθεί σε τουλάχιστον σε περισσότερα από 30 εμπορικά πλοία που διέρχονταν από το στενό του Ορμούζ, με αποτέλεσμα οι επιθέσεις αυτές να έχουν θέσει σε κίνδυνο εκατοντάδες ναυτικούς και έχουν επηρεάσει την ελευθερία της ναυσιπλοείας. Η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση επισημαίνει ότι τα στενά του Ορμούζ παραμένουν ανοιχτά για τη διέλευση εμπορικών πλοίων. Οι ιρανικά μέσα ενημέρωση ανέφεραν ότι κατά τη διάρκεια τη νύχτα ακούστηκαν εκρήξεις σε διάφορες περιοχές του Ιράν, ενώ και στην Τεχεράνη ενεργοποιήθηκε η αεράμινα. Το πρακτορείο Τασνίμ μετέδωσε ότι οι δυνατές εκρήξεις ακούστηκαν και σε τμήματα του Μπουσέρ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο κ. Ντόναλντ Τραμπ, ξεκαθάρισε ότι η αμερικανική στρατιωτική εκστρατεία κατά του Ιράν θα συνεχιστεί, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων επιθέσεων. Δήλωσε επίσης ότι οι ΗΠΑ θα χτυπήσουν πολύ σύντομα και πολύ έντονα την περιοχή όπου, σύμφωνα με εκτιμήσεις, μπορεί να έχουν αναπτυχθεί ιρανικές πυρηνικές φυγοκέντρες. Το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030, την φυσική συνέχεια δηλαδή, όπως ανέφερε, του Ταμείου Ανάκαμψης, παρουσίασε ο Πρωθυπουργός σε εκδήλωση του Υπουργείου Οικονομικών. Όπως είπε, η ενίσχυση του προγράμματος με περίπου 23 δισεκατομμύρια ευρώ είναι αποτέλεσμα της βελτίωσης των δημοσιονομικών μεγεθών αλλά και της πορείας ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια.
1: Έχουμε λοιπόν στη διάθεσή μας ένα σημαντικό όπλο για να μπορούμε να σχεδιάσουμε την αναπτυξιακή μας πολιτική με ορίζοντα το 2030. Και εδώ θέλω να τονίσω ότι η επιλογή να διαθέσουμε αυτά τα πολλά δισεκατομμύρια στο ΕΠΑ, στο Εθνικό Αναπτυξιακό μας Εργαλείο, είναι μια συνειδητή πολιτική επιλογή. Θα μπορούσαμε να διαθέσουμε λιγότερους πόρους στο ΕΠΑ και να διαθέσουμε περισσότερους πόρους σε κοινωνικές παροχές ή σε επιδόματα. Επιλέγουμε όμως να μην το κάνουμε. Και επιλέγουμε να μην το κάνουμε γιατί πιστεύουμε ακράδαντα ότι το παιχνίδι της πραγματικής σύγκλησης με την Ευρώπη στην επόμενη πενταετία θα κριθεί πρωτίστως στο πεδίο των επενδύσεων, δημοσίων και ιδιωτικών. Και θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να εξασφαλίσουμε μια δύναμη πυρός μέσω του ΕΠΑ για να μπορούμε να πετύχουμε αυτόν τον πολύ σημαντικό στόχο. Και εν όψη λοιπόν και του προεκλογικού μας προγράμματος, το οποίο θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται από τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης με ορίζοντα τις εκλογές του 27, οφείλουμε όλοι μαζί να δουλέψουμε και να θέσουμε ψηλά τον πύχη των προσδοκιών. Και η υψηλή ρυθμή ανάπτυξης, αποτέλεσμα πρωτίστως δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων, με καλύτερη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων, με περισσότερο συντονισμό, θα βρεθούν στην κορονίδα των κυβερνητικών προτεραιοτήτων.
0: Τέλος, στη χρήση ηλεκτρικών πατενιών από ανηλίκους κάτω των 17 ετών βάζει η τροπολογία που ψήφισε χθες Τρίτη στην Ολομέλεια της Βουλής στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η νέα νομοθεσία επιβάλλει μεταξύ άλλων υποχρεωτική ασφάλιση για όλους τους χρήστες και αυστηρότερες κυρώσεις για την κυκλοφορία σε δρόμους με όριο ταχύτητας άνω των 50 χιλιόμετρων την ώρα. Επίσης, απαγορεύει την πώληση, εκμίσθωση και διάθεση ηλεκτρικών πατενιών σε ανηλίκους κάτω των 17 ετών.
2: Προτεραιοποίησαμε την ανάγκη βοήθειας, την ανάγκη προστασίας των ανήλικων και γι' αυτό το λόγο υπάρχει αυτή η ρητή απαγόρευση. Δεν μπορούμε να αντέξουμε να υπάρχει ένα πλαίσιο νομοθετικό, κανονιστικό, το οποίο θα θέτει σε διακινδύνευση ανήλικους συμπολίτες μας.
0: Στο ίδιο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε χθες το βράδυ κατά πλειοψηφία περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και οι ρυθμίσεις που προβλέπουν την κατάργηση των περικοπών των συντάξεων χειρίας. Για ένα σχέδιο πράσινο, δίκαιο και ανθεκτικό κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ παρουσιάζοντας εχθές τις προτάσεις τους για το τομέα της ενέργειας. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου ασκήθηκε έντονη κριτική στην κυβέρνηση, καθώς όπως επισήμανε ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης, η αποτυχία στην ενεργειακή πολιτική αποδεικνύεται καθημερινά στο κόστος ζωής και στο κόστος παραγωγής. Ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης.
3: Θα επιτηρηθεί επιτέλους από το κράτος η αγορά, ή το κράτος με αυτή την κυβέρνηση θα είναι τροχονόμος μιας ασίδωτης αγοράς που πάντα κάποιοι κερδίζουν, οι πολύ λίγοι. Και στην ενέργεια οι πάρα πολλοί και πάρα πολλοί πλούσιοι εις βάρος της κοινωνίας. Το δικό μας όραμα ήταν μια πράσινη μετάβαση που θα έδινε τη δυνατότητα στην ελληνική περιφέρεια κυρίως αλλά και στα αστικά κέντρα να δημιουργήσουν συνθήκες χαμηλού κόστου ζωής και αντιμετώπιση ενεργειακής φτώχειας.
0: Σήμερα θα συζητηθεί και θα τεθεί προς ψήφιση από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για Τεχνητή Νοημοσύνη. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε χθες ο 60χρονος που συνελήφθη για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος ζευγαριού Αμερικανών τουριστών έξω από το Μουσείο της Ακρόπολης. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας καθώς και για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, ενώ παραπέμφθηκε στον ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί. Ο 60χρονος ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο Πέμπτη. Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 29 Ιουλίου φέρνει εκ νέου ο Δήμος Αθηναίων το θέμα των ζημιών σε κτίρια της Κυψέλης από τα έργα στο μετρό. Στη συνεδρίαση θα είναι παρόντες εκπρόσωποι τόσο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών αλλά και της Ελληνικού Μετρό ΑΕ. Νέα ανατροπή στο πολιτικό σκηνικό της Τουρκίας, καθώς ο Οζγκούρ Οζέλ ανακοίνωσε την αποχώρηση του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος και την ίδρυση νέου πολιτικού φορέα μετά και την ακύρωση από το τουρκικό δικαστήριο του συνεδρίου που τον είχε αναδείξει στην ηγεσία του κόμματος το 2023. Τέλος, η πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε νέους κάτω των 15 ετών από εχθές στην Γαλλία. Η Γαλλία λοιπόν γίνεται η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υιοθετεί νόμο για την απαγόρευση της χρήσης social media σε ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Την απαγόρευση τέλος του καπνίσματος και του ατμίσματος στους εξωτερικούς χώρους των καταστημάτων και τις παραλίες ανακοίνωσε χθες η κυβέρνηση της Ισπανίας. Σύμφωνα με την Υπουργό Υγείας, η απαγόρευση θα αφορά τους εξωτερικούς χώρους στα ξενοδοχεία και την εστίαση και κυρίως τις στάσεις λεωφορείων, τις αποβάθρες, τις πανεπιστημιοπόλεις, τις αθλητικές εγκαταστάσεις, τις πισίνες και τις παραλίες. Επόμενο βήμα είναι το σχετικό νομοσχέδιο να υποβληθεί σε ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο, όπου όμως η κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ δεν διαθέτει την πλειοψηφία.
4: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού εντάχθηκε η παραχώρηση.
5: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
1: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
2: Στη Ζάκυνθο η καθαριότητα δεν είναι απλώς ανάγκη, είναι ευθύνη. Η περιβαλλοντική Παναγιώτης Ξενόφος είναι η επιλογή που εμπιστεύονται επαγγελματίες και νοικοκυριά. Διαθέτουμε λύσεις για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση. Χημικά επεξεργασίας νερού, απορρυπαντικά και χαρτικά κορυφαίας ποιότητας. Προσφέρουμε εξειδικευμένα και πιστοποιημένα προϊόντα για τον καθαρισμό και την απολύμανση ελαιοτριβίων, ώστε κάθε εγκατάσταση να πληρεί τις αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής. Με εμπειρία, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση, η περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης φροντίζει για ένα καθαρό, ασφαλές και υπεύθυνο περιβάλλον για όλους. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στο τηλέφωνο 26950 51422. Περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης, χημικός μηχανικός. Καθαριότητα με υπευθυνότητα.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους, εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φωλιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: άχρηστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 9.
1: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Στη Ζάκυνθο η καθαριότητα δεν είναι απλώς ανάγκη, είναι ευθύνη. Η περιβαλλοντική Παναγιώτης Ξενόφος είναι η επιλογή που εμπιστεύονται επαγγελματίες και νοικοκυριά. Διαθέτουμε λύσεις για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση. Χημικά επεξεργασίας νερού, απορρυπαντικά και χαρτικά κορυφαίας ποιότητας. Προσφέρουμε εξειδικευμένα και πιστοποιημένα προϊόντα για τον καθαρισμό και την απολύμανση ελαιοτριβίων, ώστε κάθε εγκατάσταση να πληρεί τις αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής. Με εμπειρία, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση, η περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης φροντίζει για ένα καθαρό, ασφαλές και υπεύθυνο περιβάλλον για όλους. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στο τηλέφωνο 26950-51422. Περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης, χημικός μηχανικός. Καθαριότητα με υπευθυνότητα. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
3: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
2: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
3: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
5: Levante, για Ζάκυνθο και Παλωνιά.
6: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
7: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
8: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Φίλες, αγαπητοί φίλοι, καλή σας ημέρα.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Hondo Center.
6: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησες τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν?
7: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίζει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
8: Όταν βλέπετε να κλαίω.
7: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Αθηνών Κορίνθου από το Χαϊδάρι προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά, στην άνοδο της Κηφισού από τη Λένορμαν ως την Αγίων Αναργύρων και στην κάθοδο από το ύψος της Αχαρνών ως το Εγάλαιο. Αυξημένη είναι η κίνηση και στην Αττική Οδό, στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα. Στην παραλιακή προς Πειραιά από το ύψος της Εθνικής, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι και στην άνοδο της Συγκρού από Λαγουμιτζή. Την τελευταία της πνοή σε ηλικία 91 ετών άφησε η σπουδαία ερμηνευτρία του λαϊκού τραγουδιού Μέρι Λίντα. Τα τελευταία χρόνια ζούσε φιλοξενούμενη στο γυροκομείο Αθηνών. Η Μέρι Λίντα άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και έγινε ιδιαίτερα γνωστή μέσα από το θρηλυκό ντουέτο της με τον Μανώλη Χιώτη, με τον οποίο συνεργάστηκε και στον κινηματογράφο. Στη μακρά καλλιτεχνική της πορεία συνεργάστηκε επίσης με κορυφαίους δημιουργούς όπως ο Μίκης Θεοδωράκης και ο Μάνος Χατζηδάκης. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω των εξαιρετικά επικίνδυνων καιρικών συνθήκων που αναμένονται σήμερα, με βασικά χαρακτηριστικά τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες και τα ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα υγρασίας. Χαρακτηριστική η δήλωση του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά, ο οποίος προειδοποίησε ότι τα χαρακτηριστικά του καιρού προσομοιάζουν με εκείνα που επικρατούσαν κατά τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Είναι η πρώτη φορά φέτος που περιοχές της χώρας βρίσκονται στην ανώτερη βαθμίδα της κλίμακας για κίνδυνο πυρκαγιάς. Εγκύκλειος του Υπουργείου Εργασίας προβλέπει την υποχρεωτική παύση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών από τη 1 μετά το μεσημέρι ως και τις 5 το απόγευμα σε Ανατολική Στερεά, Θεσσαλία, Ανατολική Πελοπόννησο και Αττική. Το μέτρο αφορά μεταξύ άλλων και τη διανομή και μεταφορά προϊόντων με μοτοσυκλέτες και πατίνια. Σε περίπτωση παραβίασης της υποχρεωτικής παύσης επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ για κάθε εργαζόμενο. Λόγω των ιδιαίτερων καιρικών συνθήκων έχει απαγορευτεί μέχρι νεοτέρας η είσοδος και η παραμονή των επισκεπτών και η διέλευση των οχημάτων στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. Απαγορεύεται μέχρι και αύριο το πρωί κυκλοφορία στη Θεσσαλονίκη, στο δάσος του Σεϊξού, στις δασικές εκτάσεις Ωρεοκάστρου Θέρμης και στο δασόκτημα Πανοράματος. Κλειστό για τους επισκέπτες θα παραμείνει το φαράγγι της Σαμαριάς στην Κρήτη. Δύο άτομα ηλικίας 48 και 46 ετών συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφόρου για την πρόκληση της πυρκαγιάς εχθές το απόγευμα σε δασική έκταση στο Κρυονέρι Αττικής. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, οι δύο άνδρες άλλαζαν λαμπτήρες με καλαθοφόρο όχημα σε κολόνες ηλεκτροδότησης και κατά την πτώση τους στο έδαφος προκάλεσαν σπινθήρες με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί η φωτιά. Τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.969 ευρώ. Άγριο ξυλοδαρμό δείχνουν τα πρώτα στοιχεία πίσω από το θάνατο του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός εχθές το βράδυ μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την ιατροδικαστική εξέταση, το θύμα έφερε πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι από όπου προήλθε και αιμορραγία. Αύριο λίγο μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στις σχολές και στα τμήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το έτος 2026-2027, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Το πρόγραμμα για την παχυσαρκία ενηλίκων δεν σταματά. Έχουμε αποφασίσει να βρούμε λύση στην ανατροπή που έχει προκαλέσει η τεχνική αλλαγή της Κομισιόν και μάλιστα στο παραπέντε της τελευταίας αναθεώρησης, ανέφερε νωρίτερα στο ραδιόφωνο του Sky η αναπληρωτής Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Διευκρίνησε ότι σε συνεργασία με τον Υπουργό Υγείας έχει προχωρήσει διαδικασία νομοθετικής ρύθμισης, ώστε να καταστεί εφικτό να γίνει χρηματοδότηση των θεραπείων αυτών από τον κρατικό προϋπολογισμό. Σήμερα θα συζητηθεί και τεθεί προς ψήφιση από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την τεχνητή νοημοσύνη. Την πρόθεσή του να επιβληθεί στα εισαγόμενα γενώσιμα φάρμακα δασμός 100% από τον Αύγουστο του 2028 ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Όπως τόνισε, το μέτρο έχει σκοπό τη μετακίνηση της παραγωγής των συγκεκριμένων φαρμακών.

0: μαγευτικών προϊόντων στην επικράτεια των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού εντάχθηκε η παραχώρηση για 49 χρόνια του Ολυμπιακού Κέντρου Άνω Λιοσίων στην ΚΑΕΑΕΚ με επενδύσεις 4 εκατομμυρίων ευρώ και ετήσιο 30% στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ο Ολυμπιακός ενημερώνει επίσημα ότι η μοναδική πρόταση της Ντουμπάι για τον Thomas Walkup ήταν 600.000 δολάρια σε δύο δόσεις, απορρίφθηκε άμεσα και ο παίκτης αναμένεται κανονικά στην προετοιμασία.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος σου Sky, Χριστίνα Σούζη.
5: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμη δυτική, βόρειο-δυτική, 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 25 έως 38 με 39 και τοπικά 40 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα, η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη, τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική, 4 με 6 μποφόρ και τοπικά 7 η θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 39 με 40 και τοπικά 41 με 42 βαθμούς και στα νησιά έως 36 με 38 βαθμούς. Την Πέμπτη, στα ανατολικά υπηρωτικά της Σποράδης και την Εύβοια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 5, στα πελάγια 6 και πρόσκαιρα, στο ανατολικό νότιο-ανατολικό Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Τέλος την Παρασκευή αναμένεται μεταβολή του καιρού με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο στον Άρη Πορτοσάλτε.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό σας. Καλωσορίζω όλες και όλους στην σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, τρίτο μέρος για μένα, για σας πρώτο, καθώς έρχεστε μετά πρωινή για να πάρετε έτσι μια γεύση από τα θέματα της ημέρας και εδώ είμαι να εξυπηρετήσω όσο μπορώ. Πρώτα απ' όλα εις μνήμην της μεγάλης καλλιτέχνητος η οποία έφυγε όπως μάθαμε πριν λίγο πριν κλείσει το πρώτο μέρος εκπομπής, το δεύτερο μέρος εκπομπής. Αναφέρομαι στην εκδημία της Μέρις Λίντα.

Μεριλίντα από τα πολύ νιάτα της, από ό,τι καταλαβαίνω και από το ηχόχρωμα της φωνής και από την ηχογράφηση. Σύζυγος αλλά και καλλιτεχνική πάρτνερ του Μανώλη Χιώτη. Διακρίθηκε για το κέφι, το μπρίο, την σκαμπρόζικη έτσι παρουσία της στο πάλκο. Νομίζω ότι ήταν και από τις πρώτες γυναίκες που σηκώθηκαν από την καρέκλα του πάλκου μαζί με τη Μαρινέλα. Είναι η στιγμή που το μπουζούκι φεύγει από την ρεμπέτικη και την βαριά λαϊκή του έκφραση και με τον Μανώλη Χιώτη παίρνει διάσταση τζαζ, ενώνονται τα Latin, έρχεται η διεθνής μουσική και θέλω να πω ότι γίνεται λίγο έτσι σαν ένας διεθνής ήχος ή μάλλον εξυγχρονίζεται ο ήχος του μπουζουκιού. Οπότε και η Μέρι Λίντα είναι η κατάλληλη ακριβώς για να ερμηνεύσει αυτά τα σκαμπρόζικα τραγούδια μιας καινούργιας αντιλήψεως του Μανώλη Χιώτη. Η Μέρι Λίντα έφυγε σε ηλικία 90 χρόνων. Για άλλη μια φορά θα πούμε ότι είναι το τέλος μιας εποχής, μιας Ελλάδος και μιας κοινωνίας ελλαδικής με πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά από τα σημερινά.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Κύριοι αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, για τα περαστικά που μου στείλατε χθες. Ναι, μια τροφική δηλητηρίαση το πιθανότερο, η οποία με βρήκε μεσάνυχτα Δευτέρας προς Τρίτη, με καθήλωσε χθες εκτός εργασίας, και ευχαριστώ ξανά τον Σπύρο Μάλη, ο οποίος κάλυψε αυτήν την ώρα μαζί με τον Γιώργο Ψάλτη τις προηγούμενες, αλλά μην ξεχνώ την κυρία Τζέννη Πουπουλίδου, η οποία και ενορχίστρωσε όλη αυτή την ιστορία εντελώς ξαφνικά ως διευθύντρια του προγράμματος, για να τακτοποιήσει τα της ροής που είναι απαραίτητα. Δεν μπορούν πώς να το πω, λόγοι όποιοι και αν είναι αυτοί, να σταματήσουν την εκπομπή των εκπομπών. Δεν γίνεται εκ των πραγμάτων. Εδώ είναι ένας μηχανισμός ο οποίος λειτουργεί σε 24-ωρη βάση. Και προφανώς ένας μηχανισμός ο οποίος, αν δεν μπορεί ένας, πρέπει να έρθει ένας άλλος, μια άλλη, να αντικαταστήσει. Έτσι κυλάνε τα πράγματα. Λοιπόν, θα αναφερθώ στον πρόλογό μου περιμένοντας τον Νίκο Φιλιππίδη, ο οποίος θα μας δώσει τα οικονομικά της ημέρας. Θέλω να βάλω πρώτα απ' όλα ένα θέμα το οποίο είναι κυρίαρχο από χθες στην διεθνή επικαιρότητα και έχει σχέση με τις διεθνείς μεταφορές πετρελαίου. Διαβάζω δύο πολύ ενδιαφέροντα άρθρα σήμερα στο liberal.gr. Πρώτα απ' όλα το κεντρικό θέμα, το οποίο υπογράφει ο Κωνσταντίνος Χαροκόπος, είναι οικονομικός αναλυτής, με τον τίτλο «Γιατί οι Βρυξέλλες πυροβολούν τους Έλληνες εφοπλιστές». Είναι το κεντρικό θέμα σήμερα στο liberal.gr. Κατεβαίνοντας όμως παρακάτω στα άρθρα, θα συναντήσουμε και το άρθρο του εκδότη του Liberal, του Θανάση Μαυρίδη. Ο τίτλος του άρθρου του που υπογράφει ο Θανάσης Μαυρίδης είναι, τον ακούγατε χθες τέτοια ώρα στην συζήτηση που είχε με τον Σπύρο Μάλη. Σήμερα λοιπόν επανέρχεται με το θέμα της μεταφοράς πετρελαίου, αλλά με τη διάσταση του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου. Γράφει λοιπόν ο Μαυρίδης σήμερα με τίτλο «Μήπως πρέπει να ξαναδούμε τη βοήθεια στην Ουκρανία». Σημειώνει τα εξής: «Δύο πλοία συμφερόντων Ελλήνων εφοπλιστών φέρεται να χτυπήθηκαν από ουκρανικά drones, ενώ μετέφεραν πετρέλαιο από το Καζακστάν για λογαριασμό της αμερικανικής Chevron. Τα πλοία ανήκουν στους ομίλους Αλαφούζου και Προκοπίου, οι οποίοι βρέθηκαν και πάλι στο επίκεντρο των συζητήσεων πριν από λίγες μέρες, επειδή μετέφεραν νόμιμα ρωσικό πετρέλαιο, όπως προβλέπεται στο πλαίσιο των κυρώσεων της Δύσης κατά της Ρωσίας. Να μας συγχωρούν οι φίλοι μας οι Ουκρανοί», συνεχίζει ο Μαυρίδης, «αλλά διαπράττουν ένα σοβαρό λάθος απέναντι σε μια φίλη χώρα. Ίσως και εμείς θα πρέπει να επανεξετάσουμε τη στάση μας». «Ότι γίνεται λαθρεμπόριο με το ρωσικό πετρέλαιο είναι γεγονός», συνεχίζει ο αρθρογράφος. «Το να μπερδεύουν όμως τη νόμιμη εμπορική δραστηριότητα ελληνικών ναυτιλιακών εταιριών με τον σκιώδη στόλο είναι ύποπτο. Οι Έλληνες εφοπλιστές έχουν βρεθεί και στο παρελθόν στο στόχαστρο των Βόρειοευρωπαίων, οι οποίοι δεν μπορούν να χωνέψουν ότι μια μικρή χώρα σαν την Ελλάδα», γράφει ο Μαυρίδης, «έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στον κλάδο. Δεν αντιμετωπίζουν τον ελληνικό στόλο ως ευρωπαϊκό. Τους ενοχλεί που δεν είναι δικός τους ο στόλος. Είναι λογικό ελληνικά πλοία να αναλαμβάνουν μεγάλο μέρος των νόμιμων μεταφορών του ρωσικού πετρελαίου με βάση τα μερίδια αγοράς που διαθέτουν. Το να κατηγορεί κανείς τους Έλληνες πλοιοκτήτες επειδή κάνουν μόνο και μόνο τη δουλειά τους είναι εξωφρενικό. Δεν πουλήσαμε δά και τεχνολογία στους Κινέζους, ούτε και δέσαμε την Ευρώπη στο ενεργειακό άρμα της Ρωσίας. Το έγκλημα των Ελλήνων εφοπλιστών είναι ότι έχουν μεγάλο μερίδιο παγκόσμιας πίτας». Γράφει κι άλλα ο Μαυρίδης και λέει τα εξής: «Η ελληνική ναυτιλία προσφέρει στον παγκόσμιο ανταγωνισμό. Αν εξέλιπαν και οι μεταφορές τις έκαναν κατά κύριο λόγο, αν εξέλιπαν οι Έλληνες εφοπλιστές, τις μεταφορές τις έκαναν κατά κύριο λόγο οι Κινέζοι. Αυτές οι μεταφορές θα κόστιζαν περισσότερο και η Δύση θα είχε εξάρτηση και σε αυτό το πεδίο. Και εδώ αρχίζουμε να προβληματιζόμαστε για τους λόγους για τους οποίους η ελληνική ναυτιλία δέχεται πειρά από ορισμένους Ευρωπαίους και δυνάμεις που μέχρι σήμερα εμείς τις θεωρούμε φίλιες. Να είναι άραγε σύμπτωση τα διεθνή δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών και η επίθεση στα πλοία των δύο ελληνικών ομίλων», διαρωτάται πάλι ο αρθρογράφος Θανάσης Μαυρίδης. Το πετρέλαιο που μετέφεραν η Αλαφούζος, εταιρεία Αλαφούζου και εταιρεία Προκοπίου, το πετρέλαιο που μετέφεραν, γράφει ο Μαυρίδης, είναι καζακικής και όχι ρωσικής προέλευσης, και οι Αμερικανοί έχουν διευκρινίσει ότι το αργό πετρέλαιο που έρχεται από τον αγωγό της Κασπίας, από την κοινοπραξία του αγωγού της Κασπίας, δεν θεωρείται ρωσικό πετρέλαιο και δεν εμπίπτει στις σχετικές κυρώσεις. Στον αγωγό συμμετέχουν και οι Ρώσοι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το πετρέλαιο είναι ρωσικό. Υπάρχει και μία άλλη διάσταση πέρα από όλα αυτά. Τα πλοία δεν είναι drones. Έχουν ανθρώπους πάνω τους. Ναυτικοί που εργάζονται νόμιμα σε νόμιμες εταιρείες που κάνουν νόμιμες μεταφορές. Η Ελλάδα, και είναι τώρα εκεί που καταλήγει ο ορθογράφος, ο Θανάσης Μαυρίδης του liberal.gr, είναι ότι η Ελλάδα έχει σταθεί στο πλευρό των Ουκρανών, οι οποίοι δέχτηκαν, όπως στο παρελθόν και οι Κύπροι, την εισβολή ενός άλλου κράτους. Οι φίλοι μας Ουκρανοί δεν έχουν επιδείξει την ίδια ευαισθησία στις σχέσεις τους με την Τουρκία. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, επέβαλαν όρους στην αμυντική συνεργασία τους με την Ελλάδα, που δεν ταιριάζουν σε μια χώρα που τους έχει σταθεί και συνεχίζει να τους στέκεται. Ούτε η εμπλοκή που παρουσιάστηκε με το ουκρανικό ντρόν στο Ιόνιο ήταν φιλική ενέργεια. Το κτύπημα στα δύο πλοία στρέφεται, δηλαδή σε αυτά που είπαμε προηγουμένως, στρέφεται απέναντι στα ελληνικά ζωτικά συμφέροντα. Διότι η υπεράσπιση της δεσπόζουσας θέσης της ελληνικής ναυτιλίας στην διεθνή αγορά είναι ζωτική σημασίας για την Ελλάδα. Ότι υπάρχουν Έλληνες εφοπλιστές που έχουν στενές σχέσεις με το καθεστώς Πούτιν και κερδοσκοπούν από αυτό είναι γνωστό. Μόνο που δεν κτύπησαν αυτούς, κτύπησαν την ελληνική ναυτιλία. Εφόσον επιβεβαιωθεί το κτύπημα προέρχεται πράγματι από την Ουκρανία, όπως όλες οι μέχρι στιγμής ενδείξεις μας δείχνουν, η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να επανεξετάσει τη στάση της. Δυστυχώς. Έτσι καταλήγει στο άρθρο του ο Θανάσης Μαυρίδης. Νίκο Φιλιππίδη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, τώρα με ακούς.
1: Βεβαίως, Νίκο μου, καλημέρα.
2: Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό. Θυμόμαστε ότι μέρος, ένα μεγάλο διάστημα της περίοδου των μνημονίων, η προσπάθεια που γίνονταν κυρίως από, επειδή δεν κατανομάζει τη χώρα ο Θανάσης Μαυρίδης, η Γερμανία είναι η δεύτερη δύναμη, οι Γερμανοί εφοπλιστές, που δεχτήκαμε επίθεση ως χώρα, κυριολεκτικά επίθεση και αμφισβήτηση για την πορεία των προγραμμάτων, τα οποία οδήγησαν πολλές φορές και σε παρεκτροπές. Το 2015, υποστήριξη του καθεστώτος του 2015 και διάφορες άλλες, ήταν η ιστορία με τον εφοπλισμό τον ελληνικό και το ότι θα έπρεπε ενδεχομένως να θυσιαστεί προκειμένου να ανακάμψει και να ξεπεράσει και να λάβει αυτό που θεωρούν οι ίδιοι ότι έπρεπε να λάβει ο γερμανικός εφοπλισμός. Είναι μια γνωστή διαμάχη και γνωστά συμφέροντα τα οποία σε κάθε ευκαιρία βγαίνουν και χτυπάνε και βγαίνουν και βλέπουμε ότι έχουν συγκεκριμένη τακτική που το κάνουν προσπαθώντας να λειτουργήσουν. Λες και όλα όσα συμβαίνουν αυτή την περίοδο είναι κανονικά. Λες δηλαδή και όλα όσα βλέπουμε να γίνονται από πολιτικές αποφάσεις χωρών όπως των Ηνωμένων Πολιτειών είναι μια κανονικότητα. Δηλαδή που σέβονται το παγκόσμιο εμπόριο, σέβονται την παγκόσμια αγορά και τον τρόπο λειτουργίας των αγορών. Τίποτα δεν λειτουργεί κανονικά αυτή τη στιγμή.
1: Ναι. Μέσα σε αυτήν την προφανώς την αβεβαιότητα έρχονται να προσθεθούν και τα εποχικά πράγματα, έτσι. Δηλαδή η ανάγκη για κατανάλωση ρεύματος, άρα που σημαίνει ότι και οι πηγές από όπου προέρχεται η παραγωγή ρεύματος και αυτές σε άνοδο. Γενικώς είμαστε σε μια ταραγμένη στιγμή. Θα μου πεις και πότε δεν είμαστε, βέβαια.
2: Αυτό καλά. Προφανώς όλα χρειάζονται και χρήσιμη διευθέτηση. Το ότι επιβαρύνονται από εξωγενείς παράγοντες κάνουν πιο δύσκολη την κατάσταση. Αλλά η αλήθεια είναι ότι καταφέρνουμε και έχουμε βρει τρόπους, και μιλάω εμπροκειμένου εδώ στην Ελλάδα, ώστε να συνεχίσουμε να ζούμε απρόσκοπτα, δηλαδή τι γίνεται, δεν ταράσσεται κάτι. Δηλαδή συνεχίζουν οι άνθρωποι και πηγαίνουν διακοπές, συνεχίζουν οι άνθρωποι και έχουν τη ζωή τους, συνεχίζει και ανάβει το air condition. Αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή με επιβαρύνσεις οι οποίες δεν είναι υπέρογγες, θα μπορούσε να έχει ξεφύγει κατά πολύ η κατάσταση. Αν θέλουμε να το δούμε το ποτήρι μισογεμάτο, προφανώς δεν είναι μια ευχάριστη κατάσταση να βλέπεις τις τιμές των καυσίμων να ανεβοκατεβαίνουν. Πάντα η αστάθεια προκαλεί δυσαρέσκεια και προκαλεί και αναστάτωση, γιατί δεν μπορεί να κάνει υπολογισμό και ζωή και ακόμα περισσότερο αν έχει επιχείρηση, δεν μπορεί να υπολογίσει τα κόστη σου. Αυτό είναι πρόβλημα. Το ίδιο ισχύει και για τις τιμές του ρεύματος, που πρέπει να σημειώσουμε ότι οι εταιρείες, τουλάχιστον στο βασικό τιμολόγιο το πράσινο, οι προμηθευτικές εταιρείες ρεύματος, έχουν καταφέρει το τελευταίο τρίμηνο, τετράμηνο να κρατήσουν σταθερές, δηλαδή να απορροφήσουν τις αυξήσεις. Θα δούμε αν το καταφέρουν και για αυτό το μήνα. Έχουμε αύξηση 22% ψυχοδρομπορική σε μέσα επίπεδα, που είναι η μεγαλύτερη του τελευταίου εξαμήνου. Απόρρια και του ζητήματος που υπάρχει, της αυξημένης πλέον ζήτησης, αλλά κατά κύριο λόγο μας επιβαρύνει πάντα το καύσιμο το οποίο το χρειαζόμαστε για να εξισορροπεί την κατάσταση, που είναι το καύσιμο φυσικό αέριο, το οποίο έχει ανέβει στα 50 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Υπάρχουν εκτιμήσεις που μπορεί να ανέβει κι άλλο. Επηρεάζεται από τις διακοπές στο εμπόριο, το οποίο υπάρχει το διεθνές, αλλά επηρεάζεται πάρα πολύ και από την έλλειψη ποσοτήτων στις υπόγειες αποθήκες στις ευρωπαϊκές, που δημιουργείται η αίσθηση αυξημένη ζήτηση για το επόμενο διάστημα και εν ώψη του χειμώνα ότι θα έχουμε μεγαλύτερη έξαρση. Αυτή η αυξημένη ζήτηση, σε συνδυασμό με τη μειωμένη προσφορά, δημιουργεί θέμα το οποίο επηρεάζει και τις τιμές του ρεύματος, και αυτό και έχουν επιστρατευτεί τα πάντα. Μάλιστα. Ό,τι από θέματα υδροελεκτρικών και τα λοιπά.
1: Ναι, την κίνηση παίρναν προς την ΑΚΟΥΣ να αφαιρέσει τον ΦΠΑ από την τιμή του ρεύματος.
2: Για 6 μήνες. Να τα τονίζουμε αυτά, γιατί τα ακούμε και νομίζουμε κάτι, δηλαδή δεν υπάρχει μέτρο αυτή τη στιγμή που
1: να είναι
2: εξαγγείλει ο Πέντρο Σάντσεφ και να είναι επαόριστο, να ισχύει αυτή τη στιγμή. Γιατί όλοι θαυμάζουν, α, μείωσε το ΦΠΑ. Δεν το μείωσε μόνιμα, το μείωσε για ένα διάστημα και μετά το πήρε πίσω. Να διευκρινίσουμε κάτι. Όλα αυτά του είδους τα προσωρινά μέτρα τα εφαρμόζουν όλες οι κυβερνήσεις και η ελληνική. Και η ελληνική εφαρμόζει πριν από λίγες εβδομάδες, ίσχυε 20 λεπτά επιδότηση στο ντίζελ. Κανονικότατα. 20 λεπτά ήταν η υψηλότερη που είχε δοθεί στην Ευρώπη. Τα 20 λεπτά μαζί με το ΦΠΑ. Αυτό έληξε. Εφαρμόστηκε για 3 μήνες και έληξε. Η διαδικασία φανόταν ότι θα εξομαλυνθούν οι τιμές και η τάση άλλαξε. Ο Μπέρναμ τώρα αποφάσισε να μηδενίσει το ΦΠΑ. Οι Γερμανοί ανακοινώνουν άλλου είδους μέτρα και η ελληνική κυβέρνηση θα ανακοινώσει. Η ελληνική κυβέρνηση, μάλιστα, συνήθως είναι στις 4-5 μπροστινές, οι οποίες ανακοινώνουν τα πιο πολλά μέτρα. Υπάρχει έτσι μια μεσογειακό ταμπεραμέντο που βιαζόμαστε. Μαζί με τους Ιταλούς και τους Ισπανούς ανακοινώνουν πιο γρήγορα από όλους. Και ακολουθούν μερικές φορές και κάποιοι άλλοι Βόρειοι ή Αυστριακοί είχαν ανακοινώσει κάποια μέτρα, γιατί παράγονται και επιπλέον έσοδα, αν θυμίσουμε, όταν αυξάνουν οι τιμές της ενέργειας από το ΦΠΑ, γιατί ο ΦΠΑ είναι πάνω στη συνολική αξία του προϊόντος. Θα γίνει, είναι βέβαιο αυτό και δεν πρέπει να εντυπωσιαζόμαστε. Μέρος όλου του προβλήματος σε όλο το δυτικό κόσμο είναι η ακρίβεια. Από την Ελλάδα μέχρι τις Ηνωμένες Πολιτείες, όλος ο δυτικός κόσμος ασχολείται με αυτό το ζήτημα, πώς θα αντιμετωπίσει τις ψηλές τιμές των καυσίμων, της ηλεκτρικής ενέργειας, των τροφίμων. Γενικώς υπάρχει πολύ πολύ μεγάλη ανησυχία, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη λαϊκή δυσαρέσκεια την οποία την εισπράττουν οι πολιτικοί. Ο Μπέρναμ, από ό,τι έχω καταλάβει, είναι ένας άνθρωπος και από ό,τι το γνωρίζουμε τώρα, ο οποίος πάει πολύ με το τι πιστεύουν οι πολίτες, άρα έσπευσε κατευθείαν να τους
1: φτιάξει μια ατμόσφαιρα. Να είμαστε μια καλή ατμόσφαιρα. Συνεχίζουμε μετά τις ειδήσεις σε τίτλους. Ευχαριστώ, Νικό. Ευχαριστώ πολύ. Πηγαίνοντας προς το διάλειμμα, η διαδικασία του στεγαστικού δανείου μπορεί να φαίνεται περίπλοκη, γεμάτη έννοιες, υπογραφές και προθεσμίες. Γι' αυτό όμως η Εθνική Τράπεζα είναι δίπλα σε όποιον θέλει να αποκτήσει το δικό του σπίτι, κάνοντας τη διαδικασία απλή και ανθρώπινη. Με τη διαρκή υποστήριξη ενός προσωπικού συμβούλου που σου εξηγεί τα πάντα, σε υποστηρίζει όταν χρειάζεται και φροντίζει να μην χαθεί σε λεπτομέρειες. Είναι εκεί δίπλα σου η Εθνική Τράπεζα, στην προέγκριση σε 48 ώρες από την υποβολή της αιτήσεως, αλλά και στα χρήματα τα οποία θα καταβληθούν σε 48 ώρες μετά την υπογραφή της συμβάσεως. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μαθαίνετε περισσότερα στο mbg.gr.
3: Καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
4: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου.
0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
6: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
7: Στη Ζάκυνθο η καθαριότητα δεν είναι απλώς ανάγκη, είναι ευθύνη. Η περιβαλλοντική Παναγιώτης Ξενόφος είναι η επιλογή που εμπιστεύονται επαγγελματίες και νοικοκυριά. Διαθέτουμε λύσεις για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση. Χημικά επεξεργασίας νερού, απορρυπαντικά και χαρτικά κορυφαίας ποιότητας. Προσφέρουμε εξειδικευμένα και πιστοποιημένα προϊόντα για τον καθαρισμό και την απολύμανση ελαιοτριβίων, ώστε κάθε εγκατάσταση να πληρεί τις αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής. Με εμπειρία, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση, η περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης φροντίζει για ένα καθαρό, ασφαλές και υπεύθυνο περιβάλλον για όλους. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στο τηλέφωνο 26950 51422. Περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης, χημικός μηχανικός. Καθαριότητα με υπευθυνότητα.
8: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας, ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία, τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
9: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
10: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
11: Ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισού από τη Μεταμόρφωση ως το Εγάλιο ανατμήματα. Την τελευταία της πνοή σε ηλικία 91 ετών άφησε η σπουδαία λαϊκή ερμηνεύτρια Μέρι Λίντα, η οποία τα τελευταία χρόνια φιλοξενούνταν στο γυροκομείο Αθηνών. Σε επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός λόγω των εξαιρετικά επικίνδυνων καιρικών συνθήκων που αναμένονται σήμερα. Προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Εγκύκλειος του Υπουργείου Εργασίας προβλέπει υποχρεωτική παύση όλων των υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών από τη 1 μετά το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα σε Ανατολική Στερεά, Θεσσαλία, Ανατολική Πελοπόννησο και Αττική. Το μέτρο αφορά και τη διανομή και μεταφορά προϊόντων με μοτοσυκλέτες και πατίνια. Άγριο ξυλοδαρμό δείχνουν τα πρώτα στοιχεία από την ιατροδικαστική έκθεση πίσω από το θάνατο του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός εχθές το βράδυ μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το θύμα έφερε πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι. Αύριο, λίγο μετά τις 11 το πρωί, θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στις σχολές και τα τμήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα για την παχυσαρκία ενηλίκων δεν σταματά, ανέφερε νωρίτερα στον Sky, η αναπληρωτής Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, αποδίδοντας το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί σε τεχνική αλλαγή της τελευταίας στιγμής από την Κομισιόν. Διευκρίνησε ότι σε συνεργασία με τον Υπουργό Υγείας έχει ήδη προχωρήσει διαδικασία νομοθετικής ρύθμισης, ώστε να καταστεί εφικτό να γίνει χρηματοδότηση αυτών των θεραπείων από τον κρατικό προϋπολογισμό. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, μέχρι 40 και τοπικά 41 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε, συνεχίζω με τον Νίκο Φιλιππίδη. Προτού πιάσω ένα θέμα που αφορά στην Αθήνα μας, φίλες και φίλοι, σε λίγο. Νίκος Φιλιππίδης για τα οικονομικά μας πράγματα. Νίκο, καλημέρα, είσαι στη γραμμή, έτσι?
2: Εδώ είμαι. Ωραία.
1: Τώρα, με αυτά τα κτυπήματα που κάνει η Αμερικανική Στρατιωτική Διοίκηση 11-12 μέρες, πόσο είναι, οι κατσαπλιάδες από εκεί, από την άλλη πλευρά, έχουν ηρεμήσει ως προς τα στενά φάκιν που λέει τα πρώην ορμούς, όπως τα γράφει και ο Στέφανος Καζημάτης, ή συνεχίζουν το βιολί τους και χτυπούν ό,τι μπορούν να χτυπήσουν?
2: Όχι, αυτή τη στιγμή επιστρέφουμε σχεδόν στο μηδέν στις διελεύσεις, λόγω ακριβώς των χτυπημάτων και από τις δύο πλευρές. Δεν έχει σταματήσει. Χοντρικά να πούμε ότι μέσος όρος πριν από τον πόλεμο ήταν περίπου 80 διελεύσεις την ημέρα από το συγκεκριμένο στενό. Τώρα αυτή τη στιγμή, κάποια στιγμή έπεσε στις 25, τώρα τίνει ξανά προς το μηδέν. Γενικώς, από τη στιγμή που έχουν ανέβει τα ασφάλιστρα, από τη στιγμή που έχουν χτυπηθεί πλοία, δεν είναι εύκολο να τολμήσει κάποιος να περάσει, γιατί είναι και λίγο ασαφές το καθεστώς πλέον, έτσι πως έχει γίνει η κατάσταση. Άρα βρισκόμαστε εκεί που ήμασταν πριν από 1,5 μήνα, αρκετά πίσω, και επιπλέον έχουμε τους Χούθη από την άλλη πλευρά, οι οποίοι λένε ότι το άλλο στενό στην Ερυθρά Θάλασσα, τον Μπαμπ Ελ Μαντέμπ, θα το κλείσουν, προσπαθούν να παρενοχλήσουν πλοία σε πρώτη φάση, προκειμένου ως τα τέλη Αυγούστου, αυτός είναι ο στόχος τους, να έχουν κλείσει την κυκλοφορία που είναι βασικό πέρασμα εμπορευματοκιβωτίων με προορισμό το Σουέζ, και στο συγκεκριμένο σημείο. Αντιλαμβάνεσαι ότι εκεί το πρόβλημα θα μεγαλώσει για την παγκόσμια οικονομία, καθώς φαίνεται δεν έχει βρεθεί λύση ούτε στο στρατιωτικό μέτωπο, αλλά ούτε στη διευθέτηση το πώς θα το χειριστούν. Προφανώς οι αραβικές χώρες βρίσκονται αυτή τη στιγμή και μεταδίδεται από τα διεθνή μέσα ένας έντονος εκνευρισμός προς τις ΗΠΑ για τον τρόπο που χειρίζεται την κατάσταση. Με αποτέλεσμα στρέφονται στην Ευρώπη για βοήθεια. Θα δούμε, οι Ευρωπαίοι είναι ώρα να σηκώνουν τα χέρια ψηλά, απέχουν και της φύλαξης και της συμμετοχής στις επιχειρήσεις και των συνομιλιών. Δεν ξέρω αν έχουν και περιθώριο να κάνουν κάτι άλλο, αλλά αυτό είναι κόστη. Πολύ μεγάλα κόστη, ειδικά αν κλείσει η Ερυθρά Θάλασσα.
1: Μάλιστα. Έχουμε ταυτόχρονα και το χτύπημα των Ουκρανών στα δύο πλοία, όπως είπαμε νωρίτερα, το Μήλου Αλαφούζου και Προκοπίου, τα οποία κατά τους Ουκρανούς μετέφεραν ρωσικό πετρέλαιο, αλλά από ό,τι διάβασα στην αρτογραφία δεν υπάρχει κάτι παράνομο στην μεταφορά αυτού του φορτίου.
2: Ναι, έχουν επιλέξει οι Ουκρανοί να βαφτίζουν ότι οτιδήποτε προέρχεται από την περιοχή είναι ρωσικό. Ναι. Και ότι υπάρχει κάποιο είδους σε συμπαιγνία. Αυτό δεν έχει αποδειχθεί ποτέ. Και νομίζω ότι το μοναδικό που μπορούν να κάνουν είναι να ρωτήσουν τους Αμερικανούς. Αυτοί ελέγχουν αυτού του είδους τη λειτουργία στην περιοχή. Και νομίζω και για το Καζακστάν, αλλά για παράδειγμα και για το φυσικό αέριο που έρχεται από το Αζερμπαϊτζάν, οι απαντήσεις έχουν δοθεί, γιατί υπάρχουν κοιτάσματα στην Κασπία τα οποία συνεχίζουν να λειτουργούν.
1: Άρα εδώ χρειάζεται και η παρέμβαση της κυβερνήσεως σε επίπεδο εξωτερικών προς την Ουκρανία.
2: Πρέπει γιατί, να γίνει και αυτό, εμείς, όχι μόνο. Ναι, και η Ευρώπη.
1: Και η Ευρώπη, ναι. Τώρα, βέβαια, την Ευρώπη είπες προηγουμένως ότι δεν θα περιμένουν και πολλά πράγματα, διότι σε ό,τι αφορά στην ελληνική ναυτιλία υπάρχει μια δυσανεξία της Ευρώπης απέναντι στον ελληνικό εφοπλισμό.
2: Ωραία, θα πρέπει τότε να βρουν εναλλακτικούς τρόπους τροφοδοσίας. Εκτός και είναι αποφασισμένοι να μετά την ψηφιακή πλήρη εξάρτησή μας από τις ΗΠΑ να εξαρτηθούμε πλέον και ενεργειακά από τις ΗΠΑ. Λύσεις πολλές δεν υπάρχουν. Οι χώρες παραγωγή ενέργειας είναι συγκεκριμένες. Είναι μετρημένες. Τις ξέρουμε ποιες είναι. Ξέρουμε ότι μπορούμε να πάρουμε από τη Ρωσία, από το Καζακστάν, από το Αζερβαϊτζάν, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από τη Λιβύη, από τις χώρες του κόλπου, από τα κοιτάσματα της Βόρειας Θάλασσας. Δεν είναι άπειρα. Ξέρουμε ποια είναι. Αν χάνεις κάτι, πρέπει να βρεις τρόπο να το αντικαθιστάς. Εάν κλείνεις μόνιμα, τότε δεν περιμένεις να έχεις καλές τιμές. Άρα και ειδικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο που έχουν αποφασίσει ότι δεν θα ληφθούν μέτρα και θα συνεχίσουμε να είμαστε δημοσιονομικά αυστηροί, δεν μπορείς να λες θα είμαστε δημοσιονομικά αυστηροί και απ' την άλλη να κλείνεις οδούς μειώνοντας τις ποσότητες ενέργειας και αυξάνοντας τις τιμές της ενέργειας. Πρέπει με λίγα λόγια να συνεννοούνται μεταξύ τους οι ευρωπαϊκές αρχές.
1: Σωστά. Και όπως μου σημειώνει και ο κύριος Μόσχος, ο κύριος Μιχάλης Μόσχος, μου λέει και οι πλειοκτήτες ήδη μπορούν να βεβαιώσουν την προέλευση φορτίων επισήμως και οι δύο όμιλοι. Λοιπόν, και όσοι κάνουν νόμιμα τη δουλειά τους. Λοιπόν,
2: αυτά είναι λυμένα τώρα, Άρη. Οι εταιρείες, αυτά τα πλοία είναι μεγάλων εταιριών που έχουν ασφαλιστήρια συμβόλαια σε πολύ μεγάλες δυτικές εταιρείες. Τώρα κοροϊδευόμαστε.
1: Ναι, και δεν είναι τα πειρατικά της Ρωσίας. Κατάλαβα.
2: Όλοι ξέρουν.
1: Ναι. Λοιπόν, δύο παρεμβάσεις θες από αυτά που εξαγγέλει ο Πρωθυπουργός για την επόμενη τετραετία. Παρακαλώ, ας τον ακούσουμε πρώτα απ' όλα για τις επενδύσεις.
13: Θέλω και εγώ να σταθώ στο ύψος των πόρων που διαθέτουμε για το ΕΠΑ 2026-2030. Μιλάμε για 23 δισεκατομμύρια ευρώ και προφανώς δεν θα μπορούσαμε να διαθέσουμε αυτούς τους πόρους για ανάπτυξη και επενδύσεις εάν δεν ήταν απόρρια μιας εξαιρετικά επιτυχημένης οικονομικής διαχείρισης η οποία ουσιαστικά ξεκινάει από το 2019 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Η χώρα μας, κυρίες και κύριοι, έχει καταφέρει να μπορεί να πετυχαίνει τους δημοσιονομικούς στόχους, να επιτυχαίνει πρωτογενή πλεονάσματα, να μειώνει το ύψος του χρέους με ρυθμούς ταχύτερους από οποιαδήποτε χώρα στην ιστορία του ΟΣΑ και ταυτόχρονα να διαθέτει πόρους και για κοινωνική πολιτική αλλά και για επενδύσεις. Σκοπός μας είναι να φτάσει η ανάπτυξη σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας και στους 1008 ταχυδρομικούς κωδικούς που έχει η χώρα μας, όχι απλά σε κάθε περιφέρεια, σε κάθε γωνιά κάθε περιφέρειας.
1: Νίκος Παπαθανάσης, περαιτέρω εξειδικεύση.
14: Συνολικά λοιπόν κινητοποιούνται 23 δισεκατομμύρια ευρωπαϊκών πόρων, τα οποία είναι περίπου διπλάσια από την περίοδο 21-25. Οι πόροι όμως αυτοί, κυρίες και κύριοι, δεν είναι απλά αριθμοί σε ένα προϋπολογισμό. Είναι δρόμοι, σχολεία, νοσοκομεία, κοινωνικές υποδομές, είναι έργα ίδρευσης, ψηφιακές υπηρεσίες, επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη και στην καινοτομία. Είναι στήριξη της επιχειρηματικότητας, της βιομηχανίας, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αλλά και των ιδιωτικών επενδύσεων. Είναι παρεμβάσεις για τη στέγαση, το δημογραφικό, την πράσινη μετάβαση και την ενεργειακή ανθεκτικότητα.
1: Νίκο, μια κουβέντα και από αυτού.
2: Εδώ έχουμε πολλά κοινοτικά κονδύλια, είναι τα ΕΣΠΑ, έχουμε πολλά εθνικά κονδύλια και πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι τα προγράμματα δημοσίων επενδύσεων, τα οποία συνήθως έμπαινε ένα κονδύλι στον προϋπολογισμό και κατέληγε ξεκουρεμένο για να καλύψει ανάγκες άλλες της οικονομίας, εδώ εφαρμόζεται.
1: Δεν είναι κακό 23 δις, δεν είναι μικρό πακέτο 23 δις.
2: 23 δις δεν συγκρίνεται με το Ταμείο Ανάκαμψης προφανώς, ναι. Αλλά γυρίζουμε στην κανονικότητα την ευρωπαϊκή που είναι εθνική και κοινοτική πόρη. Πράγμα που το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων ήταν πάντα κοντά στα 6 με 7 δισεκατομμύρια και κατέληγε η εκτέλεση να είναι κοντά στα 4-5 το πολύ. Φέτος είναι στα 16 που είναι η τελευταία χρονιά του Ταμείου Ανάκαμψης, του χρόνου θα είναι κοντά στα 10,5 με 11. Πράγμα που σημαίνει ότι μιλάμε για σχεδόν διπλάσιους πόρους για επενδύσεις. Προφανώς όλα αυτά τα παράγει η οικονομία. Γιατί το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων είναι πρόγραμμα το οποίο βγαίνει μέσα από τους φόρους μας. Παράγεται η οικονομία, παράγει η ανάπτυξη που δημιουργείται, προφανώς η υπεραπόδοση όλη αυτή η δημοσιονομική και βέβαια δίνει τη δυνατότητα ώστε να καλυφθούν πρώτα απ' όλα πληγές προηγούμενης δεκαετίας, είναι πάρα πολλές, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη των δημοσίων κτηρίων, των δημοσίων αναγκών, των υποδομών που πρέπει να προχωρήσουμε, αλλά και να δημιουργηθούν καινούργιες, να δημιουργηθούν νέα σχέδια προκειμένου να είμαστε και λίγο πιο ανθεκτικοί σε αυτό που περιγράφεται ως κλιματική αλλαγή και το οποίο μας επηρεάζει άμεσα. Το ζούμε σήμερα έντονα άλλωστε.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Καλή σου μέρα. Ευχαριστώ
2: καλημέρα,
1: πολύ.
2: Καλημέρα.
1: Όταν ξεκίνησα την εκπομπή σήμερα στο πρώτο μέρος, έκανα αναφορά στον Δήμαρχο Νέας Υόρκης, τον κύριο Μαμντάνη, ο οποίος είναι ένα πλουσιόπεδο εκ των ζάπλουτο από τους γονείς του, είναι κλασική περίπτωση, κανονική περίπτωση αριστερούλη, τον οποίο ψήφισαν επίσης αριστεροί της Νέας Υόρκης για να κάνουν την αλλαγή και καλά στον καπιταλισμό και τα σχετικά. Λοιπόν, στα πρώτα πράγματα που τους είπε λοιπόν ο Μαμντάν είναι ότι δεν θα επιτρέψω να πατήσει το πόδι του στη Νέα Υόρκη ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Νετανιάχου. Μια βλακεία είναι αυτό επί της ουσίας, αλλά προφανώς κάποιοι άνθρωποι, όπως εκείνο το παλικαράκι το οποίο πήγε να εκδώσει στη Θεσσαλονίκη εισιτήριο και βρήκε στο εκδοτήριο, στο μηχάνημα εκδόσεως εισιτηρίων στο μετρό Θεσσαλονίκης, βρήκε και ένδειξη για την εξυπηρέτηση πολιτών που έρχονται από το κράτος του Ισραήλ. Υπάρχει, όπως και σε άλλες γλώσσες, εξυπηρέτηση στα εβραϊκά. Και απόρρισε, γιατί είναι ένα από αυτά τα καινούρια παιδιά που δεν γνωρίζουν γρή από ιστορία, δεν ξέρουν τι είναι η Θεσσαλονίκη, τι είναι οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης κτλ. Κάποιοι προφανώς και στη Νέα Υόρκη ψήφισαν Μαμντάνι λέγοντας ότι «Α, μπράβο, να ο αριστερός που θα απαγορεύσει τον Νετανιάχου», γιατί μπερδεύουν, γιατί τώρα προσέξτε, υπήρχε αντισημιτισμός τον οποίον ήταν η ιδεολογία των ακροδεξιών και των φασιστών της ακροδεξιάς. Μόνο που αυτήν την ιδεολογία, την αντίληψη του αντισημιτισμού, την έχει τώρα εγκολπωθεί η αριστερά, και η κομμουνιστική και η άλλη αριστερά. Αυτοί λοιπόν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι...
15: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Ίσως αδυνατή και ο εγκέφαλος, δεν ξέρω τι να πω. Ταυτίζουν τον Νετανιάχου με τον κάθε πολίτη του Ισραήλ. Μα υπάρχουν πολίτες του Ισραήλ που δεν γουστάρουν Νετανιάχου, αλλά αυτός είναι ο πρωθυπουργός τον οποίον εκλέγουν οι περισσότεροι. Πολύ λογικά πράγματα για τους περισσότερους από εμάς, μάλλον μη λογικά για κάποιον που δηλώνει αριστερός και κυρίως αριστερούλης. Βγαίνει χθες ο Μαμντάνι και λέει: «Ξέρετε κάτι, το έταξα αυτό, το υποσχέθηκα, αλλά δεν μπορώ να το τηρήσω, γιατί δεν γίνεται να το τηρήσω». Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι έρχεται και ο Αλέξης Τσίπρας, ο rebranding, να σκεφτεί τα ίδια πράγματα και να τα εκφράζει διαμέσου της κυρίας Κουφονικολάκου. Ποια είναι η κυρία Κουφονικολάκου? Είναι η φωνή του Τσίπρα στα κανάλια. Μου γράφει ένας εκ των ακροατών το πρωί, μα μου λέει, ξέρεις ότι βγήκε χθες ένα κανάλι η κυρία Κουφονικολάκου και είπε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δεν μπορούσα πραγματικά να το πιστέψω, μέχρι που πήγε και το βρήκε ο Δημήτρης Γιαννήρης, το είπε στην εκπομπή Evening Report, χθες στην εκπομπή που κάνει στο κανάλι One ο Ρενάτο Λέκα, ο συνάδελφος Ρενάτο Λέκα παρουσιάζει την εκπομπή. Πράγματι λοιπόν η κυρία Κουφονικολάκου είπε:
16: «Ο Μαμντάνι, για παράδειγμα, ως ηγέτης των Δημοκρατικών θα συλλάμβανε τον Νετανιάχου από ό,τι είπε. Εσείς αν ήσταν κυβέρνηση?»
17: «Υπάρχει ένταλμα σύλληψης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Εφαρμόζουμε το ένταλμα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου».
16: Άρα στη χώρα μας ο Νετανιάχου δεν θα μπορούσε να έρθει αν είχαμε την Ελλάς στη διακυβέρνηση του τόπου.
17: Είναι πάρα πολύ σαφή τα πράγματα για μας. Εμείς από το πρώτο λεπτό έχουμε μιλήσει για γενοκτονία από το Ισραήλ στη Γάζα. Έχουμε μιλήσει για ανάγκη άσκησης πίεσης, ούτως ώστε να ανασταλεί η σύνδεση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ισραήλ, και η οικονομική και η εμπορική, έτσι, και οτιδήποτε άλλο υπάρχει σε αυτό το επίπεδο. Έχουμε μιλήσει για άμεση αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους, ήρθε η στιγμή, και έχουμε μιλήσει και για τις ντροπιαστικές πρακτικές εκ μέρους του Πρωθυπουργού, ο οποίος, επειδή ο Νετανιάχου κινδυνεύει να συλληφθεί, ας πούμε, πηγαίνει στο Ισραήλ, ώστε να δώσει το στίγμα ότι δεν θέλει να ξεβολέψει τον Νετανιάχου, προκειμένου να μην εκτεθεί σε οποιοδήποτε κίνδυνο».
1: Αυτή είναι η φωνή του Αλέξη, του rebranding του Τσίπρα, που υποτίθεται ότι έχει αλλάξει. Άλλαξε ο Αλέξης και έβαλε τα ίδια ρούχα, μόνο που τα έβαλε ανάποδα. Το πίσω μέρος το έφερε μπροστά. Δεν αλλάζει, από ό,τι καταλαβαίνω, η αριστερή και κυρίως η αριστερούλικη αντίληψη, και παραμένει το ίδιο, να με συγχωρείτε, βλακώδης διάλειμμα.
18: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα.
19: Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
20: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
21: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
22: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
23: Καθημερινή και The New York Times, η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr.
24: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Ο φίλος Δαμιανός ήταν αυτός ο οποίος στις 9 και 16 πρώτα λεπτά μου είπε, μα τα ίδια με τον Μαμντάνη, δήλωσε και η Κουφονικολάκου, μόνο που δεν είπε ότι ο Μαμντάνη το πήρε πίσω, ο Τσίπρας το κρατάει ακόμη, ότι θα το συλλάβει τον Νετανιάχου. Τι αχούμε, Θεέ μου. Λοιπόν, όταν το αδιάβασα την είδηση δεν το πίστευα πραγματικά και τώρα θα προσπαθήσω, λίγο χρόνο έχω σήμερα, είναι βέβαιο ότι θα το συνεχίσουμε και αύριο την συζήτηση. Στις μέρες της Δημαρχίας, το Κώστας Μπακογιάννης έφτιαξε έναν ξενώνα αστέγων που θα μπορούσαν να κάνουν εκεί και χρήση ναρκωτικών. Και αυτόν τον ξενώνα, κύριε Μπακογιάννη, καλημέρα σας, τον κλείνει η νέα Δημαρχιακή Αρχή, δηλαδή ο κύριος Δουκάς. Καλημέρα σας.
25: Καλή σας μέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Παρακαλώ.
1: Τον έκλεισε.
25: Ναι. Μόνο να ξεκαθαρίσω κάτι, γιατί, ναι, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Δεν ήταν ένας ξενώνας που μπορούσε να γίνει χρήση. Ήταν ένας ξενώνας μεταβατικής φιλοξενίας. Αυτό που ονομάζουμε detox.
1: Μάλιστα.
25: Δηλαδή μια ανοιχτή δομή όπου για πρώτη φορά τότε συνεργαζόταν το ΚΑΝΑ με το ΚΕΘΕΑ, που μπορούσε ένας άνθρωπος που ήταν, θα μου επιτρέψει την έκφραση, λιωμένο στο δρόμο, σε ένα πεζοδρόμιο στην είσοδο μιας πολυκατοικίας.
1: Αντί να κοιμάται στο πεζοδρόμιο, να πάει κοιμηθεί μέσα.
25: Δομή, να μπει σε ένα θεραπευτικό πρόγραμμα. Και είδαμε από το 21 μέχρι και πριν από μερικές εβδομάδες πόσο λειτουργούσε αυτή η δομή, ότι είχε πραγματικά εντυπωσιακά αποτελέσματα, γιατί κυριολεκτικά έσωσε ανθρώπινες ζωές.
1: Και τώρα έκλεισε κύριε Μπακογιάννη, κλειστή η πόρτα, δηλαδή αυτό εννοείται.
25: Έκλεισε και κλείδωσε.
1: Και
25: αυτή
1: κλείδωσε.
25: Ήταν μια πρωτοβουλία που είχαμε πάρει τότε. Mm-hmm. Θέλω να το πω, γιατί θέλω να είμαι έτοιμος διαπαραταξιακά, γιατί αυτά δεν πρέπει να είναι αντικείμενα πολιτικής ή αντιπαράθεσης. Υπήρχε συνένεση τότε στο Δημοτικό Συμβούλιο και δημιουργήσαμε αυτή τη δομή. Ο Δήμος παρήχε το κτίριο και την διοικητική υποστήριξη. Ο ΚΑΝΑ και ο ΚΕΘΕΑ σωστά παρήχαν την επιστημονική. Και έτσι είχαμε δημιουργήσει μια νέα καλή πρακτική, η οποία μάλιστα είχε αναγνωριστεί.
1: Ναι, σήμερα αποσύρθηκε κάποιος από τους συμμέτοχους σε αυτή την προσπάθεια. Αποσύρθηκε κανείς, αποσύρθηκε ο ΚΑΝΑ ενδεχομένως.
25: Ο Δήμος.
1: Μισό λεπτό.
25: Ο Δήμος αποσύρθηκε.
1: Μείνετε παρακαλώ στη γραμμή. Έχουμε και μαζί μας την κυρία Μαρία Στρατηγάκη. Η κυρία Στρατηγάκη είναι αντιδήμαρχος ισότητας, δημοτικών ιατρείων και παιδικής προστασίας. Καλημέρα σας, κυρία Στρατηγάκη. Ευχαριστώ πολύ.
26: Καλημέρα, κύριε Πόρτο Σάλτε.
1: Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν,
26: ευχαριστώ.
1: Παρακαλώ. Κλείσατε τον ξενώνα?
26: Όχι, κοιτάξτε, δεν τον κλείσα το ξενώνα. Λοιπόν, εδώ υπάρχει μια μεγάλη παρεξήγηση και ο κύριος Μπακογιάννης το ξέρει πάρα πολύ καλά ότι τα πράγματα αλλάξαν από το 2020. Έφτιαχθηκε ένας μεγάλος εθνικός οργανισμός, ο ΕΟΠΑΕ, ο οποίος έχει ακριβώς το 25, από το 25 έχει ακριβώς το αντικείμενο των εξαρτημένων για τις εξαρτήσεις. Λοιπόν, αυτό που κάναμε είναι ότι το Σεπτέμβριο του 2025 κάναμε μια συμφωνία στο ανώτατο πολιτικό επίπεδο με τον υφυπουργό, τον κύριο Φαρτζόπουλο, τον πρόεδρο του ΕΟΠΑΕ, τον κύριο Θεοχάρη, τον δήμαρχο και εγώ. Κάναμε λοιπόν μια συμφωνία ότι αυτός ο ξενώνας θα πρέπει να περιέλθει στον καθήλυνα αρμόδιο, δηλαδή στον ΕΟΠΑΕ, σιγά σιγά. Εμείς θα εξασφαλίσουμε την βιωσιμότητά του από πλευράς τεχνικής μέχρι τον Αύγουστο το 2026, αλλά μετά το αντικείμενο και η φροντίδα των ανθρώπων αυτών που είναι μέσα στο ξενώνα θα περιέλθει στον αρμόδιο φορέα, ο οποίος φτιάχτηκε μετά την εποχή που ο κ. Μπακογιάννης έφτιαξε τον ξενώνα, ο καινούριος ΕΟΠΑΕ, ο οποίος μάλιστα πρικοδοτήθηκε και με 8 εκατομμύρια ευρώ ακριβώς για να κάνει δομές στο κέντρο της Αθήνας για τους εξαρτημένους. Αυτή η συμφωνία την υλοποιήθηκε ήδη από τον ΕΟΠΑΕ, δηλαδή πριν από 1,5 μήνα πριν το τέλος της συμφωνίας, ο ΕΟΠΑΕ φρόντισε τους ανθρώπους αυτούς να τους πάει στις αντίστοιχες σε άλλες δομές, σε προγράμματα απεξάρτησης, σε προγράμματα στέγασης, σε βάση περιπτώσει έτσι κι αλλιώς θα αναλάβανε τη φροντίδα αυτών των ανθρώπων. Αυτό έγινε. Δεν καταλαβαίνω. Φυσικά, να σας πω. Ο χώρος αυτός έτσι κι αλλιώς περιείται στον ιδιοκτήτη. Δεν υπάρχει πλέον.
1: Άρα μου λέτε αυτός. Γιατί μου.
26: Ο ΕΟΠΑΕ.
1: Μισό λεπτό, κυρία Σταδιχάκη.
26: Φρόντισε ακριβώς για να πάρει αυτούς τους ανθρώπους και να συνεχίσει να τους φροντίζει, είτε στον ίδιο ξενώνα που δεν υπάρχει, γιατί το χώρο τον πήρε ιδιοκτήτη.
1: Μην μου λέτε δεν έκλεισε.
26: Έκλεισε με συνένεση του ΕΟΠΑΕ, ο οποίος από εδώ και μετά τον Αύγουστο ανέλαβε τη φροντίδα αυτού των ανθρώπων.
1: Το πιθανότερο είναι ότι θα συνεχίσουμε και αύριο, κυρία Σταδιγάκη.
26: Κανένα πρόβλημα, κύριε
1: Παπασταθόπουλο. Μισό λεπτό, σα παρακαλώ.
26: Τα είναι τελείως διαφορετικά από αυτά που λέει ο κύριος Μπακογιάννης.
1: Κύριε Μπακογιάννη, παρακαλώ, μιλήστε εσείς τώρα.
25: Ξαναλέω, δεν θέλω να πω σε καμία την παράθεση, αλλά τα γεγονότα μιλάνε από μόνο. Είχαμε μία δομή. Η δομή αυτή έκλεισε. Η δομή έκλεισε γιατί ο Δήμος Αθηναίων επίσημα είπε ότι δεν θέλει να έχει καμία σχέση και παραιτήθηκε από αυτή την ευθύνη. Το ίδιο δυστυχώς έχουμε δει να γίνεται και με το υπνοτήριο των γιατρών του κόσμου. Είχαμε ένα υπνοτήριο με 50 κρεβάτια, το οποίο επίσης έκλεισε ο Δήμος.
26: Είναι λάθος, κύριε Παγκογιάννη. Δεν έκλεισαν οι γιατροί του κόσμου. Οι γιατροί του κόσμου βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην Αλικαρνασσού. Τι μου λέτε τώρα ότι έκλεισαν οι γιατροί του κόσμου.
1: Ένας, κυρία Στατιγάκη. Κυρία Στατιγάκη. Κυρία Στατιγάκη, ας σεβαστούμε τους κανόνες του διαλόγου. Ωραία. Μιλάει ο Παγκογιάννης.
25: Κανένας που μας ακούει δεν ενδιαφέρεται για ένα παιχνίδι ευθυνών, ούτε για ένα πολιτικό παιχνίδι στην πλάτη της πόλης ή των αστέγων. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα υπαρκτό πρόβλημα στην πόλη.
1: Εγώ πρέπει να κλείσω, κύριε Μπακογιάννη, συνεχίζουμε αύριο το πρωί.
25: Έχει αυξηθεί.
1: Κύριε Μπακογιάννη, βοηθήστε με. Κύριε Μπακογιάννη, δεν ακούγεστε. Λοιπόν, συνεχίζουμε αύριο στις 10.30. Κυρία Σταντιγάκη, μπορείτε.
26: Ευχαριστώ.
1: Κύριε Μπακογιάννη, εσείς μπορείτε.
25: Ευχαριστώ.
1: Πολύ ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα αναζητήσω και τον κύριο Βαρζόπουλο για να καταλάβω τι έχει συμβεί τώρα. Έτσι, λοιπόν.
26: Ποια ήταν η συμφωνία.
1: Μην μιλάτε όλοι μαζί, δεν έχει νόημα.
25: Σας ευχαριστώ. Και τον κύριο Δούκα που είναι ο αρμόδιος δήμαρχος.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ.
25: Ευχαριστώ.
1: Και ευχαριστώ και εγώ, κυρία Στατιγάκη, κύριε Μπακογιάννη, και εσάς, κυρίες και κύριοι, αφού πω ότι την πρώτη πληροφόρηση ότι η κυρία Κουφονικολάκου είπε, με έχει εντυπωσιάσει πάρα πολύ η κυρία Κουφονικολάκου, που είναι η φωνή του Αλέξη Τσίπρα, που θέλει να διώξει τον Νετανιάχου και να πάει να τον συλλάβει και εκείνη μαζί με το Διεθνές Δικαστήριο, είναι ότι την πρώτη αναφορά την έκανε στις 8:49 στην πλατφόρμα 1003 ο ακροατής GP. Δεν ξέρω ποιος είναι, είναι ο GP. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα.
3: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας.
19: Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
3: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ και είπες θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες πού θα τα βάλω όλα αυτά. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
4: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
5: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: Ήλιε μου σε παρακαλώ.
7: 16.
8: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
9: Ο Νέρον στην αρχαία Ρώμη φορούσε γυαλιά ηλίου για να βλέπει τους μονομάχους στην αρένα. Το eyesight είναι στη Ρώμα. Τυχαίο. Eyesight. Οπτικά φακή επαφής. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
27: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
28: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-324515 και 26950-55137.
29: Ερμής 91,8 στα FM.
30: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
0: Στην Ανατολική Στερεά, Θεσσαλία, Ανατολική Πελοπόννησο, καθώς και στην Αττική. Το μέτρο αφορά μεταξύ άλλων.

0: και 48 και 46 ετών συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφόρου για την πρόκληση της πυρκαγιάς εχθές το απόγευμα σε δασική έκθεση στο Κρυονέρι Αττικής. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, οι δύο άνδρες άλλαζαν λαπτήρες με καλαθοφόρο όχημα σε κολόνες ηλεκτροδότησης και κατά την πτώση τους στο έδαφος προκάλεσαν σπινθήρες με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί η φωτιά. Τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.969 ευρώ. Άγριο ξυλοδαρμό δείχνουν τα πρώτα στοιχεία πίσω από το θάνατο του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός χθες το βράδυ μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την ιατροδικαστική εξέταση, το θύμα έφερε πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι από όπου προήλθε και η αιμορραγία. Την υπόθεση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Αύριο μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής σχολές και τα τμήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027, ανακοίνωσε μέσω της ΕΡΤ η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Το πρόγραμμα για την παχυσαρκία ενηλίκων δεν σταματά. Έχουμε αποφασίσει να βρούμε λύσεις στην ανατροπή που έχει προκαλέσει η τεχνική αλλαγή της Κομισιόν και μάλιστα στο παραπέντε της τελευταίας αναθεώρησης, ανέφερε σήμερα στον Sky η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Η κυρία Αγαπηδάκη διευκρίνησε ότι σε συνεργασία με τον Υπουργό Υγείας έχει ήδη προχωρήσει η διαδικασία νομοθετικής ρύθμισης για να καταστεί εφικτό να γίνει η χρηματοδότηση αυτών των θεραπείων από τον κρατικό προϋπολογισμό. Όπως ανέφερε, θα γίνουν σχετικές ανακοινώσεις. Σήμερα συζητείται και θα τεθεί προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τεχνητή νοημοσύνη. Επιθέσεις για 11η συνεχόμενη νύχτα εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν οι Αμερικανικές δυνάμεις. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αμερικανικής Κεντρικής Διοίκησης, σκοπός των πληγμάτων είναι η περαιτέρω αποδυνάμωση της ικανότητας του Ιράν να απειλεί την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμη δυτική, βόρειο-δυτική, 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 25 έως 38 με 39 και τοπικά 40 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα, η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη, τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική, 4 με 6 μποφόρ και τοπικά 7 η θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 39 με 40 και τοπικά 41 με 42 βαθμούς και στα νησιά έως 36 με 38 βαθμούς. Την Πέμπτη στα ανατολικά υπηρωτικά της Σποράδης και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 5, στα πελάγια 6 και πρόσκαιρα στο ανατολικό νότιο ανατολικό Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Τέλος την Παρασκευή αναμένεται μεταβολή του καιρού με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Στούμπο και τον Γιώργο Μουρούτη.

0: Καλημέρα, καλημέρα Δημήτρη.
1: Καλημέρα σας, πολύ καλημέρα σας κύριε Γιώργο Μουρούτη. Και μαζί και χώρια άλλη μια μέρα με πολύ ζέστη, με πολύ ζέστη.
0: Μέσα από τη συχνότητα του Sky, πολύ ζέστη. Όσοι μπορείτε να αποφύγετε την οποιαδήποτε κίνηση εκτός σπιτιού, εάν δεν έχετε τη δυνατότητα του air condition, μην το κάνετε. Είναι πάρα πολύ δύσκολες οι συνθήκες. Ήδη ξεκίνησε ζεστά η μέρα πολύ.
1: Θα ανέβει. Τέλος πάντων, θα το προσέξουμε, θα το αντέξουμε και θα συνεχίσουμε. Άλλωστε είναι ακριβώς τα 2-3 του Ιουλίου. Αν δεν κάνει και τώρα μια δοκιμασία έτσι κάπως πιο καυστική, και θα μείνουμε μόνο με τα καυστικά της παραπολιτικής και της πολιτικής.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Διάβαζα χθες στην Καθημερινή ότι εμείς στην Ελλάδα την είχαμε γλιτώσει φέτος με τους καύσωνες μετά από πάρα πολύ καιρό. Δεν είχε κάνει καύσωνα με την έννοια που είναι επιστημονική. Δηλαδή, αν δεν κάνω λάθος, ο καύσωνας ορίζεται με τη θερμοκρασία να είναι μεγαλύτερη από τη θερμοκρασία του σώματος.
1: 36-37 και,
0: ναι, και πάνω. 38, ας πούμε.
1: Αλλά εντάξει, είναι και η αίσθηση πολλές φορές λόγω της υγρασίας ανάλογα. Εντάξει.
0: Πέρσι και πρόπερσι είχαμε πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες στην χώρα μας. Φέτος μέχρι στιγμής την είχαμε γλιτώσει και την είχε γλιτώσει πολυεπίπεδα η χώρα και στον τουρισμό και αλλού. Οπότε νομίζω ότι είναι η πρώτη ταλαιπωρία που θα περάσουμε. Νομίζω περιορισμένης επίσης διάρκειας ταλαιπωρία. Εντάξει, θα περάσει. Έχουμε συνηθίσει.
1: Θα περάσει και αν είχαμε και είπαμε σε όλους τους σειρμούς air condition, είπα μια καλή κουβέντα χτες. Δεν ξέρω, μας ακούσαν, αλλά τέλος πάντων η Στασή ανακοίνωσε από ό,τι άκουσα χθες το βράδυ ένα πρόγραμμα να εφοδιαστούν όλοι οι σειρμοί με air condition. Και εδώ που τα λέμε, αν οι μισοί σειρμοί δεν έχουν τόσα χρόνια air condition, φαντάζεσαι λοιπόν τι προδιαγραφές είχαν πριν. Αλλά τέλος πάντων ανακοίνωσε ότι όλα αυτά, λέει, θα διευθετηθούν τα επόμενα δύο χρόνια. Θα γίνει ο διαγωνισμός.
0: Θέλει,
1: αυτό κατάλαβα.
0: Θέλει το χρόνο του.
1: Άρα υπομονή.
0: Υπήρχε μια δημόσια συζήτηση αν τα τρένα που θα αναβαθμιστούν με air condition είναι μικρότερο το κόστος τους από το να αγοραστούν καινούργιοι σειρμοί που θα περιλάμβαναν και air condition. Κρίθηκε ότι θα είναι πιο γρήγορη η παράδοση των πρώτων, οπότε ορθώς μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Να πω όμως, σήμερα διάβασα ότι το 1987 σαν σήμερα ξεκινούσε ένας πολύ μεγάλος καύσωνας στην Αθήνα που κράτησε μέχρι και τις 29 Ιουλίου, όπου είχαμε τουλάχιστον 1.300 ανθρώπους νεκρούς από αυτόν τον καύσωνα. 1987 κράτησε πολύ μεγάλο διάστημα, μία εβδομάδα, με θερμοκρασίες πάνω από 40 βαθμούς. Και τότε μια περίοδο που δεν ήταν πολύ διαδεδομένο το air condition, ήταν ο ανεμιστήρας, αν θυμάσαι Δημήτρη. Μια περίοδο που δεν είχαμε και τόσο υψηλή εγκληματικότητα και ο κόσμος κοιμόταν είτε στις παραλίες είτε στα μπαλκόνια.
1: Καλά, αυτό δεν είχε να κάνει μόνο με τα λεγόμενα διαμπερί. Είχε λιγότερο τσιμέντο η Αθήνα τότε, για να συνεννοηθούμε. Είχε περισσότερο χώμα, περισσότερους κήπους.
0: Αλήθεια είναι ότι είχαμε κήπους.
1: 13 είναι 40 χρόνια πριν. Τέλος πάντων, εγώ ήμουν Ιταλία τότε. Τη γλίτωσα, αλλά θυμάμαι τις περιγραφές και τις συζητήσεις και τα τηλέφωνα. Ούτε κινητά είχαμε τότε, υπενθυμίζω. Αλλά τέλος πάντων, εμείς είδαμε ότι και άλλοι βρέθηκαν απροετοίμαστοι με το κύμα του καύσωνα στη Δυτική Ευρώπη αυτές τις ημέρες. Άρα πρέπει να θυμόμαστε και να είμαστε πιο σοβαροί σε σχέση με τα ζητήματα και τις συνέπειες της περιβαλλοντικής κρίσης ή αλλαγής, όπως λένε αρκετοί. Αλλά τέλος πάντων, κρίση είναι, γιατί έχουμε διάφορα φαινόμενα. Και άλλωστε, από ό,τι ακούω, να δούμε αν θα πέσουν μέσα την Παρασκευή, λέει, θα έχουμε και μια καταιγίδα.
0: Ναι,
1: γιατί αρχίζει
0: ναι.
1: και πέφτει η θερμοκρασία, το Παρίγον θα πέσει η θερμοκρασία, αλλά θα έχει και καταιγίδα. Λέει,
0: λες και μας καταράστηκε, για την Παρασκευή φεύγουμε διακοπές, οπότε είναι...
1: Είμαι βέβαιος ότι όση καταιγίδα και να έχει, θα είσαι χορευτικός.
0: Και είπαμε εμείς, να μην είμαστε στο πλοίο χορευτικοί, γιατί με καταιγίδα χορευτικός είναι
1: προβληματικό. Από ό,τι μου είπες, δεν έχεις πολύ μακρινό ταξίδι.
0: Όχι, δεν έχω
1: πλοίο.
0: Πολύ μακρινό ταξίδι.
1: Εντάξει.
0: Γυρνώντας τη συζήτηση σε αυτό που έλεγε.
1: Σε ωραίο μέρος θα πας,
0: εντάξει. Εμείς πάντα στην Τζία πάμε, οπότε είναι ωραίο μέρος και την αγαπάμε πολύ. Θα επαναφέρω την συζήτηση στην ακραία ζέστη, η οποία σύμφωνα με δημοσιεύματα πλήττει ουσιαστικά την ευρωπαϊκή οικονομία, προκαλώντας ζημιές πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, γιατί μειώνεται η παραγωγή και αυξάνεται και ο πληθωρισμός λόγω της ζέστης, και με αποτέλεσμα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα κληθούν να προσαρμόσουν και την οικονομική τους στόχευση και να δαπανίσουν σχεδόν 70 δισεκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο έως το 2050 προκειμένου να προσαρμοστούν στις επιπτώσεις της αύξησης της θερμοκρασίας. Αυτά για όσους θυμίζω έλεγαν ότι δεν υπάρχει καμία κλιματική κρίση, καμία κλιματική αλλαγή, μεταξύ των οποίων και ο πρόεδρος Τραμπ, και με αποτέλεσμα να αποχωρήσει από τη Συμφωνία για το Κλίμα. Αυτό δυστυχώς.
1: Όλα αποχωρεί, όλο αποχωρεί και όλα τα κάνει χειρότερα. Είδαμε τι γίνεται με τα τάνκερ αυτές τις ημέρες. Οι Χούθοι έχουν πάρει φόρα και λένε ότι θα κάνουν τα ίδια και με τη Σαουδική Αραβία αλλά και στην Ερυθρά. Αλλά το ζήτημα δεν είναι εκεί. Το ζήτημα είναι ότι όλο εξτομίζει μεγάλες κουβέντες ο κύριος Τραμπ και το μπάχαλο συνεχίζεται.
0: Έχει δημιουργήσει όμως, Δημήτρη, τεράστια αναστάθμιση, ειδικά στο θέμα του κλίματος. Ο κόσμος, ο πλανήτης, οφείλει έναντι των επόμενων γενεών να πάρει κάποια μέτρα. Για όσους ανθρώπους έχουν αυτή την ευθύνη. Επώδυνα, κοστοβόρα, διαφορετικά μας ξεβολεύουν. Έτσι είχε αποφασίσει ο πλανήτης και προωθούσε συγκεκριμένες στρατηγικές. Έρχεται μια μέρα κάποιος και λέει: δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή, όλα αυτά είναι ανοησίες. Και καταραίει μια ολόκληρη στρατηγική για το καπρίτσιο, την πολιτική, αν θέλετε, στόχευση, την οικονομική στόχευση ενός προέδρου μιας χώρας, έστω και αν αυτή η χώρα είναι η Αμερική. Δεν είναι πολύ ευχάριστα αυτά.
1: Εντάξει, έχει μια προσπάθεια ανατροπής συνολικά των ζητημάτων, όπως έχει και ζήτημα, υπενθυμίζω, παρέμβαση στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, επειδή λες τώρα για το κλίμα, που το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της ηγεσίας Τραμπ, ακριβώς γιατί θεωρεί.
2: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη Ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους. Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξει, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
3: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
4: Η μπάλα στη Σέντρα.
3: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες. Παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
0: 90 της ζούσε τα τελευταία χρόνια στο γυροκομείο Αθηνών, είχε δώσει συνεντεύξεις με πολύ έτσι αξιοπρέπεια, ανταποκρινόταν στα αιτήματα για συνεντεύξεις και νομίζω ότι είναι ένα πρόσωπο το οποίο θα λείψει από την καθημερινότητά μας, γιατί είναι καθημερινότητά μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια τα τραγούδια της και ο τρόπος με τον οποίο τα τραγουδούσε, τα ερμήνευε. Να ακούσουμε λίγο Μέρι Λίντα και επιστρέφουμε.

0: Σαν σήμερα, Δημήτρη, επίσης πέθανε το 1988 και ο Τόνις Μαρούδας, επίσης σπουδαίος.
1: Α, βλέπω το έχεις ερμηνευτής προχωρήσει το μουσικό, καλά κάνεις.
0: Ναι. Εμένα, εγώ τον λατρεύω, ανακαλύπτω.
1: Σφράγισε τη δεκαετία εκεί, 50, τι
0: έτσι,
1: ήταν.
0: 50. Μεταξύ μας, εγώ προσπαθώ να ανακαλύψω ήχους οι οποίοι έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Προς τιμήν του, ας ακούσουμε και κάτι ακόμα.

0: πώς μπορεί ένα γεγονός το οποίο αφορά την απώλεια ενός ανθρώπου να σε γεμίζει με ευχαρίστηση, γιατί είναι τόσο ευχάριστες οι νότες και οι μελωδίες και του Μαρούδα και της Μέρης Λίντα, που νομίζω ότι η αναφορά στα πρόσωπά τους μόνο ευχάριστες μνήμες και ευχάριστες παραστάσεις δημιουργεί.
1: Και μας κατάμε τις φωνές τους μαζί μας διαχρονικά, και οι παλιότεροι και οι νεότεροι, νομίζω, έστω και αν δεν έχουν ξανακούσει και ακούσουν τα κομμάτια αυτά, μπορούν να έχουν μια εσωτερική δόνηση από τον τρόπο της εκτέλεσης και το περιεχόμενο ακόμα και των στίχων και φυσικά της μουσικής.
0: Έχουμε πολιτικά, όχι πάρα πολλά, αλλά έχουμε.
1: Πριν πας στα πολιτικά, ναι, τώρα, επειδή το κοίταγα προηγουμένως δεν ήμουν αβέβαιος, εγώ θέλω να θυμίσω ότι το 43, την ανήμερα σαν σήμερα, έγινε μια μεγάλη διαδήλωση. Πολλοί λένε ότι ήταν ίσως και πάνω από 100.000 άτομα τότε επικατοχής απέναντι στα ναζιστικά στρατεύματα, γιατί είχε εκδοθεί η διαταγή που άφηνε περίπου να αλωνίζουν οι Βούλγαροι κατακτητές από τη Θεσσαλονίκη και πέρα.
0: Ναι, ναι, είχαν αναθέσει στους Βούλγαρους οι Γερμανοί.
1: Και έγινε μεγάλη διαδήλωση, κινητοποίηση, υπήρξαν και θύματα, ανάμεσά τους και μια φοιτήτρια επωνήτησα μικρή 17 χρονών, η Σταθοπούλου, και μια άλλη φοιτήτρια, η Κούλα Λίλη, αν λέω σωστά το όνομα. Λοιπόν, τέλος πάντων, το θυμίζουμε γιατί δεν είχαμε απλά την ναζιστική κατοχή, να τα θυμίσουμε.
0: Σημαντικό
1: αυτά.
0: Είναι ότι σε αυτές τις συνθήκες ο κόσμος βγήκε στους δρόμους και αντέδρασε.
1: Με ρίσκο τη ζωή του και αντέδρασε, και τελικά πάρθηκε πίσω η αυτή, ας το πούμε, απόφαση ανάθεση.
0: Ήταν πιο σκληρή η Βουλγαρία όταν είχαν υπό τη διοίκησή τους ελληνικές περιοχές. Και γιατί ήταν πιο σκληρή? Γιατί νόμιζαν οι Γερμανοί, θεωρούσαν ότι οι διεκδικήσεις των Βουλγάρων στην Μακεδονία θα ήταν ενεργές και μετά, όπως και σήμερα. Οι πληγές του τότε δεν έχουν 100% επουλωθεί πολιτικά, και πάντα νομίζω ότι ένα βλέμμα των Βουλγάρων στην Μακεδονία υφίσταται. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι. Mm-hmm. Έτσι είναι, απλά
0: και
1: για να το θυμίσουμε.
0: Δεν είναι τόσο απλό το θέμα των Σκοπίων. Εγώ θα το λέω πάντα, το θέμα των Σκοπίων και του ονόματος και της ουσιαστικά της ταυτότητας αυτού του κράτους είναι πιο σύνθετο από ότι ορισμένοι θέλουν να δείχνουν ότι είναι.
1: Πάντως λίγο το αφήσαμε πίσω σε ένα βαθμό.
0: Άλλο αυτό.
1: Είναι Βόρεια Μακεδονία διεθνώς αναγνωρισμένη, τα άλλα είναι μπροστά μας.
0: Βόρεια Μακεδονία.
1: Θέλει δουλειά. Το κράτος. Θέλει δουλειά. Το κράτος, το κράτος.
0: Οι άνθρωποι αυτοί, κανένας πολιτικός δεν τολμάει να το πει, λέγονται Μακεδόνες.
1: Δεν θα τους απασχολούσε ποτέ αυτό.
0: Λέγονται Μακεδόνες και ομιλούν τη μακεδονική γλώσσα.
1: Έτσι είναι αυτά.
0: Να τα λέμε αυτά.
1: Λοιπόν, δεν τα ξεχνάμε. Είναι τα όρια τη συμφωνία. Δεν
0: πληγώνεται από τέτοιες καταστάσεις, και νομίζω ότι είναι μια ιστορία η οποία δεν είναι μια απλή ιστορία που τελείωσε με αυτή τη συμφωνία. Είναι, κατά την άποψή μου, ανοιχτή, όχι για μας, για άλλους, και είναι έναντι ημών. Πάμε όμως σε διαφορετικά ζητήματα. Εχθές είχαμε μια συνέντευξη της κυρίας Κουφονικολάκου στο ΟΑΝ, που ήμουν και εγώ παρόν σε αυτή τη συνέντευξη. Και θες να ακούσουμε κάτι που είπε, και θέλω το σχόλιο το δικό σου, γιατί μου φαίνεται εξαιρετικά ενδιαφέρον.
2: Ο Μαμντάνη, για παράδειγμα, ως ηγέτης των Δημοκρατικών, θα συλλάμβανε τον Νετανιάχου, από ό,τι είπε. Εσείς, αν ήσασταν κυβέρνηση?
3: Υπάρχει ένταλμα σύλληψης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Εφαρμόζουμε το ένταλμα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου.
2: Άρα στη χώρα μας ο Νετανιάχου δεν θα μπορούσε να έρθει αν είχαμε την Ελλάς στη διακυβέρνηση του τόπου?
3: Είναι πάρα πολύ σαφή τα πράγματα για μας. Εμείς από το πρώτο λεπτό έχουμε μιλήσει για γενοκτονία από το Ισραήλ στη Γάζα. Έχουμε μιλήσει για ανάγκη άσκησης πίεσης, ούτως ώστε να ανασταλεί η σύνδεση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ισραήλ, και η οικονομική και η εμπορική, έτσι, και οτιδήποτε άλλο υπάρχει σε αυτό το επίπεδο. Έχουμε μιλήσει για άμεση αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους, ήρθε η στιγμή, και έχουμε μιλήσει και για τις ντροπιαστικές πρακτικές εκ μέρους του Πρωθυπουργού, ο οποίος, επειδή ο Νετανιάχου κινδυνεύει να συλληφθεί, ας πούμε, πηγαίνει στο Ισραήλ, ώστε να δώσει το στίγμα ότι δεν θέλει να ξεβολέψει τον Νετανιάχου, προκειμένου να μην εκτεθεί σε οποιοδήποτε κίνδυνο.
0: Κοίταξε, δεν είπε μόνο αυτά εκεί.
1: Καλά, εδώ είναι 15 πράγματα μαζί. Αλλά
0: είπε βασικά ότι αν ερχόταν ο Νετανιάχου στην Ελλάδα θα συλλαμβάνεται, ότι πρέπει να αλλάξουμε τη στρατηγική μας με το Ισραήλ. Αυτό είπε.
1: Άμεσα αναγνώριση. Το έχει λίγο πιο πλαστικά, αλλά μια στιγμή τώρα. Επειδή εγώ, χωρίς να ξέρω τη συζήτηση τώρα για το κανάλι με την κυρία Κουφονικολάκου, λέω το εξής. Είπα πριν για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Κατά τη γνώμη μου, δεν έχει σημασία τι ακριβώς και σε ποια συγκυρία μίλησε ο Μαμντάνη ή μίλησε η κυρία Κουφονικολάκου. Εκείνο που μας ενδιαφέρει ως Ευρωπαίους και θεσμικούς, όχι, δεν θέλω να. Δεν κάνω συγκρίσεις μέγεθων.
0: Την εξουσία να το κάνει.
1: Το βασικό άλλη... μέγεθος, το είπα πριν χωρίς να ξέρω την επόμενη φάση. Λέω, το βασικό θεσμικό ζήτημα είναι ότι πρέπει να παραμείνει και να ενισχυθεί και να ισχυροποιηθεί το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, το οποίο δεν τον αγνώρισαν. Όχι μόνο οι Αμερικανοί, ούτε το Ισραήλ. Μια στιγμή. Ούτε το Ισραήλ. Όχι, τι να αφήσω, αυτό είναι το δομικό. Άρα έχει σημασία οι πολιτικές δυνάμεις στην Ευρώπη, είτε κυβερνούν είτε είναι στην αντιπολίτευση, φιλοδοξούν να κυβερνήσουν, να επαναβεβαιώσουν και να θυμίζουν στους συμπολίτες μας ότι στηρίζουν το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Και ανέφερα πριν τη σύγκρουση ανηλίας γίνεται για την ηγεσία του. Και ίσως μερικοί εδώ στην Ελλάδα παρεξηγούν το θέμα τι είναι δικαστική εξουσία του. Παρακάτω λοιπόν.
0: Μισό λεπτό.
1: Μια στιγμή. Είναι γεγονός ότι όχι μόνο με την Ελλάδα, αλλά και σε άλλες περιοχές. Και ο Πούτιν δεν ταξιδεύει, γιατί έχει και αυτός ένταλμα σύλληψης.
0: Είναι το ίδιο, Δημήτρη μου.
1: Ο Πούτιν, λέω, δεν ταξιδεύει. Και ο Νετανιάχου δεν ταξιδεύει, σοβαρό, γιατί έχει ένταλμα.
0: Άσε με να πω τότε την
1: άρα...
0: Είναι σοβαρό αυτή την περίοδο ο στρατηγικός και ο πιο σοβαρός σύμμαχος της χώρας μας, που είναι απέναντι από τα συμφέροντα της Τουρκίας και δημοσίως, που είναι το Ισραήλ. Και δημοσίως και με δηλώσεις. Και για τον εξοπλισμό της Τουρκίας και για τον ρόλο της Τουρκίας της περιοχής. Ένα κόμμα, ο εκπρόσωπός του, να λέει ότι ουσιαστικά θα πρέπει να διαρρήξουμε τις σχέσεις με αυτό το κράτος και αν έρθει ο πρόεδρος του, ο πρωθυπουργός του στη χώρα μας, θα το συλλάβουμε.
1: Εντάξει, δεν θεωρώ δεν ότι το είπα ακριβώς έτσι. Τώρα, εγώ δεν θέλω να καλύψω την κυρία Κουφώνικο, αλλά εγώ τι κατάλαβα σου ακροατής τώρα όπως το άκουσα. Κατάλαβα.
0: Και μόνο αυτό, ξεχώρισε και τα παιδιά τα οποία πεθαίνουν και είναι Παλαιστίνοι. Κά παιδιά από τα παιδιά που βιάστηκαν και σκοτώθηκαν, που κατά την άποψή μου.
1: Δεν πιστεύω ότι εννοείται τέτοιο πράγμα. Δεν πιστεύω ότι εννοείται τέτοιο πράγμα. Πολλές φορές τώρα, κοίταξε. Ξέρεις, είναι εύκολο να απομονώσεις ή να μετατοπίσεις ένα θέμα. Η κυρία Κουφωνικολάκου, αν διατύπωνε θέση να διακοπεί συνεργασία με το Ισραήλ με άλλη αφορμή ή με άλλη αιτία, είναι άλλη συζήτηση. Γιατί το θέμα της συνεργασίας με το Ισραήλ δεν είναι απλά μιας κυβέρνησης.
0: Και
1: η κυβέρνηση Τσίπρα τη συνέχισε την ιστορία που είχε ξεκινήσει ο κύριος Σαμαράς.
0: Άλλο τον Νετανιάχου και άλλο Ισραήλ.
1: Απολύτως.
0: Είναι άλλο η Χαμάς και άλλο η Παλαιστίνη, γιατί η Χαμάς, παρά το γεγονός ότι εμείς θέλουμε να το παρουσιάζουμε έτσι, είναι η επίσημη έκφραση των Παλαιστινίων.
1: Όχι, δεν είναι. Οι Παλαιστίνοι έχουν την Παλαιστινιακή Αρχή, παρότι αμφισβητείται και από τη Χαμάς και από άλλους.
0: Πάμε σε διαφημίσεις.
4: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στη τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
6: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
5: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
6: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
5: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
6: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή
10: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
9: Πλάς.
10: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
11: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
10: Για πάντα!
12: για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
12: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
13: Πρόλαβε το με...
14: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
15: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
16: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
17: Το φέρι μπιζού.
18: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Το θύμα έφερε πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι. Αύριο λίγο μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στις σχολές και τα τμήματα στη τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027, ανακοίνωσε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη μιλώντας στην ΕΡΤ. Το πρόγραμμα για την παχυσαρκία ενηλίκων δεν σταματά, ανέφερε σήμερα στον Sky αναπληρωτής Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Την τελευταία της πνοή σε ηλικία 91 ετών αφήσει η σπουδαία λαϊκή ερμηνεύτρια Μέρι Λίντα, η οποία τα τελευταία χρόνια φιλοξενούνταν στο γυροκομείο Αθηνών. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 40 και τοπικά 41 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: επιστρέψαμε. Εντάξει, ρίξαμε τους τόνους.
1: Τους τόνους τους ρίξαμε, αλλά να έχουμε ένα κοινό τόπο. Ένα, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο είναι ένας θεσμός που τον στήριξαν οι περισσότερες χώρες και αντέδρασε, ξαναλέω, η Ρωσία, η Αμερική και το Ισραήλ.
0: Ο Νετανιάχου και να το συλλάβουν στην Ελλάδα.
1: Όχι, γιατί το τεντώνεις τώρα. Σε αυτό, αντί να μιλάμε γι' αυτό λοιπόν, αντί να μιλάμε γι' αυτό και για την αντιδραστική στάση αυτών που θέλουν να οδηγούν τις χώρες τους σε αυταρχικές διεξόδους, ας το πω έτσι, όπως ο Τραμπ.
0: Ο Νετανιάχου σε αυταρχικές διεξόδους.
1: Ο Νετανιάχου το έχει γραμμένο. Το έχει γραμμένο το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Αυτή είναι η διαφορά μας.
0: Τι σε νοιάζει εσένα τι κάνει ο Νετανιάχου? Πώς ως χώρα, εμένα με
1: ενδιαφέρει. Μα με συγχωρείς τώρα.
0: Πας στην κουβέντα.
1: Ταυτίζουμε τον Νετανιάχου με το θέμα του Ισραήλ. Γιατί, για ποιο λόγο?
0: Επίτρεψε.
1: Μεθαύριο μπορεί να είναι μέσα στη
0: Χαμάς. Μην πω τώρα. Με το θέμα των Παλαιστινίων.
1: Όχι, δεν τον ταυτίσαμε ποτέ. Γιατί εξηγήσαμε ότι η επίσημη αρχή των Παλαιστινίων ήταν και παραμένει η Παλαιστινιακή αρχή.
0: Ποιο το λέει αυτό?
1: Ποιο το λέει? Ο ΙΕ. Και όλοι. Ποιος άλλος να το πει, εγώ?
0: Από το 88 έχει νομίζω να κάνει.
1: Δεν έχει σημασία από πότε έχει να κάνει εκλογές. Πολλοί κάνουν εκλογές ή δεν κάνουν. Αλλά ο ΙΕ αναγνωρίζει την Παλαιστίνη και την Παλαιστινιακή αρχή. Αυτό είναι αδιαφυσβήτητο. Δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε.
0: Στη Γάζα ποια είναι η αρχή?
1: Καμία αρχή δεν υπάρχει τώρα. Καμία αρχή δεν υπάρχει.
0: Εσύ το λες αυτό.
1: Μα εγώ το λέω διότι εδώ μεσολάβησαν καταστάσεις, όχι απλά εκλογές και από πότε γίνουν εκλογές, όχι μόνο στη Γάζα. Οι εκλογές έχουν να γίνουν και στη Δυτική Όχθη.
0: Από το 2005 έχουν γίνει. 21 χρόνια έχει.
1: Μα τι σχέση έχει αυτό με το ποιος αναγνωρίζει ποιον?
0: Εντάξει.
1: Τι σχέση έχει? Καμία σχέση δεν έχει. Όχι, όχι, να το κρατήσουμε αυτό. Ο ΙΕ ποιον αναγνωρίζει, τη Χαμάς? Όχι, η Τουρκία αναγνωρίζει τη Χαμάς, αν θέλετε να το πάμε έτσι. Και την έχει φιλοξενήσει και τα γραφεία της και τα ρέστα. Και βλέπουμε ότι τα αυταρχικά καθεστώτα έτσι παίζουν. Σήμερα με σένα, αύριο με μένα, μεθαύριο με κάποιον άλλο.
0: Είναι μια επιχειρηματολογία μεταξύ μας, όπως σε συμφέρει.
1: Και γιατί? Όχι όπως με συμφέρει. Ποιος οργανισμός αναγνωρίζει ποιον?
0: Είναι αυταρχικός ο Νετανιάχου, ο οποίος εκλέχθηκε με ένα, αλλά είναι αυταρχικός. Είναι...
1: Είπα εγώ ότι εκλέχθηκε, αμφισβήτησα την εκλογή του.
0: Άσε με να πω και εγώ το επιχείρημα.
1: Ωραία.
0: Σου λέω πώς έχεις έναν τρόπο να δομείς τα επιχείρηματά σου όπως σε συμφέρουν. Είναι
1: όχι, δεν
0: η εκπρόσωπος, η Παλαιστινιακή Αρχή της Δυτικής Όχθης, άρα εκφράζει και τους Παλαιστινίους της Γάζας, που δεν ίσχυε μέχρι τώρα, ενώ η εκλεγμένη Παλαιστινιακή Αρχή της Γάζας, που είναι η Χαμάς, η οποία μετά έμεινε με αυταρχικό τρόπο στην εξουσία, δεν εκφράζει τους Παλαιστινίους, γιατί μας συμφέρει να εκφράζει τους Παλαιστινίους. Δεν γίνεται όλα μαζί.
1: Είπα εγώ τι με συμφέρει εμένα. Όχι, οι Παλαιστίνοι τι επιλέγουν? Οι Παλαιστίνοι λοιπόν επέλεξαν τις τελευταίες τους εκλογές την Παλαιστινιακή Αρχή.
0: Και μόνο στη Γάζα. Το 2005.
1: Το 2000. Εκλογές. Αυτό είναι πρόβλημα, γιατί ξεχνάς ότι έχουν ακόμα και τώρα το θέμα των επικισμών και την αβεβαιότητα της ιστορίας της συμμετοχής κτλ. Μην τα πιάσω όλα τώρα, πέρα από την αφισβήτηση της Χαμάς και των δαχτύλων της Τεχεράνης και τα ρέστα. Εκείνο όμως μας ενδιαφέρει εμάς είναι ποιον αναγνωρίζει ο κόσμος, η διεθνής κοινότητα και
0: ο κόσμος.
1: Όχι, δεν τη λέω εγώ και τη λες εσύ.
0: Εντάξει, έχουμε τον κύριο Μανιάτη στην γραμμή, τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, και τον καλημερίζουμε.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Ακούω διαφωνία στην ομάδα σας.
0: Έχουμε διαφωνία θεσμικού χαρακτήρα, θεσμικού.
2: Το κατάλαβα. Να σας ενημερώσω, μιας και άκουσα τα τελευταία δευτερόλεπτα, ότι μέσα στον Οκτώβρη, με την ευθύνη του Αντιπροέδρου των Σοσιαλιστών, θα οργανώσουμε μια μεγάλη εκδήλωση στις Βρυξέλλες για το Μεσανατολικό, με την ευρύτερη έννοια πια, και τι μπορεί να κάνει η Ευρώπη προκειμένου να αποκτήσει ουσιαστικό λόγο σε όλα αυτά τα ζητήματα και να μην είναι απλώς ο μεγαλύτερος δωρητής, αλλά ανύπαρκτος στην επίλυση του προβλήματος.
0: Σε αυτό, κύριε Μανιάτη, που είναι πολύ σημαντικό, εξαιρετικά σημαντικό, γιατί όπως το λέτε η Ευρώπη δεν είχε το ρόλο που θα όφιλε να έχει, ο διάβλος της Ευρώπης προς τη Μέση Ανατολή είναι η Ελλάδα. Για πολλούς λόγους. Πρώτον για τα ενεργειακά, που για να είμαστε δίκαιοι από εσάς ξεκίνησαν στις αρχές της δεκαετίας του 2010 και τους αγωγούς και τη διασύνδεση με το Ισραήλ. Και δεύτερον και για τα πολιτικά, που η Ελλάδα διατηρεί καλές σχέσεις και με την Παλαιστινιακή αρχή αλλά και με το Ισραήλ. Νομίζω λοιπόν ότι ο ρόλος της Ελλάδας εκεί θα μπορούσε να είναι ευρύτερος και διευρυμένος, και εμείς σχολιάζαμε και τσακωθήκαμε πριν την δήλωση που έκανε η κυρία Κουφονικολάκου, ότι αν έρθει ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ θα πρέπει να τον συλλάβουμε. Άρα λοιπόν να αναταραχθούν με αυτόν τον τρόπο οι σχέσεις της χώρας μας και κατ' επέκταση της Ευρώπης με το Ισραήλ, από το να αναδειχθούν ακόμα περισσότερο και να είναι ο ρόλος μας λίγο πιο διευρυμένος. Αυτό ήταν η συζήτησή μας και η διαφωνία μας.
2: Μάλιστα. Είναι ένα μεγάλο θέμα που αξίζει τον κόπο πάντως να το κουβεντιάσουμε, γιατί υπάρχει μια μεγάλη κριτική που κάνουμε εμείς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και στην Κάγια Κάρλας. Και η κριτική αυτή έχει το εξής πολύ απλό χαρακτηριστικό. Δεν γίνεται στη γειτονιά μας να υπάρχουν δύο πόλεμοι ουσιαστικά, ένας στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη και στο Λίβανο και ένας δεύτερος, όποιος σχετίζεται ασφαλώς στα στενά του ορμούς, εμείς να είμαστε οι μεγαλύτεροι δότες της UNRWA. Η UNRWA είναι ο φορέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που έχει την ευθύνη για τη σύντηση, για την εκπαίδευση, για τη στέγαση των Παλαιστινίων. Και ενώ λοιπόν είμαστε οι μεγαλύτεροι δότες, δυστυχώς αποουσιάζουμε σε όλες τις περιπτώσεις από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Με χαρά κάποια στιγμή να το κουβεντιάσουμε και να σας πω και τις σκέψεις μου για αυτό το θέμα.
0: Με χαρά και θα μας ενημερώσετε όταν θα κάνετε και την εκδήλωση αυτή, να την καλύψουμε και να καλύψουμε και τα συμπεράσματά της.
2: Με χαρά. Λοιπόν, υποθέτω με καλέσατε για τα ενεργειακά τα χθεσινά, έτσι δεν είναι?
1: Για είστε στην επικαιρότητα, δεν είστε? Πήρατε μια πρωτοβουλία, έχετε τις θεματικές πρωτοβουλίες της αξιωματικής αντιπολίτευσης και χθες ήσασταν από τους βασικούς εισηγητές μαζί με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ανδρουλάκη. Πέστε μας τα βασικά σημεία για να συνεχίσουμε την κουβέντα.
2: Ωραία. Εμείς αυτό που καταθέσαμε χθες, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο Φρέντι Παρασύρης, ο υπεύθυνος του κοινοβουλευτικού τομέα και ο καθηγητής Κώστας Μαθιουδάκης ως γραμματέας του τομέα και εγώ βεβαίως, καταθέσαμε δύο σκέλη προτάσεων. Η πρώτη πρόταση ήταν ποιο είναι το δικό μας όραμα για την Ελλάδα του 2035, γιατί εμείς έχουμε μάθει να σχεδιάζουμε στα ενεργειακά σε ορίζοντα δεκαετίας, έτσι όπως πρέπει να κάνει κάποιο σοβαρό κράτος. Το δεύτερο σκέλος είχε να κάνει με την αυστηρότατη αλλά απολύτως τεκμηριωμένη κριτική μας στην απόλυτη, στην τραγική ανικανότητα της κυβέρνησης να χειριστεί όλα τα μεγάλα ζητήματα. Να ξεκινήσω λοιπόν από το πρώτο ζήτημα, ποιοι είναι οι πέντε εθνικοί στόχοι τους οποίους έχουμε θέσει για το 2035. Πρώτον, η Ελλάδα ενεργειακά ανεξάρτητη στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, στηριζόμενη τόσο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που έχει και την αποθήκευση, όσο και στους υδρογονόμβρακες. Δεύτερος στόχος, σε μόνιμη βάση, ρύθμιση της αγοράς ενέργειας, ώστε το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις να είναι σαφώς χαμηλότερο από αυτό που υπάρχει σήμερα. Τρίτος εθνικός στόχος, η ενέργεια να τεθεί στην υπηρεσία της παραγωγικότητας και της παραγωγής στην Ελλάδα και να μην έχουμε το φαινόμενο της μετανάστευσης των ελληνικών επιχειρήσεων λόγω του ακριβού ενεργειακού κόστους σε τρίτες χώρες. Τέταρτος στόχος, η δίκαιη μετάβαση. Θυμίζω ότι ο Πρωθυπουργός υποσχέθηκε μετά την απολιγνητοποίηση της Δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης να επενδυθούν 7,5 περίπου, 7,1 δισεκατομμύρια ευρώ στη Δυτική Μακεδονία. Είναι ζήτημα αν έχει επενδυθεί το 10-15%. Όμως η δίκαιη μετάβαση δεν πιάνει μόνο τις περιοχές που απολιγνητοποιήθηκαν, αλλά αφορά άμεσα και όλα τα οικονομικά ασθενέστερα νοικοκυριά, όπως επίσης και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας. Εδώ καταθέσαμε επίσης πολύ συγκεκριμένες προτάσεις. Και ο πέμπτος εθνικός στόχος είναι αξιοποιώντας το σχεδιασμό που είχαμε κάνει τη δεκαετία του 2010, με τους αγωγούς, τα καλώδια κλπ. Μαζί με την αξιοποίηση των ελληνικών κοιτασμάτων υδρογονοθράκων και τις συνεργασίες που έχει αναπτύξει η χώρα από το 2010 μέχρι και σήμερα, να αναβαθμίσουμε γεωπολιτικά τη θέση της χώρας, ώστε πια στο επίπεδο των 27 κρατών μελών, αλλά και στην ευρύτερη γειτονία μας, η Ελλάδα να είναι ένας πολύ σπουδαίος ενεργειακός παίκτης, όχι μόνο διαμετακόμισης των ενεργειακών προϊόντων, φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού, διαμετακόμιση τρίτων χωρών, αλλά και παραγωγής και εξαγωγής των δικών μας προϊόντων. Αυτή ήταν η πέντε εθνική μας στόχη.
1: Ωραία. Αυτή είναι η στόχη που παρουσιάζεται εσείς ως αξιωματική αντιπολίτευση. Εγώ θα ήθελα να πάω σε κάτι πιο χειροπιαστό αυτή τη στιγμή που αντιμετωπίζει όλη η Ευρώπη και η χώρα μας. Ξέρετε πολύ καλά εσείς, και πέστε μας και παραπάνω στοιχεία, ότι η αποθήκευση φυσικού αερίου στην Ευρώπη είναι σε χαμηλά επίπεδα αυτή τη στιγμή και θα χρειαστεί να αποθηκευθεί εν ώψη του χειμώνα. Και ξέρουμε τον μπάχαλο που γίνεται στον Περσικό κόλπο αυτή τη στιγμή με την ιστορία των στενών του Ορμούζ και πάει λέγοντας και το καθεστώς των μουλάδων. Εσείς πιστεύετε ότι οι κινήσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα και της Ευρώπης, προσέξτε το, λέω συνδυαστικά, και της Ευρώπης αλλά και της ελληνικής κυβέρνησης σε σχέση με το αμερικάνικο LNG είναι ικανοποιητική στρατηγική απάντηση μεσοπρόθεσμα?
2: Απαντώ ευθέως. Πρώτον, το θέμα της ελλιπούς κλήρωσης των αποθηκών, των υπόλοιπων αποθηκών φυσικού αερίου στην Ευρώπη για άλλη μια φορά. Είναι η δεύτερη φορά που την πατάει η Ευρώπη. Η πρώτη φορά ήταν το 2021 πριν την εισβολή του, της Ρωσίας στην Ουκρανία. Είναι η δεύτερη φορά που μπαίνει το καλοκαίρι, σε λίγο έρχεται φθινόπωρο και η πλήρωση των αποθηκών είναι πολύ κάτω από το μέσο όρο των τελευταίων 5 ετών. Εδώ δυστυχώς για δεύτερη φορά η Ευρώπη πιάστηκε αδιάβαστη. Μαζί με αυτό βέβαια, γιατί ουσιαστικά ζούμε μια τέλεια καταιγίδα στα ενεργειακά αυτό το διάστημα. Έχουμε τη μείωση της τροφοδοσίας της παγκόσμιας αγοράς λόγω του ορμούς. Έχουμε την αύξηση των καταναλώσεων λόγω των καλοκαιρινών μετακινήσεων και λόγω της αύξησης της παραγωγής ηλεκτρισμού από μη πυρηνικά εργοστάσια, επειδή ακριβώς υπάρχει ξηρασία σε ποτάμια στην Ευρώπη. Έχουμε λοιπόν ένα σύνολο παραγόντων οι οποίοι μας κάνουν εξαιρετικά επιφυλακτικούς για το μέλλον. Τώρα, να σας πω για το LNG. Έχω πάρα πολλές φορές τονίσει ότι θα ήταν αδιανόητο να αντικαταστήσουμε την εξάρτηση κατά 40% από το ρωσικό φυσικό αέριο με μια άλλη εξάρτηση από το αμερικανικό LNG κατά περίπου τον ίδιο βαθμό. Άρα, εμείς θα πρέπει...
3: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής 91,8. Ακούς καλοκαίρι.
2: Μια πολύ καλή συνεργασία. Έχει μειωθεί δραματικά η τροφοδοσία μας από το Κατάρ. Είναι πάντα, ήταν και είναι μέτρια η τροφοδοσία μας από Αλγερία και Αζερβαϊτζάν. Και απομένει ο μεγάλος τροφοδότης της Ευρώπης που είναι το αμερικανικό LNG. Εδώ υπάρχει ένας τεράστιος κίνδυνος. Εάν δεν διασφαλίσουμε με συμβόλαια μακροπρόθεσμα, όχι με τιμές της σπότ αγοράς, αλλά με μακροπρόθεσμα συμβόλαια με αμερικανικές εταιρείες ότι θα υπάρχει τροφοδοσία της Ευρώπης και σε περιπτώσεις κρίσεων αλλά και σε τιμές σταθερές όταν θα εκτοξευτούν πιθανά οι τιμές του φυσικού αερίου, τότε θα έχουμε πέσει ξανά σε μια παγίδα.
1: Ναι, αλλά μπορεί να γίνει κάτι συντονισμένο από Ευρωπαίους έστω, όχι από όλη την Ευρώπη. Καταλαβαίνετε τι ρωτάω.
2: Απολύτως. Ακούστε τώρα. Με φέρνετε να θυμηθώ κάτι που το είχα συγκεκριθεί ως υπουργός της Ελλάδας το 2014, όταν χειρίστηκα την κρίση τότε με την Κρυμαία. Είχε γίνει η προσάρτηση της Κρυμαίας και είχαμε την Προεδρία. Ήμουν προεδρεύων του Συμβουλίου Υπουργών Ενέργειας. Έκανα μία πρόταση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αφού πέρασε η κρίση, με 5 σκέλη. Το ένα από αυτά ήταν το εξής. Να ενώσουμε δυνάμεις ώστε τα 27 κράτη-μέλη, αντί να αγοράζουμε το κάθε ένα χωριστά σε διαφορετικές τιμές από διαφορετικούς προμηθευτές, να κάνουμε έναν χρονοπρογραμματισμό σε επίπεδο εξαμένου και σε επίπεδο έτους και να βγαίνουμε στις παγκόσμιες αγορές του LNG πακέτο και τα 27 κρατημέλη.
1: Πολύ ενδιαφέρον. Ποιοι το απέρριψαν?
2: Το απέρριψαν οι πάντες μέχρι πριν 2 χρόνια, ήρθαν μετά από 2 χρόνια, πριν 1,5 χρόνο, και το ενσωμάτωσαν ως προοπτική σε έναν κανονισμό που λέγεται Aggregate EU. Δηλαδή έπρεπε να περάσει μια δεκαετία. Τους το έχουμε πει. Και ήταν μια πρόταση με βάση την εμπειρία που βιώσαμε. Δυστυχώς ακόμη και τώρα δεν είναι πολλά τα κράτη που έχουν μπει σε αυτόν τον μηχανισμό της ενιαίας προμήθειας φυσικού αερίου. Προσέξτε, το φυσικό αέριο, το υγροποιημένο φυσικό αέριο, το LNG, αν περιμένεις να το αγοράζεις από τη σπότ αγορά, κάηκες. Διότι οι τιμές θα είναι στο Θεό. Εάν υπάρχει δε κρίση, θα δίνουν καλύτερες τιμές και η Νότια Κορέα και η Ιαπωνία. Η Ευρώπη δύσκολα θα μπορεί να τους ανταγωνιστεί και τότε όλα αυτά θα μετακυλιστούν στον τελικό καταναλωτή. Αυτό που πρέπει εμείς ως Ευρώπη να προωθήσουμε είναι κοινή προμήθεια ως Ευρωπαϊκή Ένωση και σταθερά μακροπρόθεσμα συμβόλαια ώστε να έχουμε σταθερές και μειωμένες τιμές.
0: Κύριε Υπουργέ, κύριε Μανιάτη, εγώ θέλω να σας επαναφέρω λίγο στα δικά μας, γιατί θέλω να σας επαναφέρω στα δικά μας, διότι θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά χρήσιμο όλα όσα μας λέτε, εξαιρετικά δομημένα και δουλεμένα και δείχνουν και τη διαφορά του κόμματός σας από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης που έχουν μόνο μια αρνητική προδιάθεση και αρνητική, αν θέλετε, οπτική για τα πράγματα. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι η εξής. Παρά το γεγονός ότι και καταθέτεται αλλά και τεκμηριώνεται πολύ σημαντικές και ενδιαφέρουσες πολιτικές θέσεις, το ΠΑΣΟΚ φαίνεται να βρίσκεται καθυλωμένο σε ποσοστά τα οποία δεν αρμόζουν για κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, για κόμμα που διεκδικεί την ηγεσία. Τι πάει λάθος και τι μπορεί να αλλάξει σε αυτό?
2: Κύριε Μωρίτη, το έχουμε κουβεντιάσει πάρα πολλές φορές αυτό το θέμα. Εγώ αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι αυτό που μας αναλογεί καταρχήν ως κόμμα, δηλαδή να έχουμε σοβαρά και υπεύθυνα στελέχη. Και δεύτερον, να καταθέσουμε στην ελληνική κοινωνία σοβαρές, τεκμηριωμένες και κοινωνικά ευαίσθητες προτάσεις, αυτό το κάνουμε. Υπάρχει τώρα το δεύτερο σκέλος, που είναι κατά πόσον αυτές οι προτάσεις και αυτή η δημόσια παρουσία όλων μας έχει αντανάκλαση στα δημοσκοπικά χαρακτηριστικά, που δεν έχει αυτή που θα θέλαμε όλοι μας. Έχω την εκτίμηση πάντως, για να μιλήσω λίγο με τους όρους της συγκυρίας, ότι από τη στιγμή που είχαμε το κόμμα της κυρίας Χριστιανού, έχουμε τώρα το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, είναι εύλογο στην αρχή να υπάρχει μια εκτόξευση των δημοσκοπικών χαρακτηριστικών και στη συνέχεια να κατακάθεται η δημοσκοπική επιλογή που κάνουν οι πολίτες. Αυτό ήδη το βλέπουμε εντονότατα στο θέμα στο κόμμα της κυρίας Χριστιανού. Εκκρεμεί να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση μέχρι τα μέσα υποθέτω του Σεπτεμβρίου με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος κύριος Τσίπρας υποχρεωτικά θα πρέπει να καταθέσει προτάσεις πολύ συγκεκριμένες. Διότι επιτρέψτε μου να σας πω ότι το να λες στην Ιθάκη το βιβλίο τι ωραία και σπουδαία τα έκανα, αλλά φταίνε για όλα τα κακά οι συνεργάτες μου που όμως εγώ τους έχω επιλέξει, στη συνέχεια να κάνει ένα μανιφέστο το οποίο κανείς δεν διάβασε για δεύτερη φορά και το οποίο δεν λέει τίποτα. Και τώρα πια να έρχεσαι και να προσπαθείς να πείσεις την ελληνική κοινωνία να ξεχάσει ότι μέχρι πριν 6-7 χρόνια κυβερνούσες. Ποιο κυβερνήτης της Ελλάδας? Όχι πριν 20 χρόνια. Πριν 6-7 χρόνια. Και έχεις συγκεκριμένες επιλογές κάνει. Το τρίτο μνημόνιο, την υποθήκευση της δημόσιας περιουσίας, μια σειρά από ζητήματα για τα οποία θα πρέπει κάποια στιγμή να υπάρξει και ένας ουσιαστικός απολογισμός. Αυτό ξέρετε, στα πρώτα βήματα δεν συνυπολογίζεται στην κοινωνία. Έχω την εκτίμηση λοιπόν, για να κλείσω την απάντησή μου στην ερώτησή σας, ότι μέσα στον Σεπτέμβρη θα δείτε τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ να ανεβαίνουν δραστικά, σημαντικά, επειδή ακριβώς θα αρχίσουμε πια να αναμετριόμαστε όλοι, περιλαμβάνω όλα τα κόμματα και τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Τσίπρα και τον ΠΑΣΟΚ, όλοι, όχι με τον ίσιο μας, αλλά με το πραγματικό μας μπόι.
0: Εντάξει, χωρίς να ξέρω όμως, χωρίς να είμαι σίγουρος ότι αυτό είναι και κάτι το οποίο θέλει η κοινωνία, γιατί είναι ένα κομμάτι της κοινωνίας που είναι οργισμένο και θέλει μόνο την αντίδραση και την αντισυστημική ή ανορθολογική οπτική στα πράγματα.
2: Αυτό πάντα σε όλες τις κοινωνίες. Ακούστε, τα ζήσαμε και στη διάρκεια του COVID.
0: Και του COVID και του μνημονίου.
2: 25% είναι οι άνθρωποι που δεν θέλουν να ακούσουν τίποτα και είναι οργισμένοι με τους πάντες. Αυτό το 20-25% που ξέρετε είναι και διαχρονικό και είναι και παγκόσμιο. Σε όλες τις κοινωνίες υπάρχουν περίπου τέτοια ποσοστά. Εμείς δεν μπορούμε να μιλήσουμε για αυτούς τους ανθρώπους, δεν μπορείς να τους εκφράσεις αυτούς τους ανθρώπους. Ο καθένας έχει τη δική του άποψη.
1: Κρατάμε όσα ενεργειακά σοβαρά και για την Ευρώπη και για τη χώρα μας είπατε και θα επανέλθουμε και για τα πολιτικά, κύριε Μανιάτη.
2: Να επανέλθουμε λίγο και για τις πιο συγκεκριμένες προτάσεις μας, γιατί πρέπει να σας πω ότι η Ελλάδα έχει μια τεράστια προοπτική τώρα που σχεδιάζεται το ενεργειακό μέλλον της Ευρώπης για την επόμενη επταετία να παίξουμε σημαντικό ρόλο και δυστυχώς η κυβέρνηση είναι κραυγαλαία απούσα.
0: κρατάμε το σχόλιο σας αυτό. Να σας ευχαριστήσουμε για την παρέμβασή σας.
1: Πάλι
0: θα είμαστε σε επικοινωνία για τα υπόλοιπα. Τον κύριο Γιάννης Μανιάτης, ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου, είναι ή του σοσιαλιστικού της ομάδας του Σοσιαλιστικού
1: Κόμματος.
0: Της ομάδας. Πάμε σε διαφημίσεις.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
7: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
9: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου. Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα. Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
10: Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
11: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
12: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
13: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
14: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
15: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
0: Εγώ θέλω να σας ενημερώσω λίγο πριν περάσουμε στο διαφημιστικό περιβάλλον και στις ειδήσεις για την Big Win, η οποία, παραμένοντας πιστή στη φιλοσοφία της για διαρκή κοινωνική προσφορά, στήριξε τις εργασίες αναβάθμισης της στέγης Φωτεινή Πόρτα Ανοιχτή, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός πιο ασφαλούς, λειτουργικού και ευχάριστου περιβάλλοντος για τους ωφελούμενους του Ιδρύματος. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν την αντικατάσταση παλαιών πορτών με νέες, καθώς και εργασίες ελαιοχρωματισμού. Μικρές αλλά ουσιαστικές αλλαγές από την Big Win που βελτιώνουν σημαντικά την καθημερινότητα και την ποιότητα του χώρου. Περισσότερα για την κοινωνική δράση της Big Win μπορείτε να βρείτε στο bigwincares.gr. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Εγώ επίσης, πριν πάμε σε ειδήσεις, να σας ενημερώσω ότι παραιτήθηκε ο κύριος Βασίλης Κόκαλης από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, από τη βουλευτική ιδιότητα, όχι μόνο από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, και τον διαδέχεται ο κύριος Γιάννης Καρυπίδης στη θέση του.
16: Τα πρώτα 100 χρόνια του κράτους η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφων ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη, ο συγγραφέας και αρθρογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος για τη λογοτεχνία και ο θεολόγος μουσικολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος για τη μουσική. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, η Ελλάδα του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
17: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
18: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
19: Τι παίζεις εκεί?
20: Δωροστροφό της Novibet.
19: Δωροτροχό?
20: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
19: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
21: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
23: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
22: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
24: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
25: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
26: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
27: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
28: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-324515 και 26950-55137.
29: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
30: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
1: Πολλές καλημέρες και για αυτό το πρωινό είστε συντονισμένοι στον Ερμή, στη συχνότητα των 91 και 8. Είναι η καθημερινή ενημερωτική εκπομπή Εν Εξελίξη. Για την επόμενη μία μισή ώρα της ημέρας θα είμαστε μαζί σας να δούμε μαζί όλα τα γεγονότα που απασχολούν την τοπική μας επικαιρότητα. Αγγελική Ξενόφου και Όλγα Γκούσκου επιμελούνται και παρουσιάζουν τα σημερινά δρόμενα και τη θεματολογία του 24ωρου για τη Ζάκυνθο, την Ελλάδα και παγκόσμια. Και μια και ο λόγος για την παγκοσμιότητα, να στείλουμε τις ευχές, τις καλημέρες μας και ό,τι άλλο καλό στον απόδημο ελληνισμό που ξέρουμε ότι μας παρακολουθεί μέσω του διαδικτύου σε κάθε άκρη του πλανήτη. Λοιπόν, τι έχουμε για σήμερα να σας πούμε και με τι θα ξεκινήσουμε. Είναι προγραμματισμένη μια συνέντευξη με τον Περιφερειάρχη Ιωνίσων, τον κύριο Γιάννη Τρεπεκλή από την Κέρκυρα που βρίσκεται και που ξέρουμε έχει ένα βαρύ πρόγραμμα και τέλος πάντων προσπαθούμε και εμείς να του χαλάσουμε το πρόγραμμα για να κάνουμε μια συνέντευξη. Θα τον έχουμε σε λίγη ώρα κοντά μας. Πάμε όμως να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη χθεσινή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο. Είχε προηγηθεί μια άλλη συνάντηση στα γραφεία του αεροδρομίου με πρωτοβουλία της Fraport και με καλεσμένους για να υπάρξει έτσι μια άλλη ενημέρωση και συντονισμός για όλα αυτά που συνέβησαν με την αναγκαστική προσγείωση του πολεμικού αεροσκάφους και με όσα έπονται το επόμενο διάστημα με την κίνηση, με τα θέματα από τη Μεγάλη Βρετανία και ούτω καθεξής. Διευθυντές και υποδιευθυντές και παραδιευθυντές και στελέχοι ήταν όλοι εκεί. Θα δούμε στην πορεία τι μπορούμε από όλα αυτά που υπόθηκαν να σας μεταφέρουμε. Και προς το παρόν να δούμε τα αποτελέσματα της συνάντησης που έγινε στο Δημαρχείο, στο γραφείο του Δημάρχου, όπου είχαν κληθεί διοικητές υπηρεσιών για να βραβευθούν τιμητικά και να υποθεί έτσι μια καλή κουβέντα αναφορικά με την πολύ καλή προσπάθεια που έγινε, ώστε να ολοκληρωθεί όλη αυτή

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Λοιπόν, μας αποκαλούν ενοχλητικούς σε συνεδριάσεις και συναντήσεις. Το πληροφορηθήκαμε και αυτό. Εάν όμως οι δημοσιογράφοι δεν τρέξουν για να μπορέσουν να βγάλουν τις ειδήσεις και να τις παρουσιάσουν στον κόσμο και αν οι εμπλεκόμενοι, είτε είναι πολιτικοί είτε περισσιακοί παράγοντες, δεν απαντήσουν, πώς τα μέσα ενημέρωσης θα κάνουν τη δουλειά τους? Αυτό το απευθύνουμε σε όσους το τελευταίο 24ωρο μίλησαν με απαξιωτικά λόγια για τους δημοσιογράφους και τα μέσα ενημέρωσης, τα οποία κατά τα άλλα τα παρακολουθούν εμφανέστατα και εκτενέστατα για να κάνουν τις δουλειές τους. Λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε το Δήμαρχο και τι ανέφερε στην χθεσινή συνάντηση που βραβεύτηκαν στην ουσία τα σώματα ασφαλείας για την ετοιμότητά τους και την προσφορά τους την ημέρα που κατέβαινε για να προσγειωθεί υπό αυτές τις αντίξωες συνθήκες το αεροπλάνο της πολεμικής μας αεροπορίας.
2: Αλλά ουσιαστική ένδειξη αναγνώρισης προς τους ανθρώπους και τις υπηρεσίες που διαχειρίστηκαν με υποδειγματικό τρόπο το περιστατικό της 9ης Ιουλίου. Η άψογη συνεργασία, η επιχειρησιακή ετοιμότητα και ο αποτελεσματικός συντονισμός της ΦΡΑΠΟ, της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, του Πύργου Ελέγχου φυσικά των πυροσβεστών και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ακίνθου απέδειξαν ότι όταν οι θεσμοί συνεργάζονται, ακόμα και οι πιο απαιτητικές καταστάσεις μπορούν να αντιμετωπιστούν με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής και της τοπικής κοινωνίας θέλω να σας ευχαριστήσω δημόσια και να ξέρετε πως η συνεργασία μαζί μας μόλις αποδείχθηκε ότι είναι αποτελεσματική και ο συντονισμός που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια φαίνεται στο πεδίο. Και το πεδίο αυτή τη στιγμή βοήθησε να έχουμε ένα ασφαλή νησί, ένα ασφαλή τόπο και για μας ίδιους αλλά και για τους τουρίστες. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε σήμερα όλοι εδώ.
3: Τώρα εγώ από πλευράς εναέριας κυκλοφορίας μπορώ να μιλήσω μόνο. Να πω ότι η άψογη συνεργασία, ο συντονισμός, η αμεσότητα στην αντίδραση των επίγειων εμπλεκόμενων εναέριας κυκλοφορίας, πυροσβεστικής, φραπόρτ και λοιπόν, άνοιξε το δρόμο για αυτήν την προσγείωση για την οποία όλοι μιλάμε και εξασφάλισε ακριβώς την ασφάλεια και του πιλότου και του αεροσκάφους και των τουριστών οι οποίοι βρισκόντουσαν εντός διαδρόμου μέσα σε ένα αεροπλάνο το οποίο εκένωσε και εκτός διαδρόμου μέσα σε αεροπλάνο φουλ με κάψιμα έτοιμοι να φύγουν και άλλα αεροπλάνα παρκαρισμένα στο Έμπρον. Εν ολίγης, η συνεργασία όλη αυτή και η αμεσότητα και η ετοιμότητα των επίγειων εμπλεκόμενων δημιούργησε όλη την υπέροχη αυτή κατάσταση για να γίνει η καταπληκτική αυτή προσγείωση και να έχει αυτή την εξαιρετική εξέλιξη. Άριστη. Ενορχιστρωμένη.
4: Αυτό.
3: Μαρία Πιεράκου, είμαι ελεγκτής εναέρειας κυκλοφορίας στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης. Είμαι εδώ αποσπασμένη μαζί με τον κύριο Βοντικάκη.
2: Ναι. Ωραία. Καλημέρα και από μένα, Παναγιώτης Σπιλάτος. Είμαι ο υπουργός διοίκησης από την ΦΡΑΠΟ 3. Να ευχαριστήσω και εγώ θερμά όλους σας. Να ξέρετε από πλευράς ΦΡΑΠΟ δεν είμαστε μόνο για τα καλά, γιατί να πούμε ότι έχουμε και μία αύξηση μέχρι στιγμής στο αεροδρόμιο, άρα στον τόπο μας, στο νησί σας, γύρω στα 5% αυτή τη στιγμή. Αλλά προφανώς μέσα από τις αλλεπάλληλες ασκήσεις που κάνουμε, συνδυαστικά μαζί σας, μαζί με όλους τους φορείς, όπως είπατε, με την πυροσβεστική υπηρεσία, με την ενέργεια, κυκλοφορία, με εσάς, όποτε χρειαστεί, με την αστυνομία, κάνουμε αυτές τις ασκήσεις για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε επαρκώς σε, δυστυχώς, σε τέτοια ατυχήματα όπως αυτό που συνέβη πρόσφατα. Και πάλι να ευχαριστήσω και να ξέρετε ότι είμαστε εδώ όχι μόνο για τα άσχημα, αλλά και για τις δύσκολες περιπτώσεις και όχι μόνο για τα καλά, αλλά και για τις δύσκολες περιπτώσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μάστε.
5: Πυροσβεστική υπηρεσία.
1: Στη συνέχεια μίλησε ο διοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ζακίνθου, ο κ. Κωνσταντίνος Αλεξόπουλος.
4: Γεια σας και από μένα, είμαι ο Κωνσταντίνος Αλεξόπουλος, ο διοικητής πυροσβεστικών υπηρεσιών του νομού Ζακίνθου. Να ευχαριστήσω όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για τη συνεργασία. Να δώσω συγχαρητήρια σε όλους για τη συνεργασία, την άψογη αυτή συνεργασία για την αντιμετώπιση του συμβάντος και να πω ότι το καλό αποτέλεσμα έχει έρθει μετά από μακροχρόνια εκπαίδευση, προετοιμασία και προσπάθεια ολωνών ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε όταν χρειαστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ευχαριστώ όλους πολύ για τη συνεργασία.
3: Επιτυχία αυτή της 9ης Ιουλίου.
1: Ήταν πάρα πολύ σημαντική
3: η συνεργασία με την Φράγκοντ και με τον, ιδιαίτερα με τον κύριο Ηλία Μελισσά, διότι είχαμε την άμεση πληροφόρηση μέσα από το πεδίο, όπου αμέσως σε όλους τους stakeholders, στους ξενοδόχους μας, στους tour operators, στις ενώσεις δηλών, στις ενώσεις ξενοδόχων, αλλά και στα μέσα ενημέρωσης, η πληροφορία, ίσως τολμώ να πω ότι ίσως για πρώτη φορά έφευγε κατευθείαν το πεδίο και πήγαινε προς όλους, έτσι ώστε να αποφορτίσουμε το αεροδρόμιο, γιατί αυτός ήταν ο στόχος μας, πρώτα απ' όλα να αποφορτήσουμε σε μια δύσκολη στιγμή το αεροδρόμιο, αλλά και να αποφευθεί η ταλαιπωρία των επισκεπτών μας. Νομίζω ότι σε ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό το καταφέραμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε ότι όλο αυτό είναι μια δουλειά της παρούσας δημοτικής αρχής, διότι οι περισσότεροι γνωρίζετε ότι δεν υπήρχε ποτέ διαχείριση κρίσης στο Δήμο Ζακίνθου. Είναι κάτι το οποίο το έχει στήσει η παρούσα Δημοτική Αρχή. Νομίζω ότι θα αφήσουμε μια πάρα πολύ καλή καταδίκη. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κύριο Ηλία Μελισσά για την άμεση πληροφορία που μας έδινε. Άλλωστε και αυτό δεν είναι τυχαίο. Είναι γεγονός και οι περισσότεροι, ειδικά τα μέσα ενημέρωσης, γνωρίζετε ότι η συνεργασία μας με τη Fraport είναι πάντα πάρα πολύ καλή ως προς την άποψη, γιατί περάσαμε και λίγο άσχημες στιγμές, όπως γνωρίζετε, τα μέσα ενημέρωσης πριν 1,5 μήνα με τη Fraport. Όμως θεωρώ ότι και εκεί πετύχαμε και φέραμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Φυσικά εκεί συνέβαλε καταλυτικά και η αστυνομία μας και θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Μιλώ για τις καθυστερήσεις που είχαμε στο σημείο των ελέγχων. Οπότε θεωρώ ότι, κύριε Μελισσά, καλό θα είναι, και κύριε Σπυράτο, από εδώ και στο εξής να ξανααναθεωρήσουμε κάποια πράγματα. Όλο αυτό να είναι μια πολύ καλή παρακαταθήκη, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αύριο μεθαύριο παρόμοιες καταστάσεις που όλοι βέβαια αντευχόμαστε. Φυσικά δεν θα γινόταν τίποτα όλο αυτό χωρίς όλους εσάς, πυροσβεστική, πύργο ελέγχου, αστυνομία και την αυταπάτηση του πιλότου μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, αυτά μεταξύ πολλών άλλων έγιναν χθες στο Δημαρχείο το μεσημέρι και ακολούθως δόθηκαν κάποιες τιμητικές διακρίσεις στους εκπροσώπους των σωμάτων ασφαλείας που ο καθένας με τον τρόπο του συμμετείχε για να έχουμε όλη αυτή την θετική εξέλιξη με το αεροπλάνο της πολιτικής μας αεροπορίας και τον πιλότο που κατάφερε έτσι με πολύ μεγάλη αυτοθυσία να το προσγειώσει με ασφάλεια στο αεροδρόμιο υπό αυτές τις πολύ αντίξωες συνθήκες, όπως ήταν το γεγονός ότι ήταν χωρίς μηχανή και ότι ξέσπασε και πυρκαγιά καθώς κατέβαινε να προσγειωθεί στον διάδρομο του αεροδρομίου της Ζακίνθου χωρίς ρόδες. Προσγειώθηκε με την κοιλιά πάνω σε αφρό και μετά, όπως είναι γνωστό, ξέσπασε πυρκαγιά. Όλα όμως είχαν μια καλή κατάληξη στο τέλος και μπορούμε να πούμε κατά κάποιο τρόπο το τέλος καλό, όλα καλά.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Πριν δώσουμε το λόγο στην καλεσμένη μας, μία επισήμανση. Τον Περιφερειάρχη Ιωνισόν θα τον παίρνουν τηλέφωνο ακόμα και αν είναι 3 τη νύχτα, μέχρι να το σηκώσει το τηλέφωνο και να βγει η συνέντευξη. Λοιπόν, πάμε να καλωσορίσουμε την κυρία Μαρία Μουζάκη, την προϊστάμενη της πολιτικής προστασίας. Κάποιες υπηρεσίες αυτές τις ημέρες βρέθηκαν στην κορυφή της επικαιρότητας και ευτυχώς βρέθηκαν με την καλή την έννοια, γιατί η υπόθεση αυτή με το πολεμικό αεροπλάνο είχε μια αίσια έκβαση. Εξού και όλες αυτές οι συναντήσεις που γίνονται τώρα για να τιμηθούν πρόσωπα που έδωσαν τον καλύτερο τους σε αυτό και εργάστηκαν για να έχουμε όλο αυτό το καλό αποτέλεσμα. Και μακάρι οι Έλληνες να δούλευαν πάντα έτσι, γιατί θα είχε πάει η Ελλάδα μπροστά και δεν θα είχε χρεοκοπήσει. Και δει η πολιτική μας. Κυρία Μουζάκη, τις καλημέρες μας.
2: Καλημέρα, κύριε Ξενόφου.
1: Την αγάπη και το ενδιαφέρον μας και σε εσάς και καλή προσπάθεια για ό,τι και αν γίνεται.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Ξενόφου.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, χτες είχαμε δύο συναντήσεις. Η μία έγινε στα γραφεία του Αερολιμένα, με πρωτοβουλία της Φράπορτ, από ό,τι ξέρω, για να γίνει έτσι μια αποτίμηση της κατάστασης και ενδεχομένως και κάποια ενημέρωση για τη σεζόν. Και η άλλη ήταν μια συνάντηση στο Δήμο για να τιμηθούν υπηρεσίες οι οποίες ενεπλάκησαν επιτυχώς αυτή την υπόθεση. Εσείς πήρατε μέρος στην πρώτη σύσκεψη, δεν ξέρω γιατί δεν είσαστε στη δεύτερη, θα μας τα πείτε εσείς. Να ξεκινήσουμε όμως από τα καλά. Και τα καλά είναι να δούμε τι υπόθηκε εκεί στο αεροδρόμιο. Τι συνάντηση ήταν αυτή?
2: Ναι, πραγματικά συμμετείχαμε στην πρώτη σύσκεψη, γιατί είμαστε από τις υπηρεσίες οι οποίες συμμετείχαν στην όλη διαχείριση αυτή σε σχέση με την αναγκαστική προσγείωση του αεροσκάφους. Όπως είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, η υπηρεσία μας είχε δεχτεί κλήση από το κέντρο επιχειρήσεων του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας, το κέντρο επιχειρήσεων της χώρας μας, η οποία εκείνη την ημέρα, λίγα λεπτά, σήμερα έμαθα ακριβώς και εχθές μάλιστα μάθαμε ακριβώς και τους χρόνους, έγινε μια πολύ έτσι αναλυτική αποτίμηση, τους χρόνους που μεσολάβησαν από την ώρα που δημιουργήθηκε το πρόβλημα στο αεροσκάφος μέχρι την ώρα που έγινε αναγκαστική προσβίωση. Δεχτήκαμε λοιπόν την κλήση, ακριβώς 13 και 46 προσγειώθηκε το αεροσκάφος στο αεροδρόμιο Ζακύνθου.
1: Το πολεμικό.
2: Το πολεμικό. 13 και 57 η υπηρεσία μας δέχτηκε κλήση από το κέντρο επιχειρήσεων με την εντολή να μεταβούμε στο αεροδρόμιο και να παρέχουμε, για να παρέχουμε σε ό,τι μας ζητηθεί.
1: Ναι.
2: Να συνδράμουμε σε ό,τι μας ζητηθεί.
1: Ναι.
2: Πραγματικά βλέπετε και πρέπει να, μπορεί να καταλάβει πλέον τώρα ο κόσμος πόσα ελάχιστα δευτερόλεπτα
1: μας χωρίζουν από το καλό μέχρι το κακό, ναι.
2: Ναι, προκειμένου να ενεργοποιηθεί όλος αυτός ο γιγάντιος μηχανισμός. Εμείς σαν πολιτική προστασία, η δουλειά μας ήταν να είμαστε εκεί. Το πρώτο πράγμα που κάναμε σαν υπηρεσία, προσωπικά για να σας πω την αλήθεια μου τη μεγάλη, με την ώρα ακριβώς που έβγαινα από το μπήκα στο αμάξι για να μεταβώ στο αεροδρόμιο, το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να έρθω σε επαφή με συγκεκριμένο μηχάνημα που θα μπορούσε να κάνει την ανέλκυση και τη μεταφορά του αεροπλάνου, γιατί ήταν κάτι το οποίο σαν υπηρεσία το είχαμε ξαναζήσει με το πυροσβεστικό αεροσκάφος.
1: Ναι, το κυλιαμένο,
2: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Ναι.
2: Ούτως ώστε είναι μια τακτική που εφαρμόζουμε σε κάθε συμβάν. Μπορεί να μην είμαστε από τους πρώτους που θα φτάσουν εκεί, αυτό όμως υπάρχει συγκεκριμένος λόγος. Όταν γίνεται ένα συμβάν, δεν έχει σημασία να βρεθείς μέσα σε ελάχιστα λεπτά εκεί πέρα. Η δουλειά μας είναι να οργανώσουμε όλες αυτές τις κινήσεις που πρέπει να γίνουν προκειμένου να βοηθηθούν οι δυνάμεις εκείνες οι οποίες αντιμετωπίζουν το συμβάν. Ένα πράγμα λοιπόν, το πρώτο πράγμα που ήρθε στο μυαλό μας ήταν να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση, ούτως ώστε να είμαστε και εκεί έτοιμοι. Όσον αφορά τώρα την ώρα που πήγαμε εκεί, είναι κάτι το οποίο το αναλύσαμε και μάλιστα για να σας πω την αλήθεια μου τη μεγάλη, σαν επικεφαλής αυτής της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας στην περιφέρεια, πραγματικά ήταν από τις φορές που ένιωσα υπερήφανη για τον όλο μηχανισμό της υπηρεσίας μας, γιατί δεχτήκαμε και συγχαρητήρια από όλους τους υπεύθυνους του αεροδρομίου και της Fraport σχετικά με τη διαχείριση. Μας ανατέθηκε ο χειρισμός του τύπου, των δημοσιογράφων. Και αυτό γιατί είναι λογικό, εσείς οι δημοσιογράφοι, όταν συμβαίνει ένα συμβάν,
1: Τρέχουμε με χίλια.
2: Φανταστείτε τώρα τέτοιου βεληνικού.
1: Με χίλια σαν το αεροπλάνο τρέχαμε
2: κι εμείς. Ναι. Να θέλετε να το καλύψετε και να δείτε τι ακριβώς συμβαίνει προκειμένου να το μεταδώσετε σε όλο τον κόσμο.
1: Και εκεί κρινόμαστε, ξέρετε κι εμείς. Στη σοβαρότητά μας και η υπευθυνότητά μας σε τέτοια σοβαρά γεγονότα κρίνεται. Όχι σε μερικά αστεία που κι αυτά στο πλάνο είναι, αλλά εντάξει, δεν είναι το ίδιο.
2: Εννοείται. Εννοείται λοιπόν ότι πολλές φορές κι εσείς, επειδή ακριβώς πρέπει να μεταδώσετε αυτές τις ειδήσεις. Εννοείται ότι θα παίρνετε τηλέφωνα, θα πρέπει να μιλάτε, θέλετε να μιλάτε.
1: Είμαστε ενοχλητικοί, αυτό, το ξέρουμε. Το ξέρουμε, ναι, αλλά είναι η δουλειά μας αυτή.
2: Είναι τακτική, δεν το κάνουν μόνο οι δικοί μας εδώ, εσείς οι ζακυνθινοί δημοσιογράφοι.
1: Είναι
2: σε όλο τον κόσμο. Δεν είναι κάτι καινούριο, δεν είναι κάτι πρωτοφανές. Λοιπόν, αποφάσισε λοιπόν ο διευθυντής του Fraport και η υπεύθυνη του αεροδρομίου να αναλάβει η πολιτική προστασία, την ενημέρωση του τύπου, προκειμένου να, και να ενημερώνεστε κι εσείς και για να μεταδίδετε και στον υπόλοιπο κόσμο, αλλά και για να. Αλλά το κυριότερο πρόβλημα που είχε προκύψει εκείνες τις ώρες ήταν η συνεχόμενη προσέλευση των τουριστών στους χώρους του αεροδρομίου.
1: Για την αναχώρησή τους, για να φύγουν από το.
2: Αυτή
1: η προσέλευση.
2: Κοιτάξτε να δείτε όμως. Ήδη είχε ανακοινωθεί ότι το αεροδρόμιο είναι κλειστό γιατί είχε προκύψει αυτό το συμβάν. Ήταν κάτι το οποίο το είχε μάθει όχι μόνο η Ζάκυνθος, το είχε μάθει όλο ο πλανήτης. Γιατί μέσω εσάς των δημοσιογράφων, αυτά τα νέα ταξίδεψαν σε όλο τον πλανήτη. Δεν ήταν κάτι ένα απλό γεγονός. Λοιπόν, παρ' όλα αυτά όμως, οι tour operator, οι άνθρωποι του τουρισμού, τέλος πάντων όσοι διαχειρίζουν τον τουρισμό, από ό,τι φάνηκε εκείνη την ώρα, δεν το έλαβαν υπόψη τους. Με αποτέλεσμα, όλες τις αναχωρήσεις που είχαν εκείνη την ημέρα, να τις διώχνουν και να έρχονται στο αεροδρόμιο, με το αποτέλεσμα να υπάρχει ένα διαχώρητο. Υπήρξε δηλαδή ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Κάποια στιγμή, για αρκετές ώρες, ο αριθμός των επιβενόντων είχε φτάσει περίπου στις 4.500-5.000. Μιλάμε για έναν αριθμό.
1: Μέσα και έξω, δηλαδή από τους χώρους του αεροδρομίου. Ναι, 4.500-5.000.
2: Ακριβώς.
1: Υπερβολικό νούμερο, ο αερολιμένας Αθηνών έχει αυτά τα νούμερα, όχι η Ζάκυνθος.
2: Ναι. Φανταστείτε για το αεροδρόμιο της Ζάκυνθου.
1: Ναι.
2: Η δουλειά μας λοιπόν ήταν μέσω εσάς του τύπου να ενημερώσουμε τον κόσμο, να ενημερώσουμε τους ανθρώπους του τουρισμού ότι ξέρετε κάτι, αφήξεις δεν υπάρχουν. Σταματήστε να στέλνετε. Σας το είπα και την προηγούμενη φορά.
1: Ναι.
2: Κάποια στιγμή είχε πέσει και στο τραπέζι και συζητούσαμε μαζί με την αστυνομία εκεί στην αίθουσα της διαχείρισης κρίσεων του αεροδρομίου να κλείσουμε και το δρόμο μπροστά από το αεροδρόμιο προκειμένου να μην παίρνει κανείς μέσα.
1: Ναι.
2: Τέλος πάντων όλα αυτά
1: αυτό το κομμάτι δεν το έχω αναδείξει τόσο όσο θα έπρεπε και μέσω του γραπτού λόγου της εφημερίδας. Προσπαθώ να το διαχειριστώ όσο πιο σωστά μπορώ για να δώσω τη διάσταση που πρέπει, γιατί δεν μπορώ ακριβώς αυτή τη στιγμή, δεν είμαι σίγουρη αν πρέπει να αποδώσω ευθύνες στους ξενοδόχους, αυτούς που είναι οι οδηγοί στα οχήματα, γενικά το σύστημα όλο που κόλλησε ας πούμε και φτάσαμε σε αυτό το σημείο.
2: Κοιτάξτε, είναι πράγματα τα οποία πρέπει κάποια στιγμή να τεθούν σε ένα τραπέζι, να κάτσουν αυτοί οι οποίοι διαχειρίζονται τον τουρισμό στο νησί, να δούμε.
1: Να το δουν σοβαρά, ναι.
2: Ποτέ δεν μπορείς να γνωρίζεις τι θα ξεξημερώσει αύριο, τι πρόβλημα σοβαρό μπορεί να σου προκύψει αύριο. Αυτό ήταν ένα πολύ έτσι δυνατό τεστ για όλους. Και νομίζω ότι εκεί αναδείχθηκαν πολλά θέματα.
1: Κρυθήκαμε πολύ καλά.
2: Αναδείχθηκαν πάρα πολλά καλά.
1: Ναι, ναι.
2: Το πρώτο το οποίο πρέπει να κρατήσουμε.
1: Του αεροδρομίου, της ασφάλειας στην Ελλάδα, το ρόλο της πολεμικής μας αεροπορίας. Αισθανθήκαμε περήφανοι και όλοι οι Έλληνες, νομίζω, με την εξέλιξη που είχε αυτή η υπόθεση. Και είναι πάρα πολύ καλό.
2: Μάλλον δεν θα σας ακούω. Τώρα σας ακούω, ναι.
1: Λέω ότι νιώσαμε περήφανοι όλοι οι Έλληνες για την όλη εξέλιξη του συμβάντος και είναι μια καλή τονωτική ένωση, γιατί έχουμε προβλήματα ως χώρα που δεν μας αφήνει να σκόσουμε κεφάλι. Και αυτό ήταν μια πολύ καλή τονωτική ένεση.
2: Αυτό τέλος πάντων το οποίο παραδέχτηκαν όλοι, γιατί το αναλύθηκε πάρα πολύ, ήταν η προσφορά σας σε ό,τι έχει να κάνει με την ενημέρωση του κόσμου ήδη από τις πρώτες ώρες μετά τις κλήσεις και τις δημοσιοποιήσεις του προβλήματος από εσάς τους ίδιους, γιατί το αναδείξατε το πρόβλημα, το αναδείξατε σε χρόνο δηλαδή ρεκόρ, ήδη άρχισε να ελαττώνεται και η προσέλευση των τουριστών στο αεροδρόμιο. Ήρθαμε σε επαφή πέρα από αυτό όμως. Εκεί λοιπόν αυτή ήταν μία από η κυριότερη δουλειά που αναλάβαμε σε αυτό το συμβάν. Γιατί μηχάνημα τελικά δεν χρειάστηκαν από την πολιτική προστασία. Mm-hmm. Είχε ήδη ένα μηχάνημα το...
1: Δεν χρειάστηκε να καθαριστεί δηλαδή ο διάδρομος, διότι
2: ναι,
1: δεν έγινε...
2: Το μηχάνημα της ανέλκυσης και της μεταφοράς στο αεροπλάνο. Γιατί είχε ήδη το αεροδρόμιο δικό του μηχάνημα με κάποιον άλλο ιδιώτη, είχε σύμβαση με κάποιο άλλο ιδιώτη.
1: Και ήρθε γερανός.
2: Ναι, ήρθαν και μηχανήματα το απόγευμα της πολεμικής αεροπορίας, οπότε δεν χρειάστηκε η δική μας παρέμβαση εκεί. Από εκεί και πέρα έγινε μια πολύ μεγάλη ανάλυση λεπτό προς λεπτό της όλης διαδικασίας, της όλης προσγείωσης. Μίλησαν και οι άνθρωποι, άκουσα και για πρώτη φορά τους ανθρώπους που ήταν στο κέντρο ελέγχου, στα ραντάρ του αεροδρομίου μας. Πραγματικά ήταν πολύ εντυπωσιακά αυτά τα οποία μας μετέφεραν. Mm-hmm. Δεν θέλω να μιλήσω αναλυτικά
1: για κάποια λέγεται, πράγματα. Ό,τι λέγεται, ό,τι επιτρέπεται να υποθεί. Ναι.
2: Ήταν πραγματικά εντυπωσιακά όλα αυτά τα οποία μας μετέφεραν από την ώρα που προέκυψε το πρόβλημα στον αέρα, όπως ήταν και εντυπωσιακή και η απόκριση αυτών των ανθρώπων στο πώς λειτουργήσαν και τα ραντάρ τα δικά μας σε συνεργασία με το ραντάρ της Αντραβίδας για την προσγείωση του αεροσκάφους. Αυτό που θέλω να καταλάβει ο κόσμος είναι ότι ήταν μια ρυπτοκίνδυνη, επικίνδυνη και ακραία περίπτωση και πραγματικά πρέπει να, εκτός από την πυροσβεστική του αεροδρομίου μας, η οποία, αυτό είπα και την προηγούμενη φορά, μέσα σε 40 δευτερόλεπτα πρόλαβε να είναι έτοιμη για να αντιμετωπίσει το συμβάν.
1: Ναι, 40 δευτερόλεπτα να το ξαναπούμε, μέσα σε 40 δευτερόλεπτα έγιναν όλα.
2: Ναι. Όλα. Πραγματικά είναι αυτή η χρόνη, είναι από την ώρα που ζήτησε ο κυβερνήτης του αεροσκάφου στο Full Alert. Πέρασαν μόνο 40 δευτερόλεπτα. Κι όμως η πυροσβεστική του αεροδρομίου ήταν έτοιμη και ακολουθούσε το αεροπλάνο.
1: Ναι. Θέλω να σας πω, δεν ξέρω να μην διακόψω τις σκέψεις, αλλά θέλω να σας πω ότι οι πρώτες πληροφορίες που δόθηκαν και μέσω των ασυρμάτων, ξέρετε, πριν ακόμα προσγειωθεί το αεροπλάνο, την ώρα, μέσα σε αυτά τα 40 δευτερόλεπτα.
2: Το Full Alert δόθηκε 40 δευτερόλεπτα πριν.
1: Η πρώτη πληροφορία που κυκλοφόρησε στα μέσα ενημέρωσης. Θέλω να το πω αυτό, γιατί έχουν αναφερθεί 1002 και μέσω του διαδικτύου και μέσω του Facebook κλπ. Και ο καθένας, ξέρετε, εκ του ασφαλούς, από το γραφείο του, γράφει το οτιδήποτε. Η πρώτη πληροφορία που κυκλοφόρησε μέσα από αυτά τα συστήματα, τα walkie-talkie, πώς τα λένε, είναι ότι αεροπλάνο πέφτει στο αεροδρόμιο, στρατιωτικό. Η πρώτη πληροφορία. Διότι και οι άνθρωποι που χειρίζονται όλα αυτά δεν ήξεραν τι συμβαίνει, ακόμα και οι πυροσβέστες στην πυροσβεστική υπηρεσία δεν ήξεραν τι ακριβώς έχει γίνει. Μέσα λοιπόν σε αυτά τα 40 δευτερόλεπτα, η πρώτη πληροφορία του πέφτει ένα αεροπλάνο φλεγόμενο. Ναι. Αυτό ακούστηκε. Και βέβαια, μέχρι να μάθουμε το σωστό, ότι τελικά το προσγείωσε ο πιλότος υπό αυτές τις δύσκολες συνθήκες και να βλέπουμε τη φωτιά που είχε ξεσπάσει την ώρα που κατέβηκε χωρίς ρόδες, αντιλαμβάνεστε και σύγχυση υπήρχε εκείνη την ώρα στην ενημέρωση. Εμείς να τρέχουμε τα μέσα ενημέρωσης γύρω-γύρω, μέσα σε ασφαλαχτούς και χαντάκια, υποσυνθήκες, να πάθουμε ηλίαση σε μια ακτίνα τεράστια. Και ξέρετε, όλα αυτά δεν τα λέω για να πει κανένας μπράβο και σε εμάς, αλλά επειδή υπόθηκαν πάρα πολλές κακίες για τους δημοσιογράφους και δεν γίνεται η πολιτική του να τους στέλνουν τους δημοσιογράφους δίπλα τους όταν είναι για να τους γλύφουν και όταν θέλουμε εμείς να κάνουμε τη δουλειά μας να μας φτύνουν. Λοιπόν, αυτά είναι όλα ανήθικα και θεωρώ σκόπιμο ότι πρέπει να τα σχολιάσω στον αέρα. Εγώ, κυρία Μουζάκη. Λοιπόν, εσείς ολοκληρώστε τη σκέψη σας.
2: Ναι, δεν θα συνεχίσω τώρα τη σκέψη. Okay. Εγώ μόνο αυτό που μπορώ να πω είναι ότι μέσα στην αίθουσα της εχθές της σύσκεψης αποτυπώθηκε τουλάχιστον από πλευράς πολιτικής προστασίας η δουλειά που έγινε από εσάς. Είναι κάτι το οποίο όχι απλώς το παραδέχτηκαν, το γνώριζαν όλοι και είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανένας.
1: Όπως είναι οι δημοσιογράφοι στη Ζάκηθος σαν τους Έλληνες πιλότους. Κάπως έτσι. Μάχημοι δηλαδή στο πεδίο.
2: Όπως το γεγονός ότι μέσω των δημοσιογράφων και του τύπου της Ζακύνθου, αυτό το νέο ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο με όλες αυτές τις περγαμηνές, αν θέλετε, κατάλαβε δηλαδή, μεταδώσατε, για να είμαι ειλικρινής, θα το πω με τους όρους λίγο πολιτικής προστασίας, μεταδώσατε την ασφάλεια που πρέπει να νιώθει κανείς όταν έρχεται στη Ζάκυνθο. Mm-hmm. Αυτό δεν μπορούσα να το κάνω εγώ ή οποιοδήποτε άλλος,
1: είναι δηλαδή το
2: να το εκείνη την ώρα. Αυτό Ήταν ένα έργο δικό σας, όλου του τύπου, και αυτό δεν μπορεί να σας το αφαιρέσει κανένας. Τον πέρα από αυτά,
1: κάποιο σημαντικό για να το μάθουν οι συμπολίτες μας, κατά τη γνώμη σας, το αφήνω στην κρίση σας, υπάρχει που πρέπει να το πούμε? Υπάρχει κάτι σημαντικό που πιστεύετε ότι πρέπει να γίνουν κοινωνίες να κινδυνείς αυτό? Από όλα όσα έγιναν και που το κρίνετε και εσύ σαν δημότης αυτού του νησιού.
2: Δεν έχω, πέρα από αυτά τα οποία μπορώ να σας πω και σας είπα, δεν νομίζω να υπάρχει. Εκεί που πρέπει να δώσουν βάση οι πολίτες είναι αφενός ότι έχουμε ένα ασφαλές αεροδρόμιο, ότι οι υπηρεσίες, όταν υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα, είναι όλες ενωμένες, και το κυριότερο απ' όλα ότι αυτός ο άνθρωπος, ο πιλότος αυτού του αεροσκάφους, κατάφερε, έσωσε τη ζωή του, το ακατόρθωτο, έσωσε πρώτα τη ζωή του, έσωσε, διέσωσε την περιουσία του κράτους μας, της χώρας μας, μιλάω για το αεροσκάφος, με ελάχιστες ζημιές, και δεν δημιουργήσε και κανένα πρόβλημα στο αεροδρόμιο Ζακύνθου όσον αφορά το διάδρομο στον οποίο προσγειώθηκε, με ό,τι συνεπάγεται αυτό, ναι, και για τις ζημιές, αλλά και για την καθυστέρηση που θα υπήρχε αν χρειαζόταν να γίνει και αποκατάσταση.
1: Επισκευή του αεροδρόμου, διαδρόμου, ναι. Το μόνο που ξέρουμε εμείς ότι ήταν κάποιο αεροπλάνο να κατέβει εκείνη την ώρα και δεν του είπαν...
2: Ναι, αυτό μπορώ να σας το πω, ότι εκείνη την ώρα ήταν να έρθει και το αεροπλάνο της γραμμής Αθήνα-Ζάκηθος, ήταν συγκεκριμένα της εταιρείας Sky. Τελικά όμως γύρισε πίσω.
1: Αεροπλάνο στο διάδρομο δεν ήταν εκείνη την ώρα για να απογειωθεί ή κάτι άλλο, όχι έτσι? Μέσα στο διάδρομο.
2: Ήταν έτοιμο. Να απορρίσει. Δεν ήταν μέσα η επιβάτη ένα αεροπλάνο και μάλιστα δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα εκείνη τη στιγμή, ναι, όσον αφορά τους επιβάτες οι οποίοι είχαν περάσει τον έλεγχο προκειμένου να φύγουν για να μπουν μέσα στο αεροπλάνο. Ναι. Δηλαδή στην ουσία αυτοί οι επιβάτες ήταν εκτός χώρας, εκτός της χώρας μας εκείνη την ώρα. Ναι. Οπότε έγινε αναγκαστική προσγείωση και υπήρξε αυτό το κενό για αυτούς τους επιβάτες. Παρ' όλα αυτά όμως, και εκεί πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια στην ασφάλεια, δηλαδή στην αστυνομική διαίτηση, στην ασφάλεια του αεροδρομίου.
1: Πήρε βραβείο και αστυνομικός διευθυντής.
2: Ναι, οι οποίοι μέσα σε πολύ λίγο χρόνο κατάφεραν και αποκατέστησαν αυτή τη ροή των επιβατών και τους ξαναγύρισαν πάλι πίσω.
1: Λοιπόν, ήταν ευνοϊκές και οι συνθήκες σε κάποια πράγματα. Δηλαδή, για φανταστείτε να ήταν εκείνη την ώρα έτοιμο αεροπλάνο να απογειωθεί και να έχει μέσα 300 επιβάτες. Θέλω να πω ότι ήταν όλα ευνοϊκά.
2: Ήταν πάρα πολλά πράγματα. Πολλά σενάρια τα οποία θα μπορούσαν, σωστά, να είχαν εκτελεχθεί. Σενάρια τρόμου θα μπορούσα να πω.
1: Ακριβώς, ναι. Διότι για 300 μέσα σε 40 δευτερόλεπτα δεν μπορούν να προλαβαίνουν να φύγουν 300 μέσα από ένα αεροπλάνο. Λοιπόν, όχι, το λέω γιατί πήγαν όλα καλά, ήταν και οι συνθήκες των δευτερολέπτων που ήταν με το μέρος μας.
2: Ακριβώς.
1: Ναι. Λοιπόν, θέλω, γιατί εσείς δεν είσαστε χτες στο Δήμο, γιατί ήταν υπηρεσίες οι οποίες ήταν εμπλεκόμενες. Εντάξει, και νομίζαμε ότι θα είναι και η πολιτική προστασία εκεί.
2: Κοιτάξτε, καταρχήν εγώ δεν εκπροσωπώ τη Μαρία Τιμουζάκη, εγώ εκπροσωπώ την περιφερειακή ενότητα Ζακύνθου και τον ίδιο τον αντιπεριφερειάρχη, ο οποίος αντιπεριφερειάρχης όλο το απόγευμα και μέχρι να δρομολογηθούν και οι ενέργειες του για την ανέλκυση του αεροσκάφους, ήταν εκεί. Το πρωί, για να είμαι ειλικρινής, ήθελε να έρθει, αλλά επειδή αντιλήφθηκε τη σοβαρότητα της κατάστασης και ότι το να είναι κάποιος εκεί πέρα ο οποίος απλώς θα παρακολουθούσε, δεν ήρθε, μόνο και γιατί δεν ήθελε να δημιουργήσει κανένα απολύτως πρόβλημα. Ξέρετε κιόλας ότι η περιφερειά της εκείνη δεν είναι από τους ανθρώπους οι οποίοι πηγαίνουν έτσι μόνο για να εμφανιστούν. Άρα, όσον αφορά για τη δεύτερη σύσκεψη μιλάω, για το ότι έγινε αυτή τέλος πάντων η σύσκεψη, η δεύτερη και κάποιες βραβεύσεις τουλάχιστον από ό,τι είδα, το είδαμε και εγώ και ο αντιπεριφερειάρχης σήμερα το πρωί από τις εφημερίδες. Ναι. Δεν μπορώ να σας απαντήσω. Δεν το γνωρίζαμε. Ναι. Δεν μπορώ να σας απαντήσω γιατί δεν είμαστε εκεί.
1: Θα απαντήσει γι' αυτό, ναι.
2: Γιατί δεν είμαστε εκεί. Εγώ αυτό το μόνο μπορώ να σας πω, ότι εμείς κληθήκαμε. Αυτή ήταν η δουλειά μας. Κάναμε αυτό που πιστεύαμε καλύτερα, με τον καλύτερο τρόπο. Άλλωστε σε τέτοια σοβαρά γεγονότα τα πράγματα, ξέρετε, εγώ βρέθηκα να εκπροσωπώ εκείνη την ώρα το αεροδρόμιο. Ναι, μεν η δουλειά της πολιτικής προστασίας είναι να ενημερώνει, εννοείται, αλλά βρέθηκα, με αυτόν τον τρόπο μου ζητήθηκε να βοηθήσω, με αυτόν τον τρόπο βοήθησα. Αυτή είναι η δουλειά της πολιτικής προστασίας. Ναι. Ό,τι μας ζητάνε, όποια συνδρομή χρειάζεται εκείνη την ώρα, να την παρέχουμε. Πέρα από αυτό δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Προσπαθούμε και κάνουμε, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, τη δουλειά μας όσο το δυνατόν καλύτερα. Λάθη κάνουμε κι εμείς, άνθρωποι είμαστε. Άλλωστε δεν βγαίνουν τα πράγματα πάντα όπως μπορεί να τα περιμένει κανείς ή εμείς οι ίδιοι. Πέρα από αυτό δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Πήγαμε να κάνουμε τη δουλειά μας και δεν πήγαμε δηλαδή. Και να σας πω και κάτι. Όταν πηγαίνουμε να κάνουμε τη δουλειά μας, δεν πηγαίνουμε για το θεατή, είναι. Πηγαίνουμε για να κάνουμε πραγματικά τη δουλειά μας.
1: Ναι. Πάντως σε τόσο μεγάλα γεγονότα πιστεύω ότι πρέπει να υπερισχύει μια ανωτερότητα στους ανθρώπους. Και νομίζω ότι εκεί κρινόμαστε όλοι. Να μην τα βλέπουμε με πιο μικρή και στενή οπτική γωνία, να τα βλέπουμε πλατιά, ανοιχτά, έτσι όπως επιβάλλει η λογική των ανοιχτών οριζόντων σε έναν άνθρωπο, από ποιο πόστο και αν βρίσκεται.
2: Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Στην ουσία, πραγματικά σας λέω, σήμερα το πρωί το μάθαμε και εμείς, το είδαμε από τις εφημερίδες. Δεν το γνωρίζαμε ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. Στην ουσία, δεν...
1: Θα γίνει και με τον πιλότο.
2: Δεν καλέστηκε ο αντιπεριφερειάρχης Ζακύνθου. Δεν είναι η πολιτική προστασία. Ο οποίος προείσατε της πολιτικής προστασίας.
1: Ναι, πάντως οι υπηρεσιακοί παράγοντες κλήθηκαν, να ξέρετε, χθες, όχι πολιτικά πρόσωπα. Δηλαδή ο διοικητής της πυροσβεστικής, ναι, ο διοικητής,
2: ναι,
1: ο διοικητής,
2: ναι, εντάξει,
1: αστυνομίας.
2: Δεν μπορεί να, κοιτάξτε, ναι, να σας πω κάτι. Δεν μπορεί να κληθεί τώρα ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, ούτε ο Γενικός Γραμματέας, ναι, ναι, ή ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος.
1: Ναι, και στο κάτω-κάτω, ναι, εδώ, ναι, αυτοί που ήταν εδώ, ναι, ας πούμε. Ναι, τιμώνται αυτοί που ήταν εδώ και που βοήθησαν εδώ. Δεν τιμάται κάτι γενικό και αόριστο, έτσι. Τιμούνται συγκεκριμένα πρόσωπα, λοιπόν, που έτρεξαν
2: δεν
1: εκείνη την ώρα.
2: Δεν γνωρίζω γιατί δεν είμαστε εκεί.
1: Ναι.
2: Δεν γνωρίζουμε.
1: Μάλιστα. Εντάξει. Το κρατάμε αυτό, ισχύουν όσα είπα μέχρι και ρέας. Άλλωστε εγώ δεν παίρνω ποτέ πίσω εκείνα που λέω, διότι τα εννοώ αυτά που λέω. Θέλω να πω ότι μακάρι να μην χρειαστεί να ξαναδείξουμε, ναι, τις ικανότητές μας. Να μην χρειαστεί άλλη φορά να δείξουμε πόσο καλά τα πάμε σε αυτά τα περιστατικά.
2: Πάντως αυτό το οποίο θέλω να το γνωρίζετε με εσείς, θέλω να γνωρίζει και ο κόσμος, ότι με τη δουλειά, όταν δουλεύουμε και όταν κάνουμε, αντιμετωπίζουμε τέτοια σοβαρά συμβάντα, όταν κάνουμε τη δουλειά μας, δεν περιμένουμε να βρεθούμε. Γιατί είναι η δουλειά μας.
1: Ναι. Νομίζω για τους σοβαρούς ανθρώπους ισχύει σαν μια γενική αρχή αυτό. Κάνουμε αυτό που πρέπει, όχι επειδή περιμένουμε να μας πούνε μπράβο. Το κάνουμε γιατί αυτό επιβάλλεται από αυτό που υπηρετεί ο καθένας.
2: Αυτό το οποίο θέλω να ξέρει και ο κόσμος, ότι με τη συνείδησή μας είμαστε ήσυχοι, ότι προσπαθούμε να κάνουμε τη δουλειά μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σας είπα, λάθη γίνονται και αστοχίες μπορεί να γίνουν και ελλείψεις υπάρχουν. Αυτό όμως το οποίο πρέπει να γνωρίζει και ο κόσμος, ότι δυστυχώς προσωπικό δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει σε όλο τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, δεν είναι μόνο σε εμάς. Και ελάχιστοι άνθρωποι, μπορεί να είναι και μία μονάδα, προσπαθούν να αντιμετωπίσουν πράγματα τόσο σοβαρά και σε ένα νησί με τόσο σοβαρά προβλήματα.
1: Ναι. Λοιπόν, να πούμε μία μεγάλη καλημέρα εδώ σε όλους όσους μας παρακολουθούν. Να πούμε ότι κάποιοι άνθρωποι δίνουν την ψυχή τους για αυτά που κάνουν και τουλάχιστον αυτό να γίνει κατανοητό, για να μην ακούγονται κακίες και άλλα έτσι, τέτοια που μας κάνουν μικρούς και δεν μας αφήνουν να μεγαλώσουμε και να υψωθούμε ψηλά. Καλή δύναμη, γιατί έχουμε μπροστά μας ένα δύσκολο καλοκαίρι με υψηλές θερμοκρασίες, με ό,τι άλλο προκύπτουν, και να τα λέμε πάντα για ευχάριστα θέματα, κύριε Μουζάκη.
2: Σας ευχαριστώ, είστε πραγματικά. Ένα τελευταίο προς τους πολίτες. Μπαίνουμε στην πιο δύσκολη φάση του καλοκαιριού. Όπως είπατε, υπάρχουν υψηλές θερμοκρασίες. Σήμερα θα είναι και λίγο δύσκολη μέρα. Από το απόγευμα αναμένεται να σηκωθούν βορειοδυτικοί άνεμοι. Μπορεί να φτάσουν και 6 μποφόρ.
1: Ναι.
2: Αυτό λοιπόν σιγά σιγά έχει σχηματιστεί ένα εκρηκτικό τοπίο όσον αφορά την πρόκληση πυρκαγιών. Έκτακτο εμείς δεν έχουμε βγάλει ακόμα, γιατί δεν χρειάζεται να βγάλουμε ακόμα, με τις θερμοκρασίες 37 και 38 βαθμούς στη Ζάκυνθο. Είναι πάρα πολύ ζέστη, αλλά δεν είναι εκείνο το μέτρο το οποίο δεν το γνωρίζουν οι Ζακυνθινοί ή πρέπει εμείς να κάνουμε κάτι ιδιαίτερο. Όλοι γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν για να προστατευτούν από τις υψηλές θερμοκρασίες και από τον καύσωνα.
1: Είναι συνδυαστικά με τον αέρα το θέμα που εσάς σας ανησυχεί όταν φυσάει, δηλαδή.
2: Πάντα. Τα μελτέμια, αυτά τα βοριαδάκια που σηκώνονται, είναι τα τα πιο επικίνδυνα, αυτό που εμείς μπορεί να το αισθανόμαστε σε μια ανάσα δροσιάς, ίσως μικρής δροσιάς, είναι το πιο εκρηκτικό μείγμα που μπορεί να δημιουργηθεί για την πρόκληση μιας φωτιάς.
1: Ναι, και εγώ να κάνω τον επίλογο ότι ας αφήσουμε κάτι επιτέλους σε αυτό το νησί. Το έχουμε τσιμεντώσει από άκρη σ' άκρη. Ας αφήσουμε λίγο πράσινο. Δεν ξέρω. Κάνω έκκληση στους συνανθρώπους μας και στους συμπολίτες μας να μείνει κάτι για να δουν από αυτή την ηλίεσα και οι επόμενες γενιές. Να είστε καλά, κυρία Μουζάκη.
2: Εσύ, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Την αγάπη μας, έγινε. Και τις καλημέρες μας. Καλημέρα, γεια σας.
2: Καλημέρα σας.
1: Γεια σας, γεια σας. Η κυρία Μαρία Μουζάκη, προϊσταμένη της πολιτικής προστασίας, ήταν κοντά μας με αφορμή τη σύσκεψη που έγινε χτες στο αεροδρόμιο με πρωτοβουλία της Fraport, έτσι, για μια αποτίμηση των καταστάσεων που έχουμε ζήσει. Ενδεχομένως του Fraport να υπόθηκαν και άλλα πράγματα όταν ήταν μόνο η της Fraport μέσα, γιατί υπάρχουν και τα θέματα με τις πτήσεις από τη Μεγάλη Βρετανία, που έχει ομαλοποιηθεί μεν η κατάσταση, αλλά τώρα τον Αύγουστο θα δούμε που θα έχουμε 60 πτήσεις την ημέρα, τι θα γίνει. Λοιπόν, μακάρι τα πράγματα να πάνε όλα κατευχήν. Πάμε να ακούσουμε λίγη μουσική και να πάρουμε τους επόμενους καλεσμένους μας.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
1: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 2695-055-105.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Με τον Περιφερειάρχη επιμένουμε, ξέρετε. Θα τον βρούμε τον κύριο Τρεπεκλή κάποια ώρα. Λοιπόν, για πάμε στην επόμενη τηλεφωνική μας γραμμή για να αλλάξουμε κλίμα και θέμα, να φύγουμε από τα δύσκολα, να πάμε στα πιο εύκολα και ευχάριστα, όπως είναι οι πολιτιστικές εκδηλώσεις, και να καλωσορίσουμε τον αρμόδιο αντιδήμαρχο πολιτισμού, τον κύριο Τάκη Βριώνη. Τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, έτσι, να μας κάνει μια ενημέρωση. Τις καλημέρες μας, κύριε αντιδήμαρχε.
2: Καλημέρα, καλημέρα, Αγγελικά μου, καλημέρα.
1: Καλό καλοκαίρι να ευχηθούμε, καλό Αύγουστο που έρχεται με τις εκδηλώσεις του και όλα τα υπόλοιπα. Ναι, λοιπόν, τι έχουμε για αυτές τις μέρες, τι υπάρχει σε επίπεδο πολιτιστικών δράσεων?
2: Ένα καλοκαίρι που είναι εξαιρετικά πολιτιστικό. Έχει πολύ πράγμα.
1: Ναι.
2: Έχει πολλές συναυλίες, έχει πολλά θεατρικά, έχει πολλά παιδικά, έχει πολλά πανηγύρια, έχει πολλά.
1: Ωραία.
2: Είναι ένα καλοκαίρι που είχαμε να το ζήσουμε χρόνια αυτό το καλοκαίρι και σπουδαίες παραστάσεις.
1: Αλλά παλαιά, ναι.
2: Αλλά παλαιά.
1: Τότε
2: ακριβώς.
1: Που λεφτά υπήρχαν και όρεξη υπήρχε.
2: Ακριβώς.
1: Ωραία.
2: Και αν θέλει να σου απαντήσω και για τα λεφτά.
1: Θα πούμε και ναι, θα πούμε για όλα.
2: Αυτά που γίνονται στο θέατρο μας πληρώνουν και έρχονται. Δεν πληρώσαμε ούτε μία δραχμή πουθενά.
1: Πληρώνουν για την ενοικίαση, ας πούμε, του χώρου.
2: Την ενοικίαση του θεάτρου και του χώρου.
1: Ωραία.
2: Δεν έχουμε καλά ούτε μία δραχμή. Λοιπόν, πρώτο. Δεύτερο. Σήμερα είναι το έχουμε τα πανηγύρια. Τώρα είναι στη μόδα τα πανηγύρια.
1: Είναι τα πανηγύρια σε δύσκολες καταστάσεις.
2: Όλη η νεολαία τρέχει στα πανηγύρια. Σήμερα είναι της Αγίας Μαριάς.
1: Είναι η Παναγία, η Αγία, όχι, τη λένε η Μαρία των Μαριών, η Παναγία των Μαριών.
2: Ναι, η Μαγδαληνή. Μαγδαληνή,
1: ναι.
2: Ναι, η Μαγδαληνή.
1: Η Μαρία η Μαγδαληνή είναι, ναι, δίκιο έχετε.
2: Η Μαρία η Μαγδαληνή, ναι, είναι τη Μαριέ. Μετά έχουμε και άλλο πανηγύρι που είναι του Αγίου Θεοφίλου.
1: Στο κημητήριο, ναι.
2: Και στο κημητήριο και λιτανία στο κημητήριο και όλα.
1: Ωραία.
2: Θα γιορτάσει και με πανηγύρι και ο ιερός λαός φανερωμένη της Παναγίας εδώ στη χώρα.
1: Το 15 Αυγούστου αυτό, ε?
2: Όχι, τώρα. Τον Άγιο Θεόφιλο.
1: Μάλιστα. Ναι,
2: το Δακίνθου.
1: Ναι.
2: Είναι πάρα πολλά. Σήμερα και αύριο δεν έχει παράσταση το θέατρο, αλλά αρχίζουμε, έχουμε το Σαββάτο Παπαρίζου.
1: Ωραία.
2: Την Έλενα την Παπαρίζου.
1: Ναι.
2: Μετά την Έλενα την Παπαρίζου έχουμε ένα παιδικό και αμέσως μετά Μποφίλιου.
1: Ναι, ωραία.
2: Και πάμε λέγοντας, από εκεί και πέρα συνεχίζουμε μέχρι και τη 30
1: Αυγούστου,
2: που θα κλείσει βέβαια με ένα πολύ μεγάλο αφιέρωμα στο Δημήτρη το Λάγιο, διήμερο, έτσι.
1: Ωραία.
2: Αλλά υπάρχει κούλε πολλά.
1: Αυτό ποιος το κάνει, η Περιφέρεια, το αφιέρωμα στο Δημήτρη το Λάγιο, ξέρουμε ποιος το κάνει ή ο Δήμος?
2: Αυτό το κάνει ο Δήμος με την Περιφέρεια.
1: Ωραία.
2: Λοιπόν, αλλά το λέω για ποιο λόγο, Αγγέλικα, γιατί έχουμε πολύ σημαντικές παραστάσεις.

0: τάση. Δεν είναι μοναχά τα παιδικά και τα συναυλίες και αυτά. Θα έρθει η Αντιγόνη, mm-hmm. του Σοφοκλή, ναι. έρχονται και εκκλησιάζουσες.
1: Ναι, το Αριστοφάνη.
0: Το Αριστοφάνη.
1: Συμπληρώνω εγώ τους αρχαίους. Ναι,
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, θα έρθει πλούτος του Αριστοφάνη.
1: Ναι.
0: Που θα κάνει τριγαίο ο Μάρκος ο Σεφερλής.
1: Ωραία.
0: Θα είναι πολλές οι παραστάσεις και εξαιρετικές. Ένα καλοκαίρι που δεν το πιστεύεις. Πρώτα απ' όλα, Αγγέλικα, μου φτιάξαμε το θέατρο.
1: Εννοούμε τους χώρους μέσα στο κτίριο, έτσι.
0: Και μέσα μπήκανε αρκοντίσιον. Άλλαξε όλος ο φωτισμός που μπήκαμε μέσα στο θέατρο Αγγέλικα. Ήτανε, βγάλαμε 20 φορτηγά
1: σκουπίδια.
0: Χώμα.
1: Όλα α, είχε πέσει πάνω από την
0: και δέντρα.
1: Ναι.
0: Και δέντρα παρέα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, όλο αυτό εβάφθηκε από την αρχή. Καταρχήν βγάλαμε τα καθίσματα. Τα καθίσματα όλα αυτά
1: για να καθαριστεί,
0: για να καθαριστεί. Και δεν ξαναμπήκανε κι άλλα, γιατί όπως τα βγάζαμε, σπάγανε κιόλα. Ήταν 40 χρόνια καθίσματα.
1: Ναι. Και οπότε μπαίνουν καινούρια ή όχι.
0: Δεν θα προλάβουμε φέτος, αλλά θα του χρόνου θα
1: ωραία, θα πάρει το μαξιλαράκι του ο καθένας, άμα δεν θέλει να έχει μαλάκωμα και του
0: ακριβώς,
1: κάθεται.
0: Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, και είναι τόσες πολλές και ωραίες οι παραστάσεις, αλλά εκείνο που φέτος είμαι πολύ υπερήφανος, δεν θα έρθει ο Γιώργος ο Κωνσταντίνου. Γιατί εκτός από πέθανε η Μάριο η Κοντού, mm-hmm. πέθανε και η γυναίκα του προχθές, η Μαρία η Μαρμαρινού.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ανάβαλε ο Κωνσταντίνος, ανέβαλε την παράσταση. Αλλά όλα τα άλλα γίνονται υπερατζάδες. Που γίνονται υπερατζάδες μας. Που γίνεται χαμός στη χώρα.
1: Εντάξει, που είναι, αυτό είναι και χαρακτηριστικό, όπως το λένε, τον, εδώ, έχει, τον Ιωνίων. Ναι. Έχει το τοπικό Ιωνίων, χρώμα.
0: Ναι, ναι. Τομικό, σωστό, τοπικό χρώμα.
1: Ναι. Είναι άλλο μια παράσταση στο θέατρο, με Αριστοφάνη, ξέρω εγώ, ή οτιδήποτε άλλο. Και άλλο αυτό το τοπικό παραδοσιακό με τα μαντολίνα.
0: Σωστό.
1: Είναι ωραίο και για τους τουρίστες μας αυτό.
0: Και μάλιστα, την κάναμε και Κυριακή και Σαββάτο που δεν έχει πολύ κόσμο η χώρα, γιατί πάνε όλοι για μπάνιο, και τώρα θα την κάνουμε και καθημερινές.
1: Ναι.
0: Θα στείλουμε ωραία. Πρόγραμμα.
1: Ωραία. Ναι, ωραία. Θέλω να μου πείτε δύο λόγια και για το θέμα του Αγγερικού.
0: Το Αγγερικό έφτιαξε μία μπάντα που δεν την πιστεύαμε κανένας μας. Να χαιρετήσουμε τον Ηλία τον Μπαμβή και να του πούμε συγχαρητήρια και όλα τα παιδιά που δουλέψανε και όλους που δουλέψανε στο οδείο του Αγγελικού. Το οδείο του Αγγελικού Αγγέλικα δεν το πιστεύεις. Έχει γίνει ένα κόσμημα. Κόσμημα.
1: Καινούριο κτίριο βέβαια ήταν, αλλά ήταν κλειστό. Το θέμα ήταν ότι παρέμενε κλειστό τόσο καιρό.
0: Κόσμημα. Εβάφτηκε, φτιάχτηκε, αίθουσες. Πράγματα που δεν το πιστεύεις. Και όποιος θέλει... Μπορεί και το καλοκαίρι θα γίνονται μαθήματα μουσικής εκεί.
1: Ωραία. Πολύ όπως καλά, θα το βλέπει από ψηλά ο Νιόνιος ο Μιλωνάς να το ευχαριστιέται.
0: Ναι, ναι, ναι, να το βλέπει. Ο Μιλωνάς και να λέει μπράβο.
1: Μπράβο, συνεχίστηκε κάτι και δεν έμεινε κλειστό.
0: Συνεχίστηκε ακριβώς.
1: Ναι. Γιατί έχει πάρει και το όνομά του, εγώ γι' αυτό το λέω.
0: Βέβαια. Βέβαια. Ωραία. Και μπορούν να έρχονται τα παιδιά και μεγάλοι. Καταρχήν οι περισσότεροι που είναι στην πάντα είναι μεγάλοι άνθρωποι. Είναι γιατροί, έχουμε πυροσβέστες, έχουμε καθηγητές. Είναι και ο μικρότερος που είναι ο μικρότερος. Είναι 5 χρονών.
1: Ωραία.
0: Και
1: παίζει, δείχνουν όλη την καλλιτεχνική του στάση, ανεξαρτήτως επαγγέλματος.
0: Και παίζει τρομπετίνι το μικρό. Δηλαδή πράγματα που δεν τα πιστεύεις. Που δεν τα πιστεύεις. Έγινε και μία μπάντα.
1: Η μουσική εξημερώνει τα ήθη. Η μουσική, λέω, ακριβώς. Στη Ζάκυνθο εξημερώνει τα ήθη. Και χρειάζεται, ακριβώς, γιατί έχουν αγριέψει τα ήθη των Ζακυνθινών πολύ.
0: Αχ, τι να κάνουμε, Αγγέλικα.
1: Πρέπει να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε τα κακό σκήμενα.
0: Να αλλάξουμε κάποια πράγματα.
1: Ναι.
0: Να αλλάξουμε κάποια πράγματα. Ναι. Και όσο μπορώ εγώ, σαν πολιτισμός, σαν αντιδήμαρχος πολιτισμού, όσο μπορώ, κάνω ό,τι γίνεται για να αλλάξουμε. Ναι. Πολλά πράγματα.
1: Μια χαρά. Να ευχηθούμε καλή δύναμη, καλή προσπάθεια, να δούμε ωραία πράγματα στο νησί μας.
0: Ευχαριστώ, Αγγελικούλα.
1: Ειλικρινά, έτσι το θέλουμε. Δηλαδή, ανεξαρτήτως από την κριτική που ασκείται, γιατί αυτή είναι η δουλειά των δημοσιογράφων, να βλέπουν και τα στραβά να τα λένε. Όλα αυτά τα θετικά είναι πολύ χαρούμενο για όλους μας, έτσι και καλό για όλους μας. Και να τα βλέπουμε και να τα λέμε.
0: Και να σου πω, θέλω και ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί εσύ με έχεις εκπορνεύσει στο ραδιόφωνο.
1: Με την καλή την έννοια, μην παρεξηγηθούν.
0: Εσύ με έβγαλες το κλαρί.
1: Ωραία. Λοιπόν, νομίζω ότι το έκανα Με καλό τρόπο, καλοπροαίρετα πάντα.
0: Και με επιτυχία. Και με επιτυχία.
1: Ωραία. Αρκεί να είμαστε γνήσιοι και αληθινοί όλοι, να φροντίζουμε να καλλιεργούμε την ψυχή και το πνεύμα μας και το μυαλό μας και ό,τι διαθέτει ο καθένας. Και το αποτέλεσμα είναι καλό σε αυτές τις περιπτώσεις. Αρκεί να το κάνουμε και από την ψυχή μας, έτσι, και να το πιστεύουμε.
0: Θυμάμαι που είμαστε παιδάκια και πηγαίναμε απάνω στην ανεξάρτητη ραδιοφωνία. Το θυμάσαι?
1: Πώς το θυμάμαι, από εκεί ξεκίνησα.
0: Στα βουνά.
1: Από εκεί ξεκινήσαμε. Χαλάσαμε πόσα αυτοκίνητα για να ανεβαίνουμε εκεί. Και ήταν τα πρώτα μας βήματα και είμαστε παιδιά τότε και είμαστε αγνοί όλοι. Και τέλος πάντων, βήμα-βήμα κάναμε ό,τι κάναμε και χτίσαμε ο καθένας ό,τι μπόρεσε.
0: Σωστό, Αγγέλικα.
1: Ωραία.
0: Να μου χαιρετήσει τη μαμά σου, την αγαπώ πολύ.
1: Θα χαιρετήσω όλους. Μας ακούνε τώρα όλοι. Οπότε στέλνουμε την αγάπη και τα χαιρετήσματά μας σε όλους τους Ζακυνθινούς, από όπου και αν μας ακούνε. Ξαναεύχομαι καλή δύναμη και εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε με την επόμενη εκδήλωση.
0: Αγγελικά μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλή συνέχεια, κύριε Αντιδήμαρχε.
0: Έγινε.
1: Λοιπόν, ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, ο κύριος Τάκης Βριώνης, ήταν κοντά μας για τις εκδηλώσεις των ημερών.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Εμείς 91,8 στα FM.
1: Λοιπόν, έχουμε μεγάλη πυρκαγιά. Εδώ αυτό μας συνειδητοποιούν μεγάλη, μικρή Όλγα. Εδώ θα ξέρω τι έμαθες, τίποτα. Και το λέμε λίγο πριν κλείσουμε. Πριν από λίγο είδαμε και εμείς τα περιζαβεστικά που έφυγαν από εδώ έτσι, με ταχύτητα και ήταν και πολλά. Η πυρκαγιά δεν ξέρω αν είναι σε δασική έκταση. Όλγα, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα.
1: Προσπαθούσες προηγουμένως και με την περιζαβεστική. Ξέρουμε ότι είναι δύσκολες συνθήκες. Πάντα όταν φεύγει η περιζαβεστική να πάει να ζήσει μια φωτιά. Υπάρχει κάτι που θέλεις να μας πεις?
2: Είδαμε μια μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών οχημάτων πριν περίπου μία ώρα, θα πούμε, όπου πηγαίνανε προς το Βασιλικό. Ναι. Τώρα μαθαίνουμε σύμφωνα τις τελευταίες πληροφορίες ότι έχει ξεσπάσει μεγάλη πυρκαγιά στο Βασιλικό.
1: Στην περιοχή Ντορέτες, έτσι.
2: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς.
1: Ξέρουμε αν είναι σε δάσος ή...
2: Δεν γνωρίζουμε κάτι ακόμα. Έχουν σπεύσει στο σημείο πολλά πυροσβεστικά οχήματα με άνδρες της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ζακύνθου.
1: Και κάνει ένα ελικοπτεράκι να μας φέρνουν από ψηλά
2: ακόμα
1: να σβήσει. Καλά,
2: δεν γνωρίζουμε κάτι παραπάνω. Αυτό είναι σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Τώρα από εκεί και πέρα θα πάμε και εμείς στο σημείο.
1: Ωραία.
2: Να δούμε τι ακριβώς συνέβη.
1: Όλγα μου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Καλή δύναμη και σε σένα καλή συνέχεια. Λοιπόν, η ώρα είναι 1:21. Θα σας αποχαιρετήσουμε κάπου εδώ. Προφανώς και μας καλεί το καθήκον και στις πυρκαγιές για να δούμε τι συμβαίνει. Προηγουμένως και με την πολιτική προστασία κάναμε έκκληση σε όλους να είναι προσεκτικοί. Και το λέμε και στους εμπριστές αυτό. Σκεφτείτε και εσείς που είσαστε υποψήφιοι εμπριστές, τι θα παραδώσετε στις μελλοντικές γενιές. Λοιπόν, με τον Περιφερειάρχη δεν καταφέραμε να τον εντοπίσουμε. Είχαμε ένα ραντεβού σήμερα για να βγει στο ραδιόφωνο να μιλήσει. Θα συνεχίσουμε και θα επιμένουμε μέχρι να τον έχουμε εδώ να μας πει για όλα τα θέματα που διαχειρίζεται η περιφέρεια και αφορούν τη Ζάκυνθο και όχι μόνο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί, την ίδια πάντα ώρα. Καλημέρα σε όλους σας.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
2: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
4: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
5: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45735 44414 και 48444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

εδώ Ζάκυνθος. Ακούτε Ερμή 91,8. Ενημέρωση και καλή μουσική. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για σπορ.

0: Κυρίες και κύριοι, προσοχή παρακαλώ.
1: Τι είπαμε, όχι, λέει, θέλουμε να γίνει. Και εμείς μετά από εκεί λέμε δεν θα γίνει, θα κάνει γίνει αυτό πάλι που είναι ο ζητητής για να οριστεί για να αυτό ξαναγίνει πάλι το πλήν. Αυτό ακριβώς, τίποτα.
2: Μιλάμε για πολύ νόημα, να.
3: Ησυχία. Έλα, πήγαινε Μαραμόνα, Λουμάρ Καντό, πίσω να πήρω στα Μαραμόνα. Τέλειο, τέλειο, τέλειο, τα.
4: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
5: Η μπάλα στη Σέντρα.
4: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, El Clásico. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες. Παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη El Clásico, στο κλασικό ντέρμπι της Ζακύνθου, του Ιωνίου, της Ελλάδος, του κόσμου όλου. Καλώς σας βρήκα. Μαζί θα πάμε να βγούμε στο σημερινό ξέφωτο. Πάμε μαζί να βρούμε το Άγιο Δισκοπότηρο της ενημέρωσης. Να το διαφυλάξουμε σαν σύγχρονοι ναΐτες. Να δώσουμε έμφαση στα σημαντικά γεγονότα που έχουν διαγραμματιστεί ή που θα διαγραμματιστούν. Είμαι ο Δημήτρης Οπέτας και ακούτε την εκπομπή Κλάσικο στο ραδιόφωνο του Ερμή στους 91,8 και διαδικτυακά φυσικά σε όλο τον κόσμο. Τετάρτη σήμερα, 22 Ιουλίου 2026. Λίγες ημέρες έμειναν για να φύγει και ο Ιούλιος, παιδιά. Η Ελλάδα φλέγεται, ο πλανήτης φλέγεται. Από καύσωνα εννοώ. Όμως εμείς είμαστε εδώ έτοιμοι στις επάλξεις. Λαβωμένοι, μα ποτέ νικημένοι. Αθλητικά, κοινωνικά, πολιτικά δρόμενα, όλα στο δικό μας εδώ, Blender.

0: όλα αυτά που μας απασχολούν εδώ σαν κοινωνία. Δεν είναι μόνο τα αθλητικά, δεν είναι μόνο τα πολιτικά, είναι και τα κοινωνικά θέματα. Διότι αυτή η εκπομπή έχει και κοινωνικές προεκτάσεις. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, μας ενδιαφέρουν τα κοινά, μας ενδιαφέρουν πώς ζουν οι συμπολίτες μας. Δεν είναι μόνο τα αθλητικά, δεν είναι μόνο οι αθλητικές υποδομές, που δεν υπάρχουν φυσικά, έτσι τα λέμε αυτά. Είναι πολλά άλλα πράγματα τα οποία πρέπει να λυθούν, αλλά δεν λύνονται με τίποτα σε αυτό το νησί, διότι είναι έτσι δομημένη, θα έλεγα, η κοινωνία. Μια πολύπλοκη κατάσταση, περίπλοκη. Οπότε λοιπόν, εκτός από τα αθλητικά, έχουμε και άλλα θέματα να αναλύσουμε, να λέμε εδώ στο ραδιόφωνο Τερμή. Και έχω την τιμή και τη χαρά εδώ να έχω απέναντί μου την Αγγελική την Ξενόφου, η οποία γνωρίζει πάρα πολλά πράγματα και μπορεί να μας ρίξει έτσι λίγο τα φώτα της σε όλα αυτά τα κακό σκήμενα που συμβαίνουν σε αυτό το δύσμυρο τόπο. Λοιπόν, πάμε να την καλωσορίσουμε, Αγγελική μου.
1: Δημήτρη, καλημέρα, καλό μεσημέρι.
0: Τι κάνεις?
1: Από λεπτό σε λεπτό με ακούνε εδώ. Λοιπόν, θέλω να πω μια καλή κουβέντα για τα μουσικά σου ρίσματα που αντανακλούν και στην εκπομπή σου. Πολύ όμορφα παλιά λαϊκά τραγούδια συνδεδεμένα με την Ελλάδα του πόνου και της
0: δυστυχίας.
1: Μετά το 50, μετά τον πόλεμο, μετά τον εμφύλιο, οι Έλληνες πέρασαν πάρα πολύ δύσκολα χρόνια. Έφυγαν μετανάστες στο εξωτερικό για να μπορέσουν να ζήσουν. Αυτά τα κομμάτια του Μπιθκότσι είναι συγκινητικό, όπως όλα τα κομμάτια εκείνης της εποχής, και καλό να τα θυμόμαστε, γιατί πρέπει να θυμόμαστε την ιστορία μας.
0: Επίσης, συγγνώμη που σε διακόπτω, γιατί είπες προηγουμένως είναι τραγούδια του πόνου, της δυστυχίας του ελληνικού λαού, γιατί νομίζω ότι είναι διαχρονική αυτός ο πόνος
1: και
0: η δυστυχία του ελληνικού λαού. Ναι. Δεν είναι μόνο τη δεκαετία του 50, που ήταν δύσκολα φυσικά,
1: ήταν πολύ πιο δύσκολα τότε μετά από πόλεμο.
0: Και τη δεκαετία του 60, αλλά πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός συνεχίζει να περνάει δύστιχα χρόνια.
1: Λοιπόν, είναι συγκινητικό αυτό έτσι που το λέμε, και δεν την έκανα τυχαία αυτή την εισαγωγή. Την ώρα που μπήκα μέσα και άκουσα τον Μπιθκότσι, ειλικρινά συγκινήθηκα. Ναι. Θυμήθηκα και άλλα παλιότερα κομμάτια του και σε ελληνικές ταινίες που είχε παίξει, με τραγούδια του Ξαρχάκου κλπ. Λοιπόν, αυτή την Ελλάδα πρέπει να τη θυμόμαστε, δεν πρέπει να την ξεχνάμε ποτέ. Και επειδή έκανε τα σχόλια για αυτή την ιδιαιτερότητα τη Ζακύνθου αυτά τα χρόνια τη καλοπέραση, που προφανώς δεν είναι για όλους αυτή η καλοπέραση, δεν πρέπει να ξεχνάμε οι Ζακυνθινοί, ειδικά εμείς που έχουμε κάποια ηλικία, πώς ήταν η Ζάκυνθος πριν το 80. Και δεν πρέπει να το ξεχνάμε, γιατί έχουμε καβαλήσει πολλά καλάμια και νομίζουμε ότι είμαστε του σύμπαντος, ας πούμε, η κορυφή εμείς.
0: Νομίζω ότι τα έχουμε ξεχάσει οι περισσότεροι.
1: Ναι, λοιπόν, να τα θυμηθούμε, διότι καταρχάς όλα έρχονται και παρέρχονται. Υπάρχει τα πανταρί του Ηράκλειτου, τίποτα δεν είναι σταθερό. Μπορεί σήμερα ένας να έχει ένα ξενοδοχείο, να έχει τίποτα εκατομμύρια στην τράπεζα και αύριο να μην έχει τίποτα. Γι' αυτό θα σεβόμαστε αξίες και αρχές. Δεν θα κακοποιούμε τον τόπο μας και τους ανθρώπους με αυτόν τον τρόπο που γίνεται σήμερα στη Ζάκυνθο. Και τα λέω αυτά κάθε μέρα στην εκπομπή μου, έμεσο και με άμεσο τρόπο. Ελπίζω ότι θα βάλω κι εγώ ένα πολύ μικρό ψήγμα, ένα μικρό πετραδάκι σε αυτό το οικοδόμημα που λέγεται Ζάκυνθος και που δεν πρέπει να την αφήσουμε καταστραμμένη για τις επόμενες γενιές. Όσοι έχουν παιδιά, θέλω να πιστεύω ότι το καταλαβαίνουν αυτό. Δεν μπορούν να γνωρίσουν μια Ζάκυνθο. Έλεγα προηγουμένως αυτή την ηλίεσα που ξέραμε εμείς, την καταπράσινη με όλα τα καλά της. Λοιπόν, η Ζάκυνθος κάποτε κυκλοφορούσε στη νύχτα και μύριζε μπουγαρίνια. Το βράδυ, εγώ που φεύγω, μυρίζει Δημήτρη Κατά το
0: λοιπόν,
1: νησί αυτό.
0: Θα σου πω το εξής, το είπα και προχθές στην εκπομπή. Πήγαινα προχθές, περπατούσα λίγο στην Αγία Τριάδα έτσι με τα πόδια και μύριζα βοθρολίματα.
1: Αυτό, το είπα μύριζα, εγώ πιο απλά.
0: Ναι, πρόσεξε, και γύρισα τον εαυτό μου πίσω τη δεκαετία του 70 και του 80, σαν μικρό παιδάκι που γύριζε και πήγαινα στον κινηματογράφο.
1: Και μοσκοβόλαγε. Το Λουξ, ποιο ήταν εκεί
0: τότε. Ναι, ακριβώς. Μοσκοβόλαγε, τζατζαμίνι,
1: μπουγαρίνι, γραντούκα. Και ανοιχτό λουλούδο.
0: Και ανοιχτό λουλούδο. Πού είναι όλα αυτά? Γιατί λοιπόν έχουν χαθεί όλα αυτά τα οποία μας έκαναν ευτυχισμένους? Γιατί πιστεύω ότι η Ζακυνθινή κοινωνία πλέον δεν είναι ευτυχισμένη.
1: Όχι, και το βλέπουμε αυτό από τον τρόπο που οδηγούν οι Ζακυνθινοί μέχρι και τον τρόπο που λένε καλημέρα, αν πει ο ένας τον άλλο.
0: Αν πει.
1: Λοιπόν, εγώ χτες το βράδυ, να ήταν η ώρα 2-2.30 που τελείωσα εδώ από το γραφείο, μπήκα στο αυτοκίνητο να πάω στο σπίτι μου και δεν ήταν καμιά μεγάλη απόσταση. Απλά είπα να πάω από την παραλία αυτή τη φορά, να μην πάω από τη μέσα μεριά. Η παραλία λοιπόν τη νύχτα και το λιμάνι μυρίζει, λες εσύ βοθρολί, μετά τα παγώ.
0: Το
1: παχύμα έτσι για να καταλάβουμε σαν κοινή που βρισκόμαστε. Δεν επιτρέπεται λοιπόν σε ένα τουριστικό νησί να μυρίζει λίματα το λιμάνι και η καρδιά τη πόλη πρωί μεσημέρι βράδυ.
0: Πρωί μεσημέρι βράδυ όμω.
1: Λοιπόν και τώρα που είναι άπινη αυτέ τι μέρε και υψηλέ θερμοκρασίε μυρίζει πιο έντονα. Είναι απαράδεκτο σε ένα τουριστικό νησί στο οποίο θέλουμε λέει να φέρουμε και τουρίστε με λεφτά.
0: Εσύ λες λοιπόν για την πόλη, Αγγελική μου. Εγώ θα σου πω γιατί πηγαίνω και στο
1: Τραγάκι.
0: Στο Τραγάκι, περνάω από τον Πλάνο.
1: Στα χωριά μας,
0: περνάω
1: πάντων,
0: από το Σιλεβί. Θέλεις να σου πω κάτι? Δεν μυρίζει πλέον αυτή η ευωδιά του εδάφους. Δεν υπάρχει τίποτα πλέον.
1: Υπάρχουν μόνο λίματα.
0: Υπάρχουν
1: πια.
0: Λίματα, υπάρχουν σκουπίδια, υπάρχει μια ασυδοσία, υπάρχουν τροχτικά παντού, υπάρχουν κατσαρίδες παντού. Όπου και να πας, όλοι διαμαρτύρονται. Για τον τρόπο, για αυτό που συμβαίνει πλέον σε αυτό το νησί.
1: Ναι, και οι αρχές όμως δεν ασχολούνται καθόλου. Ναι, δηλαδή, ναι. Σήμερα είχαμε ένα ραντεβού με τον Περιφερειάρχη και έχω την εντύπωση ότι δεν θέλει να βγει. Ναι. Πιέζουμε τις αρχές του τόπου έτσι, πολύ καλοπροαίρετα και το λέμε για να λύσουμε τα προβλήματα του νησιού μας. Εγώ προσωπικά δεν βάλω λεφτά στην τσέπη μου εάν καταγγείλω. Ίσα-ίσα θα χάσω και λεφτά από την τσέπη μου, αν καταγγέλνω συνέχεια αυτά τα προβλήματα. Έχουμε φτάσει σε σημείο το μη παρέκει με τα τροκτικά και το λέμε γιατί έχει ξεφύγει η κατάσταση και πρέπει να έρθει ο Εωδής της Άγκυδο και να μας βρει μια επιστημονική λύση. Δεν λύνεται το θέμα με το να αναλάβει ένα γραφείο να βάλει παγίδες με φάρμακο μέσα.
0: Εγώ ξέρεις που έχω εστιάσει το πρόβλημα. Το πρόβλημα το έχω εστιάσει ότι η τοπική εξουσία παρέα με την κεντρική εξουσία δεν δίνουν έμφαση στην ζωή του Ζακυνθινού στο νησί. Δίνουν έμφαση στο πώς θα φέρουμε περισσότερο κόσμο στο νησί.
1: Χωρίς τις επιπτώσεις.
0: Χωρίς τις επιπτώσεις. Πρόσεξε. Για να πλουτίζουν οι μεγάλες εταιρείες, για να πλουτίζουν οι πολυεθνικές, να αφήνουν όλοι εδώ τα λίματά τους και τα πράγματά τους, να τα επομιζόμαστε
1: τις δρομιές δηλαδή,
0: τους, να τα επομιζόμαστε
1: εμείς
0: που ζούμε εδώ στο νησί, που πληρώνουμε τους φόρους μας.
1: Ιθαγενείς, συμπληρώνω εγώ.
0: Μπράβο, καλά το είπες, μια χαρά τα λες. Ιθαγενείς, ναι, αυτή είναι
1: η πραγματικότητα. Ιθαγενείς είμαστε, οι μόνιμοι κάτοικοι Ιθαγενείς είμαστε. Οι αντίστοιχοι της Μαύρης Υπήρου. Λοιπόν, δεν θα τρώμε εμείς τα λίματα και άλλοι θα παίρνουν τα χρήματα και θα τα βγάζουν στο εξωτερικό. Εμείς το λέμε με πολύ καλό τρόπο, ίσως κάποιοι άλλοι το λένε με χειρότερο στα καφενεία που μιλάνε στα σπίτια τους. Λοιπόν, το λέμε πολύ ευγενικά και προσπαθούμε να ξυπνήσουμε τους πολιτικούς. Οι πολιτικοί δεν θέλουν να ξυπνήσουν γιατί όταν είναι σε ένα γραφείο με ερκοντήσεων όλη μέρα και με 15 γραμματείς, προφανώς έχουν μια άλλη εικόνα της πραγματικότητας που δεν συνάδει με τα προβλήματα του κοσμάκι. Που είναι αναγκασμένος ο καθένας όταν έχει και παιδιά να δουλεύει 2-3 δουλειές για να βγάλει τα προστοζήν.
0: Εσύ πιστεύεις ότι δεν θέλουν να ξυπνήσουν ή έχουν, γνωρίζουν την
1: κοινωνία. Γνωρίζουν και κάνουν τους χαζούς.
0: Κάνουν τους χαζούς.
1: Γιατί
0: υπάρχει ένα τραγούδι που λέει όλα τα καταλαβαίνω, αλλά κάνω το κοροϊδο και σωπαίνω τη αξέχαστη ρίτσα Αγγελαρίου.
1: Μόνο που τα κοροϊδα είναι ο λαός.
0: Αυτή τη στιγμή όμως τι γίνεται? Τα κοροϊδια είμαστε εμείς. Εδώ, σε αυτό το νησί που ζούμε. Είναι δυνατόν δηλαδή να ασχολούμαστε το τι συμβαίνει, αν το πλοίο Παναγιώτης είναι εκεί που είναι, και καλό είναι.
1: Καλά κάνει το πλοίο,
0: κάνει.
1: Είναι, να το φροντίσουν όμως.
0: Ωραία. Γιατί η κεντρική εξουσία, η τοπική εξουσία δεν ασχολείται με άλλα θέματα?
1: Προφανώς έχει και ζούμε. Ευθύνη η κεντρική εξουσία. Δεν
0: εδώ
1: είναι άμυρη ευθυνών. Την πρώτη ευθύνη την έχει η κεντρική εξουσία. Και αν το Υπουργείο Τουρισμού και τα συνοδά, σε αυτή την περίπτωση Υπουργεία, δεν μπορούν να ασχοληθούν με τη Ζάκυνθο, τον πέμπτο τουριστικό προορισμό στην Ελλάδα που αφήνει τόσα εκατομμύρια στο ταμείο του κράτους. Δηλαδή, εντάξει, τι άλλο να πούμε. Προφανώς υπάρχουν και ευθύνες αυτοδιοίκηση, αλλά και το κράτος, τον κεντρικό, έχει εκείνο τις δικές του.
0: Εμένα μου λέει ο κόσμος στον δρόμο που πηγαίνω και με συναντάω πάρα πολύ κόσμο καθημερινά. Μου λέει, αισθανόμαστε Δημήτρη πολίτες δεύτερης κατηγορίας, δεύτερης διαλογής εδώ στο νησί. Και το λέμε αυτό διότι εμείς είμαστε που ζούμε εδώ. Εμείς κρατάμε αυτό τον τόπο ζωντανό. Με τον πολιτισμό του, με τον αθλητισμό του, με την νεολαία, με ό,τι μπορούμε καθημερινά.
1: Και απαιτούμε να μας σέβονται.
0: Δεν μας σέβονται όμως. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή, θεωρώ ότι εγώ έχω γίνει πλέον υπηρέτης των ξένων εδώ στο νησί. Επομίζομαι όλο αυτό το βάρος στις πλάτες μου, χωρίς εμένα να μου αναλογεί αυτό το βάρος. Και βλέπω μια εξουσία, τοπική
1: αδιάφορη,
0: εξουσία.
1: Τουλάχιστον.
0: Εγώ το λέω σίκ, αδιάφορη.
1: Ναι, σίκ το λέω είναι εγώ. Σίκ. Τουλάχιστον είπα αδιάφορη. Έτσι. Διότι όταν τα πρωτοσέλιδα χτυπάνε το καμπανάκι, επαναλαμβάνω, εμείς δεν βάζουμε λεφτά στην τσέπη μας όταν επισημαίνουμε για τα προβλήματα της Ζακυνθού, ζημιώνουμε. Λοιπόν, θέλουμε να το διαβάσουν οι αρχές του τόπου που διαχύψει ο μέγα λόγους, δεν μπορούν να περπατήσουν στον δρόμο, να μιλήσουν με τον κόσμο, να δουν την πραγματικότητα, να τα λύσουν. Δεν κατάλαβα γιατί τους εκλέξαμε και τους έχουμε εκεί στα ωραία τα γραφεία. Και αυτό αφορά όλους, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο που λέω. Ειδικά με το θέμα με τα ποντίκια, δηλαδή οι αγρότες, αυτοί που έχουν μείνει σε ορισμένα χωριά που δεν έχουν τουρισμό και μπορεί να φυτεύουν την ντοματούλα, ναι, το κολοκύθι, για να ζήσουν οι άνθρωποι και για να έχουν και λίγο ποιοτικό φαγητό στο τραπέζι τους και να δώσουν στα παιδιά τους. Γιατί θα πρέπει τη νύχτα να φυλάνε καραούλι τα ποντίκια να τα σκοτώσουν για να μην τους φάνε τα λαχανικά.
0: Διαβάζω καθημερινά τα ρεπορτάζ που κάνεις για τα ποντίκια. Εδώ και 3-4 μήνες ο Ερμής καθημερινά αναφέρει το θέμα των τροχτικών. Και δεν υδρώνει κανενός το αυτή. Δηλαδή, έχουν πεθάνει άνθρωποι, συμπολίτες μας.
1: Ούτε σε αυτό υδρώνει το αυτή τους.
0: Ίδρωσε κανενός το αυτή όταν πέθανε ο συμπολίτης μας εδώ.
1: Ναι, και ο ένας και ο άλλος. Και
0: δύο συμπολίτες μας έχουν πεθάνει.
1: Και, ο ένας στο ποτάμι και ο άλλος στο χωριό του.
0: Ακριβώς στο χωριό του. Ποιος πιανού το αυτή ίδρωσε όταν έχουμε δύο θανάτους από ποντίκια.
1: Η εξουσία διαφθείρει ήθη Χριστά, έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες.
0: Χριστά, ναι.
1: Λοιπόν, γι' αυτό και εγώ έχω σκεφτεί και το έχω πολύ προβληματιστεί. Θα έπρεπε να ψηφιστούν νόμοι, στο δυτικό κόσμο τουλάχιστον που γνωρίζουμε, μια τετραετία και τέλος. Να μην μπορεί άλλος να ξαναανέβει πάλι στην ίδια καρέκλα. Διότι η πρώτη σκέψη κάποιου το βράδυ που εκλέγεται είναι από την επόμενη μέρα πώς θα ξαναεκλεγεί και όχι να προσφέρει έργο στον τόπο τους.
0: Μία θητεία
1: και την επόμενη στο σπίτι τους και στη δουλειά του για να δουλέψει, για να επιβιώσει και για να ζήσει. Αυτό το σκηνικό που να καθόμαστε στα γραφεία, να χρησιμοποιούμε την εξουσία για να κάνουμε τις δουλειές μας, για να ψήφους να μαζεύουμε, να λατριώνουμε συνειδήσεις κλπ. Όχι, κάποια ώρα πρέπει στο δυτικό κόσμο αυτά τα θέματα να τα λύσουμε.
0: Πιστεύεις,
1: αν θέλουμε να λέμε ότι είμαστε δημοκράτες και προοδευτικοί.
0: Πιστεύεις ότι υπάρχει δημοκρατία στον δυτικό κόσμο με την έννοια τη δημοκρατία που τη γνωρίζουμε όλοι μας? Γιατί τώρα τι γίνεται, έχουμε την αρχή της πλειοψηφίας.
1: Έχουμε μια ελευθερία, ναι,
0: μια ελευθερία την έχουμε. Οκ, okay, αλλά η αρχή της πλειοψηφίας λέει το εξής, ότι εμείς που είμαστε τρεις εδώ, αλλά οι δύο που συμφωνούμε έχουμε την εξουσία και τον άλλον τον βάζουμε στην άκρη.
1: Ναι, βέβαια. Αυτό είναι... Η αντιπολίτευση, ναι, στο δυτικό κόσμο εξουσίας, αλλά και στην αρχαία Ελλάδα, ακόμα που είχε σύστημα έμεσης δημοκρατίας, είναι για να ελέγχει την εξουσία.
0: Ναι.
1: Τώρα, για τα θέματα της απλής αναλογικής, αν με πας, είναι πολύ πιο σύνθετα. Έχουν να κάνουν με τη μη κυβερνησιμότητα ή μη σε κάποιο τόπο. Όμως, ένας πολιτικός, όποιος και αν είναι αυτός, από τη στιγμή που εκλέγεται, αν θέλει να κάνει πράγματα για τον τόπο του, εγώ πιστεύω ότι μπορεί.
0: Μπορεί να τα κάνει.
1: Μπορεί να τα κάνει, ναι. Mm. Και αν δεν μπορεί καθ' ολοκληρία, μπορεί μέχρι ένα σημείο. Mm-hmm. Εάν όμως την εξουσία τη βλέπει ως μέσο πλουτισμού, προβολής, εξουσίας, συγκέντρωσης χρήματος ή οτιδήποτε άλλο, προφανώς δεν θα κάνει για το λαό, θα κάνει για την πάρτη του.
0: Ναι, γιατί το διαπιστώνουμε κιόλας και μετά.
1: Και
0: από
1: στο μικρό τόπο το διαπιστώνουμε οι δύο σώμα.
0: Και αυτό, αλλά και από τα πόθεν έσχες των βουλευτών τα τελευταία χρόνια.
1: 40 σπίτια, έτσι.
0: Δηλαδή, τη μία χρονιά ένας βουλευτής έχει 10 σπίτια. Οκ. Okay. Την επόμενη χρονιά έχει 20 σπίτια. Δεν ξέρω πώς πολλαπλησιάζεται αυτό με γεωμετρική μέθοδο.
1: Να μας πουνεί για να τα αγορήσουμε κι εμείς.
0: Ναι, δηλαδή ξέρεις κάτι, βλέπουμε τώρα υπουργούς, βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος αυτή τη στιγμή. Δεν έχει σημασία ποιος είναι στην κυβέρνηση.
1: Μα και το προηγούμενο κόμμα δεν έγινε. Και το προηγούμενο.
0: Δηλαδή θέλω να πω το εξής. 20-40, 80 πολλαπλησιασμός με γεωμετρική μέθοδο. Ακριβώς, και βλέπουμε το εξής, ότι. Πού βρέθηκαν όλοι αυτοί με
1: 40
0: τόσα σπίτια
1: και με άλλα τόσα αυτοκίνητα.
0: Ναι. Άρα λοιπόν, αυτό είναι το μοντέλο.
1: Άρα στο σύστημα της δημοκρατίας, ναι, δεν ελέγχεται δεν το, το πόθεν αίσχυες. Διότι όταν λέμε ελέγχεται το πόθεν αίσχυες, από πού βρέθηκαν τα χρήματα για να αγοραστούν όλα αυτά. Και επειδή ξέρουμε ότι υπάρχουν διάφοροι εικονικοί μέθοδοι, παίρνω δάνειο με την τράπεζα για να το δικαιολογήσω και ούτω καθεξής.
0: Και ούτω καθεξής.
1: Εάν θέλει το σύστημα της δημοκρατίας να βρει τους μηχανισμούς να τα λύσει αυτά τα ζητήματα για να λέμε ότι έχουν πραγματική δημοκρατία. Όπως την είχα στην αρχαία Ελλάδα, όχι σαν αυτή που έχουμε. Εδώ είναι ελέοθα Θεού η κατάσταση που ζούμε σήμερα.
0: Για πάμε τώρα
1: στο. Πάμε το λόγο για τον οποίο μπήκα στο στούντιο.
0: Εκτός από αυτό, θέλω να μου κάνεις ένα σχόλιο. Ένα σχόλιο, γιατί ασχολείσαι
1: με τη
0: δημοσιογραφία πολλά χρόνια. Θέλω να μου κάνεις ένα σχόλιο πώς βαδίζει αυτό το νησί. Αυτό το νησί.
1: Ισχύει το ίστραβος γυαλός, ίστραβα αρμενίζουμε. Μάλλον εμείς στραβά αρμενίζουμε, διότι ο γυαλός πάει με βάση τους νόμους της φυσικής σωστά.
0: Ναι.
1: Αυτό έχει να κάνει βέβαια με τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες και με το γεγονός ότι δεν υπάρχει οργάνωση. Αν το κράτος μας και η ιδιαίτερη πατρίδα μας είχε οργάνωση, δεν θα χτίζαμε τα πάντα σε αυτό το νησί, χωρίς να αντιλαμβανόμαστε ότι καταστρέφουμε το φυσικό περιβάλλον μας, δηλαδή το κλαδί πριονίζουμε πάνω στο οποίο καθόμαστε.
0: Μάλιστα.
1: Νομίζω ότι τα είπα όλα με μια φράση.
0: Όλα,
1: ναι. Δηλαδή, μπορεί να έχει ζάγκητο και ιστορία και πολιτισμό και μνημεία και τέλος πάντων δεν τα έχουμε αναδείξει όμως το τουριστικό κομμάτι για να πούμε ότι έρχονται οι τουρίστες γι' αυτό. Έρχονται για το φυσικό μας περιβάλλον και το καταστρέφουμε. Εάν δεν μείνει καθόλου πράσινο σε αυτό το νησί, επειδή το καίμε ή επειδή χτίζουμε παντού, τελικά γιατί να μας διαλέξουν? Γιατί το Ιόνιο είναι γνωστό για τη φύση και το πράσινο.
0: Γιατί όμως προβάλλουμε τόσο πολύ κάποια θέματα τα οποία δεν είναι και τόσο, θα έλεγα, βαθιά. Δηλαδή, άκουσα τις προάλλες έναν πολιτικό εδώ στο νησί που έλεγε ότι το σημείο κατά τεθέν της Ακίδου
1: είναι το Ναυάγιο.
0: Και γιατί να μην είναι ο Διονύσιος Σολωμός, γιατί να μην είναι ο Ανδρέας Κάλβος.
1: Να είναι όλα, εγώ θέλω.
0: Γιατί
1: να
0: μην είναι ο Ούγκο Φόσκολο, γιατί να μην είναι
1: ο
0: πολιτισμός μας, και γιατί πρέπει ουσιαστικά να είναι αυτό και να μην είναι όλα τα υπόλοιπα μαζί.
1: Ναι, λοιπόν, γιατί επειδή οι Κινέζοι δεν είναι μια εικόνα ίσον χίλιες λέξεις, και επειδή η εικόνα του Ναυαγίου πουλάει περισσότερο από την εικόνα του εθνικού ποιητή Διονύσιου Σολωμού ή του Ούγκο Φόσκολου και οποιοδήποτε άλλου, πιστεύω εγώ ότι πρέπει να τα παντρέψουμε όλα. Και τον πολιτισμό μας, την ιστορία μας, τη φύση μας και ό,τι άλλο διαθέτουμε. Για να τα παντρέψουμε όμως, πρέπει να έχουμε πολιτικούς με υπόβαθρο, mm-hmm. πνευματικό mm-hmm. και μορφωτικό, γνήσιο υπόβαθρο όμως, όχι επιφανειακό ναι. και του φαίνεστε. Mm-hmm. Λοιπόν, οι πολιτικοί μας, οι οποίοι κανονικά δίνουν κατευθύνσεις για να διακυβερνηθεί είτε τοπικά είτε κεντρικά η Ελλάδα και η Ζάκυνθος, έπρεπε να έχουν το ανάστημα να τα κάνουν αυτά. Και επίσης έπρεπε να έχουν τα κότσια να δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ και να ελέγχουν και να κατευθύνουν και να είναι πραγματικοί ηγέτες, διότι οι πραγματικοί ηγέτες πάνε μπροστά και ο λαός από πίσω τους ακολουθεί θέλοντας και εμείς. Εμείς λοιπόν όχι ηγέτες δεν έχουμε εδώ, είναι πολύ λίγοι αυτοί για να τα κάνουν. Ας επιλέξουμε τέλος πάντων και ας βρούμε τον τρόπο ο λαός μας εδώ να φέρει στην επιφάνεια ικανούς ανθρώπους και να τους βάλει σε αυτά τα πόστα, και όχι εκείνους που έχουν τα μέσα, τις γνωριμίες ή δεν ξέρω οτιδήποτε άλλο.
0: Έχει ευθύνη όμως ο Ζακυνθινός λαός για αυτό που
1: έχει,
0: συμβαίνει
1: αλλά
0: σήμερα.
1: Έχει πολύ λίγες δυνατότητες επιλογών, και το ίδιο πρόβλημα το αντιμετωπίζουμε και με την κεντρική εξουσία. Τι επιλογές έχουμε τώρα να ψηφίσουμε σε επόμενες εκλογές, όταν ο λαός είναι δυσαρεστημένος με τον Α, με το Β, με το Γ, για λόγους που όλοι γνωρίζουμε. Και μιλάω για ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, τα κόμματα που κυβέρνησαν, mm-hmm. τα οποία από τη μεταπολίτευση και μετά, και τα γνωρίζουμε γιατί είμαστε εμείς η γενιά μετά το Πολυτεχνείο, απογοήτευσε η δημοκρατία τον ελληνικό λαό.
0: Ναι, σωστά. Λοιπόν, πάμε στο
1: θέμα για το οποίο μπήκα στο στούντιο. Ναι. Μπήκα στο στούντιο για να κάνω μια διόρθωση στο θέμα με την πυρκαγιά, που έκλεισα την εκπομπή μου με αυτό. Υπήρχε μια πληροφορία για πυρκαγιά στις Ντορέτες Βασιλικού πριν από λίγο. Και τα πυροσβεστικά οχήματα έφυγαν εδώ από τη στροφή, γιατί από εδώ στρίβουν, που είναι οι εγκαταστάσεις του ραδιοφωνικού σταθμού, με ταχύτητα για να πάνε να σβήσουν τη φωτιά. Και μάθαμε ότι ήταν στις Ντορέτες ο καπνός. Στην Ντορέτες του Βασιλικού. Τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε πριν από λίγο όμως, μας είπαν ότι δεν υπήρχε φωτιά. Αυτός ο καπνός, ας πούμε, που φάνηκε και που ειδοποιήθηκε η πυροσβεστική, ήταν μάλλον από την πολύ ζέστη και την υγρασία καταχνιά. Νόμιζαν ότι ήταν καπνός και ειδοποίησαν την πυροσβεστική.
0: Έκανα,
1: πήγε η πυροσβεστική εκεί, δεν ήταν όμως τελικά, λέει, κάτι. Αυτό μας είπαν επίσημα.
0: Ωραία.
1: Από
0: άρα,
1: την πυροσβεστική
0: λοιπόν,
1: πυροσβεστική. Δεν είχαμε φωτιά. Όμως πρέπει να επισημάνουμε από εδώ ότι επειδή ο κίνδυνος είναι μεγάλος, γιατί το απόγευμα θα έχουμε και αεράκι, θα φτάσει τα 6 μποφόρ. Αυτά που λέγαμε προηγουμένως να τα δέσουμε με τούτο, να αγαπήσουμε λοιπόν τον τόπο μας και όχι να τον καίμε και να τον καταστρέφουμε, γιατί είναι ο τόπος μαζί, λοιπόν, και θα ζήσει και τα παιδιά μας.
0: Θέλω,

0: Να πούμε παλιέ.
1: Εντάξει,
0: μου υπόσχεσαι ότι θα άρχισε μια φορά τόσο.
1: Εξαρτάται από το πρόγραμμα, διότι πρέπει να τελειώνει η εφημερίδα. Εσύ με κυνηγά το βράδυ, να τελειώνω νωρίς. Και εγώ θέλω και την τελευταία είδηση να την προλάβω μέσα, λοιπόν, να την έχουμε.
0: Φιλιά, ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Λοιπόν, αυτά, κυρίες και κύριοι, από την Αγγελική Ξενόφου. Έτσι, χύμαρος, πραγματικά. Τι να λέμε τώρα. Αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η πραγματικότητα. Τα είπε όλα μέσα σε 10 λεπτά. Θα μπορούσα βέβαια να την κρατήσω εδώ πέρα. Θα περνάγαμε ωραία ένα δύο ώρο. Ένα δύο ώρο γεμάτο συγκινήσεις, θα έλεγα. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά στα δικά μας. Αφήνουμε το θέμα Αγγελική Ξενόφου, πάντα δυνατή. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Κλασικό τέρπι της Ζακύνθου. Πολλά προβλήματα στο νησί, ακούσατε προηγουμένως. Τροχτικά, κατσαρίδες επαντού, λίματα, βοθρολίματα και ούτω καθεξής. Χάθηκε αυτή η μυρωδιά, αυτή η ευωδία από τα γιασεμιά, από τα τζατζαμίνια, από τα νυχτολούλουδα. Πού είναι όλα αυτά που είχαμε ζήσει εμείς οι παλιότεροι? Τώρα λίματα
2: έχει στη φτωχό γειτονιά.
0: Χάθηκε ποιότητα της ζωής μας. Τι θα παραδώσουμε άραγε στις επόμενες γενιές? Όπως είπε και η κυρία Ξενόφου προηγουμένως, τα χρήματα, τα ξενοδοχεία, όλα αυτά είναι καπνός, χάνονται. Λοιπόν, Δημήτρης Πέτας, συνεχίζουμε 2 η ώρα και 6 πρώτα λεπτά. Αρκετά μηνύματα που έχουν να κάνουν με την τοποθέτηση της Αγγελικής Ξενόφου. Έδωσε πόνο η Αγγελική, έτσι. Στα λαγκαδάκια, λέει, ήταν φωτιά. Τώρα, λέει, πριν 5 λεπτά. Να φωνάξω εδώ πέρα την Αγγελική Βαλή. Στα λαγκαδάκια ήταν φωτιά, λέει. Άλλος φίλος εδώ πέρα, φίλος μου, η Ασουνάρας, κάτσε να δεις σε λίγα χρόνια που δεν θα μπορείς ούτε στην παραλία να πας. 40-50 ευρώ εξαπλώστρες, μητσάρα. 40-50 ευρώ εξαπλώστρες, παιδιά, έτσι. Είπαμε, είμαστε ξένοι στο δικό μας τον τόπο.

καρδιά. Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε El Clásico κανονικά. Η ώρα είναι 2 και 8 πρώτα λεπτά. Έχουμε τόσα πολλά να πούμε. Εντάξει, ήταν ωραία η παρέμβαση της Αγγελικής Ξενόφου. Μου άρεσε αυτό. Ένας καταιγισμός, θα έλεγα. Μια καταιγίδα. Χαιρετίζω το φίλο μου τον Κώστα, το Χαϊκάλι. Γεια σου Κώστα μου. Χαιρετίζω το φίλο μου το Δημήτρη εδώ πέρα. Το Μαρίνο, γεια σου Μιζαρά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ φυσικά στους υποστηρικτές μας. Χαιρετίζω την Επιζαρία Τελάρτε, Στάθης Μπάστα, στην Οδό Λάμπρου Ζήβα 19, Βασίλης Χριστοδουλόπουλος, Τζάμια Κρίσταλα Καθρέπτες, η Αλλοτεχνική Εργασία Γιάννη Κάγκελα στο Καλαμάκι, Μάγκο, Παραλία Τσιλιβή, Τάκης Γλαβάς, Φούρνος του Κόους, Θοδωρής Κενήσης Δραγώνας, Καφέ Κάπου, Μουτζάν Μαρτινέγκου 6 και Σταντουρέικα. Τι τραγούδια σας βάζω σήμερα, έτσι. Αλέκος Καλογέρης, Άλεξ Φρούτ, στην Καμάρα και Λαζάρο και στον Πλάνο. Μπαρμπέρικο Δημήτρης Καλογερίας, Αγίου Λαζάρου 117. Κάτω Λαμπίκο, Στάθης Καραμαλίκης, Πλυντηρίου Αυτοκινήτων. Βαλερόζο, Γιώργος Μουζάκης, Ελεκτάντρομα 83. Πρακτορείο Εθνικών Μεταφορών Λομποτέσης. Δρόμος Αεροδρομίου, Μαρία Βρετζάγια, Κώστας Λομποτέσης. Χαιρετίζω Ανδρέα Παπαδρέου και Αναστάσιο Παπαδρέου, διανομή τροφίμων και εμπορευμάτων στα Καμπασέικα. Ακαδημία Αψδάκητος 1961. Οικολογική Γεωργική Βαρτζέ.

Της Παναγιώτης, ο Ιωπόνος μας. Γκίζιμο στον Αγγερικό, web εφαρμογές, ψηφιακές διαφημίσεις. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, Παναγιώτης Κοτσόνης, Μπολέτσος, το Αργάσι. Πολυκατάστημα Κάπα Ρέλη στα Τουρέικα. Στρωματοπία Ζακίδου στο Κάτω Κερακαρίο, Παναγιώτης Τράνης. Εμπορική και Εγκλαβάς Διονύσιος Πάγκαλης Μάριος στην Αγριλιά. Ζαχαροπλαστείο Βερίκιος. Βένους, Beach Bar στο Τσιλιβί. Χάσα από ταβέρνα Δασκαλάκη στα Αγίου Λαζάρου 50. Καλή Νίκο Γουάιν, παραγωγή Κρασιού του Καλυπάδο, Σάκης Βούλτσος. Κρεοπολείο Πύλικα, Κάλβου 73. Νίκος Κουρούμαλος, Φύσιος Άντε, Φυσικοθεραπεία, Κινησοθεραπεία, Πελματογράφο, Συνόδο Κάλβου 110 και Τεμπόνα Αργωνία. Και τέλος, ταβέρνα Διαχρονικό, Σκουλικάδο, Κώστας Πλέσας. Εγγύηση, παιδιά. Ό,τι καλύτερο.

0: Αρκετά μηνύματα έχουν να κάνουν με την τοποθέτηση της Αγγελικής Ξενόφου. Δημήτρη, δίνε βήμα στην Αγγελική. Ο φίλος εδώ. Ένα δεκάλεπτο Αγγελική Ξενόφου. Τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα. Τι καταιγίδα ήταν αυτή. Λοιπόν, χαιρετίζω εδώ τους φίλους από την Αμερική, από την Ευρώπη, από την Αφρική. Αρκετός κόσμος. Υπομονή, παιδιά. Καλοκαίρι είναι, θα περάσει. Πόσα κακό κείμενα βλέπουμε καθημερινά στους δρόμους αυτού του νησιού. Τι βλέπουν τα μάτια μας. Εδώ κοντά στο... στο δρόμο, στον Παλιοχτό, στο δρόμο του, στο βενζινάδικο του Τσουράκη, στην αριστερή μεριά, έχει ένα οικόπεδο το οποίο έχουν βάλει μέσα χαλίκια οι άνθρωποι και το έχουν φτιάξει. Τέλος πάντων, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Χθες το βράδυ περνούσα, προχθές το βράδυ, από εκεί με το αυτοκίνητο και είδα μέσα καμιά τριανταριά γουρούνες να σπινιάρουν και να πετάνε τα χώματα στον αέρα. Και λέω, τι ωραίος τουρισμός, πραγματικά έτσι. Τι ωραίος τουρισμός, τι ωραία πράγματα είναι αυτά που ζούμε. Τώρα δεν θα πω βέβαια για αυτό που συμβαίνει εδώ πέρα με τα πατίνια. Είναι ντροπή και έσχος, έτσι. Ας αναλάβει κάποιος την ευθύνη, έτσι. Πατίνια παρατημένα παντού στους δρόμους, στα χαντάκια μέσα, στις διασταυρώσεις. Και κανένας δεν ξέρει ποια είναι αυτά τα πατίνια, έτσι. Τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί τα παρατάει ο κόσμος μέσα στη μέση του δρόμου και κανένας δεν πάει να τα μαζέψει. Τα πατίνια είναι σαν ένα πράγμα, κανείς δεν ξέρει ποια είναι αυτά τα πατίνια. Είναι όπως τα δείγματα της κερκίδας που κανείς δεν ξέρει από τη δημοτική αρχή. Πότε πάρθηκαν αυτά τα δείγματα και ποια εταιρεία ήταν αυτή που έχει πάρει τα δείγματα και κανείς δεν ξέρει, γιατί υπόθηκε προχθές στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι τα δείγματα της κερκίδας δεν ξέρουμε, λέει, πότε τα πήρανε και ποια είναι αυτή η εταιρεία που τα έχει πάρει. Το λέω αυτό διότι μου έκανε μεγάλη εντύπωση το ότι ακούστηκαν από επίσημα χείλη της Δημοτικής Αρχής ότι κανείς δεν ξέρει ότι τα καρότα που πάρθηκαν από τη τουρκική κερκίδα, ποιος τα πήρε και γιατί τα πήρε. Ενώ τώρα πρέπει να έρθει καινούργια εταιρεία, νέα εταιρεία, να κάνουμε καινούργια σύμβαση, να πάρουμε πάλι δείγματα από τη λειτουργική κερκίδα και να την κάνουμε σουρωτήρι. Όχι βέβαια ότι δεν είναι σουρωτήρι η συγκεκριμένη κερκίδα, αλλά λέμε τώρα.
1: Για να πονώ, για να πονώ βαρετικά.
0: Ένα θέμα το οποίο το έχουμε αναδείξει, αλλά δεν πήρε, θα έλεγα, την πρέπουσα σημασία. Δεν ξέρω γιατί. Ενώ είναι ένα θέμα το οποίο είναι αρκετά σοβαρό. Γιατί πρέπει να ξαναπάρουμε δείγματα, ξαναλέω, από την λειτουργική κερκίδα, ενώ έχουμε πάρει δείγματα και είναι αρκετές τρύπες στο γήπεδο, στην κερκίδα, και όποιος πάει μπορεί να τις δει αυτές τις τρύπες. Φαίνονται, αν πάτε στο πάνω διάζωμα εκεί με τα δημοσιογραφικά, πέρα-πέρα έχουν πάρθει δείγματα μέχρι κάτω. Γιατί πρέπει λοιπόν να ξανασκάψουμε την κερκίδα και να την πληγώσουμε ακόμα περισσότερο, να τη δημιουργήσουμε πρόβλημα δηλαδή.
1: Να πέταγα ψηλά.
0: Είναι ένα ερώτημα το οποίο το έχω θέσει πολλές φορές, αλλά δεν έχω πάρει απάντηση. Ελπίζω, ευελπιστώ, ότι η αντιπολίτευση του Δήμου Ζακύθου να το αναδείξει αυτό το θέμα και να πάρει και μία απάντηση μέσα από τα θεσμικά όργανα της Δημοτικής Αρχής για τα δείγματα τα οποία δεν ξέρει κανείς που βρίσκονται από τη λειτουργική κερκίδα. Γιατί πρέπει πάλι να πληρώσουμε, δεν ξέρω πόσο μπορεί να γίνει μια ανάθεση σε μια εταιρεία, 30, 35, 40.000 ευρώ. Γιατί πρέπει να ξαναγίνει πάλι από την αρχή, ενώ είχαμε πάρει δείγματα. Εντάξει, δεν θέλω να το σχολιάσω παρά περισσότερο. Τα έχω σχολιάσει όλα αυτά τα θέματα, τα έχω αναδείξει. Θα λέει, θα πει κάποιος ότι μπορεί να έχω και πρόβλημα με τη Δημοτική Αρχή. Δεν έχω πρόβλημα με τη Δημοτική Αρχή. Γενικά έχω πρόβλημα με την εκάστοτε εξουσία. Εξουσία. Δεν μ' αρέσει η λέξη εξουσία.
1: Για να πονώ, για να πονώ, βαρέθηκα.
0: Για να πονώ, βαρέθηκα, όπως λέει και ο Μανώλης Τσομητσιάς.

0: Τραγουδάρες. Λοιπόν, πάμε γιατί έχουμε γραμμούλα. Έχουμε το φίλο μας τον Διονύση τον Κλαβά. Γεια σου, γιγαντά μου.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσένα και στους ακροατές.
0: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Έτσι.
0: Να ρωτήσεις, ό,τι θέλεις.
1: Για λέγε. Τα καρότα πόσο στοιχίζουνε.
0: Τα καρότα. Έλατε.
1: Πόσα λεφτά στοιχίζουνε, παιδί μου, να έρθει κάποιος να πάρει καρότα από την κερκίδα.
0: Με γιατί να πάρει καρότα από τη στιγμή που έχουν πάρει καρότα.
1: Βρε, πόσο κάνει, ρωτάω.
0: Α,
1: πόσο...
0: δεν ξέρω πόσο κάνει. Οι πληροφορίες αναφέρουν πάνω από 35 χήνες.
1: Πάνω από 35 χήνες.
0: Ναι.
1: Ερώτηση, δικιά μου.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρουν ποιος έχει πάρει τα καρότα.
0: Ακούστηκε προχθές γιατί ερωτήθηκε
1: ναι,
0: και λέει ο θεσμικός παράγοντας που είναι ο Δήμος Ζακύνθου, λέει εμείς δεν γνωρίζουμε τίποτα για αυτά που μας λέτε εδώ πέρα για τα καρότα και για την εταιρεία τη συγκεκριμένη.
1: Εάν έχουν, άκου, για να μην παρεξηγηθώ, εάν έχουν πάρει καρότα και λένε ότι δεν ξέρουμε ποιος έχει πάρει τα καρότα.
0: Ναι.
1: Δεν έχει πληρώσει η Δημαρχία για
0: έχει
1: τα καρότα.
0: Έχει πληρώσει, πώς δεν έχει πληρώσει.
1: Ωραία, και δεν ξέρει πού δεν έχει πληρώσει από το αρχείο της.
0: Ναι, λέει δεν ξέρω τι μας λέτε, για ποια καρότα.
1: Εάν έχουν πάρει και δεν ξέρουν, και είναι αλήθεια αυτό και λένε δεν ξέρουμε πού είναι τα καρότα και δεν ξέρουμε τα αποτελέσματα και τέτοια, μήπως ξέρουν ποιος θα οικονομήσει τώρα τη δεύτερη φορά που θα πάρουν καρότα.
0: Γιατί...
1: Και το λέω και για τη συμπολίτευση και για αυτούς που κάνουν κομμάτι και για την αντιπολίτευση που κάνει το κορόιδο. Η αντιπολίτευση, παιδί μου, δεν μπορεί να μάθει αν έχουν πάρει καρότα ή δεν έχουν πάρει.
0: Εγώ, δηλαδή. Εγώ πώς έμαθα ότι πήραν καρότα και έχω κάνει και...
1: Ωραία, και εγώ λέω, μήπως ξέρουν ποιος θα οικονομήσει τη δεύτερη φορά από τα καρότα.
0: Από τα καρότα, έλατε.
1: Ρε φίλε, ναι, από τα καρότα θα οικονομήσουν 40.000 δεύτερη φορά. Και μας λένε ότι δεν υπάρχει δραμή. Πώς γίνεται αυτό, ρε φίλε?
0: Μα είναι δυνατόν τώρα, είναι Σάκη.
1: Βεβαίως, βρίσκουν πατέντες και βρίσκουν τρόπους να οικονομάνε.
0: Σάκη, συγγνώμη, είναι δυνατόν τώρα να έρχεται ένα ερώτημα και να λέει, παιδιά, εδώ υπάρχουν καρότα από την κερκίδα, την λειτουργική. Πού είναι αυτά τα καρότα, πού είναι.
1: Καθήκανε τα καρότα, γιατί πρέπει να ξαναπάρουν.
0: Και λέει, εμείς δεν γνωρίζουμε τίποτα για αυτά που μας λέτε τώρα εδώ πέρα. Δεν ξέρω.
1: Για το καρότα δεν γνωρίζουμε
0: τίποτα.
1: Έχουμε δίκιο, γιατί είναι καρότα.
0: Για πήγαινε λοιπόν, Σάκη μου, εσύ, πήγαινε μια μέρα στο γήπεδο, γιατί πας στο γήπεδο. Και πήγαινε στην πάνω κερκίδα, εκεί μου τα δημοσιογραφικά, να δεις ότι όλη η κερκίδα είναι τρυπημένη.
1: Συγγνώμη, να πω κάτι. Να πω και κάτι άλλο. Όταν ρωτήθηκε ο Μητσοτάκης σε διάφορες συνεντεύξεις, τι γίνεται με το ποκεπέ, τι είπε, δεν ξέρω τίποτα.
0: Δεν ξέρω
1: τι
0: τίποτα.
1: Γίνεται με εκείνο, δεν ξέρω τίποτα.
0: Δεν ξέρω
1: τι
0: τίποτα.
1: Γίνεται με το άλλο, δεν ξέρω τίποτα. Στην Κεντρική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας δεν υπάγεται ο Δήμαρχος.
0: Δεν ξέρει τίποτα, κανένας ζει αυτό το
1: θέμα. Ό,τι λέει ο αρχηγός του, παίρνει τη γραμμή του αρχηγού του.
0: Μάλιστα.
1: Και λέει, δεν ξέρω τίποτα, εχαθήκανε τα καρότα.
0: Ναι,
1: εχαθήκανε...
0: Ενώ θα μπορούσαν να πούνε, παιδιά, να το ψάξουμε, να το δούμε το θέμα. Να το δούμε, είναι σοβαρό το θέμα αυτό που έχει προκύψει.
1: Όχι, δεν το ξέρει κανείς. Εγώ είμαι σίγουρος όμως ότι ξέρουν ποιος θα οικονομήσει από τα δεύτερα καρότα. Εάν έχουν πάρει τα πρώτα, να μην παρεξηγηθώ.
0: Ναι,
1: αν έχουν πάρει τα πρώτα καρότα που λες εσύ ότι λείπουν από πάνω.
0: Λείπουνε.
1: Ποιος πήγε και πήρε τα καρότα.
0: Υπάρχουν φωτογραφίες. Υπάρχουν ειδικές φωτογραφίες. Υπάρχουν φωτογραφίες. Υπάρχει φωτογραφικό υλικό.
1: Εγώ πήγα και πήρα τα καρότα από την κερκίδα.
0: Ναι.
1: Κάποιος επήγε με την έγκριση του Δήμου. Έτσι, και τώρα όλοι μαζί θα πάρουν 45.000, είναι μια εβδομάδα του καθενιανού διακοπές.
0: Λοιπόν, ένας φίλος εδώ μας τρολάρει, λέει, τα φάγε ο λαγός τα καρότα.
1: Βρε, μη σου έλεγα ποιος θα φάγε τα καρότα.
0: Όχι,
1: αλλά είμαι...
0: εντάξει, κάνει ένας φίλος στέρνει ένα ωραίο μηνύμα, τα φάγε ο λαγός, Δημήτρη, λέει, τα καρότα.
1: Τα φάγε ο λαγός, ναι, λοιπόν. Αυτό ήθελα να ρωτήσω, ρε παιδί, να ρωτήσω, εντάξει, αλλά... Η Δημαρχία δεν κάνει τίποτα άλλο. Η Δημαρχία είναι Νέα Δημοκρατία, είναι δεξιά. Καταλαβαίνω. Και παίρνουν γραμμή από τον αρχηγό τους. Δεν ξέρω τίποτα, δεν είδα, δεν άκουσα. Πάμε παρακάτω, θα το ψάξουμε. Αλλά όλος αυτός ο καιρός που περνάει, τόσο οικονομάνε αυτοί. Τόσο οικονομάνε. Γιατί τώρα το θέμα των καρωτών. Το θέμα με τα 200 χιλιάρικα που χρωστάει κάποιος. Και 10 χρόνια δεν πλήρουν, ποιος είναι, γιατί δεν πληρώνουν να πούνε.
0: Ποιος είναι αυτός που δεν πληρώνουν. Ποιος είναι αυτός που δεν πληρώνουν.
1: Γιατί αναγκάζουμε, γιατί μπορεί να μην είναι και έτσι. αναγκάζομαι και να πω ότι αυτός ο οποίος θα πάει 200.000 που πρέπει να είναι μεγάλος επιχειρηματίας, μπορεί να βγάζει και δήμαρχο.
0: Ναι, αλλά περίμενε όμως τώρα. Περίμενε μισό λεπτάκι, γιατί από το ένα θέμα στο άλλο πηγαίνουμε. Και έχεις δίκιο σε αυτό. Θέλεις να σου πω κάτι?
1: Ναι.
0: Γιατί η ΔΕΙΑΖ όμως τσουβαλιάζει όλους τους ανθρώπους.
1: Είμαι στο σκηνάρι και δεν ακούω. Συγγνώμη, Δημήτρη.
0: Εντάξει, καλά. Τέλος πάντων. Γιατί η ΔΕΙΑΖ, ας πούμε, τσουβαλιάζει όλους και λέει τώρα ότι όλοι πρέπει να πληρώσετε, και γιατί δεν πληρώνουν αυτοί που πραγματικά χρωστάνε τόσα λεφτά?
1: Μωρέ, εντάξει τώρα, Δημήτρη, τι κάνει νιάου στα κεραμίδια?
0: Είναι το ίδιο πράγμα, πρόσεξε, ξέρεις τι γίνεται, ναι. Είναι το ίδιο πράγμα με την ενέργεια, με τα τιμολόγια της ενέργειας. Διότι τώρα τι γίνεται, επειδή υπάρχει ρευματοκλοπή και επειδή, ναι, οι εταιρείες μπαίνουν μέσα τώρα από αυτήν την ιστορία, αυξάνουν, ναι, τα τιμολόγια σε αυτούς που πληρώνουν και είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους.
1: Εντάξει. Κάνουμε, αυτή είναι η Ελλάδα όμως.
0: Αυτή είναι η Ελλάδα. Αυτή είναι η Ελλάδα. Ναι.
1: Προφίλε, αυτή είναι η Ελλάδα.
0: Ζήτω το έθνος.
1: Είναι τίποτα παραπάνω.
0: Ζήτω το έθνος.
1: Είναι μια χώρα η οποία είναι υποανάπτυκτη. Mm. Είναι μια χώρα που παίζουμε το γελασάκι. Mm. Είναι μια χώρα η οποία μεγαλουργούν οι κλέφτες. Έτσι. Ναι, και, ναι, δεινοπαθούν. Οι έντιμοι.
0: Ναι, ναι. Έχεις δίκιο.
1: Έτσι είναι. Είναι κάτι το διαφορετικό.
0: Όχι, παιδί μου, έτσι είναι η πραγματικότητα.
1: Αν είναι κάτι το διαφορετικό, ας έρθει και ένας κυβερνητικός και να πει: ρε παιδιά, δεν είναι έτσι αυτά που λέτε.
0: Ναι, είναι αλλιώς.
1: Έτσι. Αλλά πού έχουν μούτρα να βγουνε? Πού έχουν μούτρα να βγουνε? Να βγουνε σε δύο την κοινωνία της Ζακύθου που δεν έχουν προσφέρει τίποτα και να πούνε τι. Να πούνε τι, πάλι επέρναγα σήμερα από κάποια σημεία, ναι, και βρωμάγανε βόφρο, ναι, και μίλα, ναι, έστειφτα τη μύτη, τη μύτη, ναι, μου, ναι, με τα δύο, ναι, μου δάχτυλα, ναι, για να μην μυρίσω.
0: Να μην μυρίσεις.
1: Τώρα τι να, ναι, μας πούνε, μωρέ, τα ρεντίκουλα είναι.
0: Λοιπόν, φιλιά.
1: Αλλά εκεί που, ναι, με ενοχλεί περισσότερο, ναι, ναι, ναι, είναι ότι σιωπά και η αντιπολίτευση. Κάτσε ρε φίλε, ναι, δεν ξέρετε που είναι, είσαι σαν αντιπολίτευση, τα καρότα που είναι ρε παιδιά.
0: Πηγαίνετε σαν αντιπολίτευση να δείτε, παιδιά, εσείς να ρωτήσετε. Γιατί δεν ρωτάτε?
1: Μην ανέβουμε στην κερκίδα και πετάμε καρότα πλαστικά. Ναι. Κατάλαβες, μην ανέβει,
0: λοιπόν,
1: κανένα πάνω στην
0: σε
1: κερκίδα.
0: Σε φιλό, να σε καλά.
1: Και κάνει καβαλέ.
0: Για χαρά.
1: Πολλά.
0: Για χαρά. Για χαρά.
1: Καλά.
0: Για χαρά. Στο σκηνάρι είναι ο φίλος. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ρώτησε τον, λέει ο φίλος εδώ πέρα, κάνει ζέστη εκεί που είναι. Φυσικά κάνει ζέστη. Λοιπόν, να βγει ο υπεύθυνος να μας πει πώς έγιναν οι τρύπες του γηπέδου, λέει εδώ πέρα. Πώς έγιναν οι τρύπες. Πώς έγιναν οι τρύπες? Οι τρύπες έγιναν διότι η εταιρεία που ήταν και πήρε δείγματα από την κερκίδα η οποία έχει υποστεί ζημιά από το σεισμό πριν από 1,5 χρόνο περίπου, πήρε δείγματα και από την υπάρχουσα κερκίδα. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Το λέω εγώ επισήμως εδώ. Δημήτρης Πέτας, με ονοματεπώνυμο.

γαλατά. Να πάρω μια βαρκούλα. Στην Αθήνα θα έρθω. Λοιπόν, ποιος θα βγει ρε παιδιά? Δεν μπορεί να βγει κάποιος υπεύθυνος όταν η ίδια η Δημοτική Αρχή διαστόματος του κυρίου Γκλαβά, του Νίκου του Γκλαβά τώρα, έτσι, είπε το εξής, ότι δεν γνωρίζουμε τίποτε εμείς για τα καρότα. Είναι πολύ απλό. Ακούστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο προχθές. Ο άνθρωπος σίγουρα μπορεί να μην γνωρίζει κάτι, γιατί τώρα πήγε στο Δήμο και στο γήπεδο. Οπότε λοιπόν μπορεί να μην γνωρίζει, αλλά όμως έχει την ευθύνη να το ψάξει λίγο αυτό.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε, ήρες και κύριοι. Πάμε στο φίλο μας, στον κόκκινο Οκτώβρη. Γεια σου, Αντώνη μου. Γεια σου,
1: φίλε. Γεια σου, Δημήτρη.
0: Γεια σου, παλικάρι μου. Είσαι καλά.
1: Τι κάνουμε?
0: Εδώ, τι να κάνω, στον αγώνα.
1: Με έχει ξεσηκώσει, ρε παιδάκι μου.
0: Γιατί?
1: Τι τραγουδάρες είναι αυτές.
0: Εντάξει, έβαλα. Σήμερα είπα να βάλω τα λαϊκά του Μίκη Θοδωράκη. Έτσι. Εντάξει, να μην.
1: Και πιο πολύ ακόμα, και πιο σκληρά ακόμα.
0: Πιο σκληρά ακόμα.
1: Να σου πω κάτι άλλο. Τώρα δεν ξέρω αν μας ακούει ο φίλος μας ο Κλαβάς, γιατί είναι στο σκηνάρι.
0: Στο σκηνάρι, ναι.
1: Άραγε ψηφίζουμε το ίδιο με τον Κλαβά. Τι επαναστάτηση είναι αυτό, ρε παιδάκι
0: κοίτα,
1: μου.
0: Μπράβο,
1: μπράβο στο φίλο μου το Σάκη.
0: Ο Σάκης ψηφίζει πιο αριστερά και από σένα ακόμα.
1: Εμείς είμαστε φίλοι με τον Κλαβά από εδώ, για.
0: Ναι, το ξέρω, το ξέρω.
1: Στην ίδια γειτονιά ήταν τα μαγαζιά μας που βλέπαμε.
0: Στην ίδια γειτονιά, έτσι. Άκουρε,
1: παιδί. Βέβαια, λίγο πιο πάνω εκείνο, λίγο πιο κάτω εγώ.
0: Ναι, το ξέρω, το ξέρω. Οπότε λοιπόν
1: έχετε. Είμαστε φιλαράκια και είμαστε περίπου ίδια ηλικία. Όχι περίπου ίδια ηλικία. Είμαστε κολλητοί.
0: Είσαστε κολλητοί.
1: Εγώ δεν θέλω να σου πω τίποτα, έτσι, αλλά με ξεσήκωσε εσύ με τα τραγούδια σου. Με ξεσήκωσε και ο Κλαβάς με αυτή την επιθετικότητα και μπράβο του.
0: Ναι.
1: Μπράβο του.
0: Ναι, παιδί μου, ξέρεις κάποια στιγμή.
1: Αλλά ξέρεις τι γίνεται. Όποιοι ξέρουμε κάτι κανονικά πρέπει να ταχώνουμε, έτσι, να τους ταχώνουμε ολονών.
0: Ολονώνω, έτσι είναι.
1: Πρέπει να τους ταχώνουμε.
0: Δεν γίνεται.
1: Εσείς με τα μικρόφωνα ξέρετε πιο πολλά από όλους μας, βέβαια.
0: Δεν γίνεται διαφορετικά, δηλαδή θέτουμε ερωτήματα και δεν παίρνουμε απαντήσεις.
1: Να μην κολλάτε και Αγγελική, τη γουστάρισα προηγούμενη που την ακούγα.
0: Άκουσες Αγγελική Ξενόφωνο, η οποία ήταν χήμαρος, έτσι.
1: Όταν πρόκειται για χήμαρο, για επανάσταση, εγώ ξέρω, τρελαίνομαι.
0: Είσαι μέσα στα. Το ξέρω, το ξέρω.
1: Προχθές δεν ήμουν στο συλλαλητήριο, για μένα δεν ήταν συλλαλητήριο.
0: Όχι, δεν ήταν συλλαλητήριο, όχι.
1: Και με παίρναν τα παιδιά τηλέφωνο για να κατέβαλα. Εγώ πάω σε συλλαλητήρια, Δημήτρη. Εγώ χτυπάω την μπουνιά και έχω στο μαγέρι.
0: Αλλά Αντωνί, δεν ήταν
1: συλλαλητήριο. Δεν πάω φιλικά
0: όχι, αλλά να σου πω κάτι. Ήταν στην αλητήριο αυτό τώρα. Όχι.
1: Δεν ήταν στην αλητήριο, εντάξει.
0: Εντάξει. Απλά κάποια στιγμή και ο κόσμος πρέπει να αντιδράσει. Δηλαδή να πει ρε παιδιά, τι κάνετε
1: εδώ. Δεν γίνεται τίποτα, Δημήτρη.
0: Πού πάτε.
1: Δεν γίνεται τίποτα. Εμείς τώρα, αν μαζευτούμε η παρέα το βανάκι για να ταξιδέψουμε πάλι, ακούς τι θα πάθουμε.
0: Ναι.
1: Το έχουμε πάθει δηλαδή. Θα ταξιδεύουμε για να δούμε την ομάδα εντός έδρας. Δεν έχει πόδια να σταθεί. Πού να το πω στην Ελλάδα.
0: Ότι θα ταξιδεύεις
1: να βλέπεις. Να το πω το κατανόμαστο του Γιώργου σου να γελάει νύχτα μέρα χρόνια.
0: Ναι, ότι θα ταξιδεύεις να βλέπεις εντός
1: έδρας. Ότι πάμε ταξίδι η Ζακυνθινή για να δούμε την ομάδα εντός έδρας. Μην ψάχνεις ότι θα τη δούμε φέτος στο Ζακυνθινή. Μην το ψάχνεις, ειλικρινά σου λέω.
0: Πάντως η δημοτική αρχή είναι αισιόδοξη ότι όλα θα γίνουν.
1: Μωρέ, ποια δημοτική αρχή υπάρχει.
0: Θα γίνουν όλα καλά.
1: Αυτοί 11 μήνες είναι ανύπαρκτοι και τον Αύγουστο πάνε διακοπές.
0: Α, τον Αύγουστο.
1: Τον άκουσα πάνω διακοπές, οπότε κλείνουν τον χρόνο και δεν υπάρχουν πουθενά.
0: Λέει ότι θα είναι έτοιμο το γήπεδο.
1: Μπράβο τους. Πότε?
0: Δεν ξέρω.
1: Το κόκκινο Μάη που σου είπα. Το έχεις ακούσει αυτό?
0: Πώς δεν το έχω ακούσει.
1: Ξέρεις τι σημαίνει?
0: Για λέγε.
1: Όταν σου λέει θα γίνει το κόκκινο Μάη. Ποτέ.
0: Ναι, ποτέ.
1: Έτσι, ποτέ.
0: Λοιπόν, αισιοδοξία. Μεγάλη αισιοδοξία.
1: Εμείς τώρα μαζεύουμε λεφτά γιατί έχουμε βρει κάποια φόρμουλα για κάποια ταξίδια. Εγώ τώρα μαζεύω για Θράκη και για Σέρες που είναι έτσι.
0: Κοίταξε
1: λίγο μακριά
0: να,
1: για να.
0: Θα σε ρωτάω, Αντώνη, που θα πας εντός έδρας παίζουμε στην Αθήνα.
1: Πού παίζουμε εντός έδρας, στα Σκόπια, γιατί μπορεί και εκεί.
0: Εντάξει, θα μας ορίζει η διοργανώτρια.
1: Δημήτρη, το είπα μια μέρα που βρεθήκαμε εκεί, που κάπου βρεθήκαμε στο καφέ.
0: Ναι.
1: Σου είπα ότι αν δεν δηλώσουμε συγκεκριμένη έδρα και μας ορίζει η Σούπερ Λίγκα, μπορεί να μας στείλει και στα Σκόπια.
0: Τα μαστέρια που
1: έχει
0: αυτή.
1: Εκεί είναι ελεύθερο γήπεδο, θα σκοπεί
0: όπου, όπου έχει ελεύθερο
1: να
0: γήπεδο.
1: Να παίξετε με το Αστέρα Τρίπολης.
0: Αχ, τι τραβάμε. Πού να το. Μπορείς να το φανταστείς ότι θα ανέβουμε και δεν θα έχουμε γήπεδο.
1: Όχι, εγώ φαντάστηκα, σου είπα τότε που ήμουν στο Βασιλικό και είδα ότι ανεβήκαμε.
0: Ναι, το θυμάμαι.
1: Τώρα δεν έχω δει ότι θα έχω γήπεδο. Δεν μπορώ να το δω πουθενά ούτε στο γήπεδο.
0: Εκείνη,
1: γήπεδο,
0: την,
1: ούτε στο
0: εκείνη την ημέρα που είδες αυτό το όραμα. Έτσι, δεν έβλεπα γήπεδο. Δεν έβλεπες γήπεδο.
1: Δεν έβλεπα συγκεκριμένα στοιχεία.
0: Τίποτα.
1: Είναι για να γελάμε, ειλικρινά. Είναι για να γελάμε.
0: Είναι τώρα την κούτια.
1: Είναι για να γελάμε. Τώρα και να τους ταχώνεις αυτόν όλοι και να μην τους ταχώνεις, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Αυτοί θέλουν μαύρο! Μαύρο! Να μην βάλουν τα μούτα τους σε ψηφοδέλτια άλλο ποτέ. Μαυρίλα!
0: Λοιπόν, θα έρθει κάποια στιγμή εδώ να μιλήσουμε, έτσι. Το έχεις υποσχεθεί.
1: Όποτε θέλεις.
0: Ναι, ωραία. Κανόνισε με το βανάκι να έρθετε όλα τα παιδιά εδώ.
1: Τώρα είναι δύσκολο βέβαια. Μάλλον θα αφήσουμε να περάσει και ο Αύγουστος.
0: Ωραία, το
1: Σεπτέμβριο. Δηλαδή όταν θα ξανανοίξεις.
0: Το Σεπτέμβριο που θα ανοίξουμε.
1: Όταν θα ξανανοίξεις θα το δούμε.
0: Εντάξει, κόκκινο Οκτώβρη.
1: Έλα, λεβέντια.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
1: Yeah.
0: Συνεχίζω τα τραγούδια, έτσι. Λοιπόν.
2: 5-5, 10, 10, 10 θα σου δίνω τα φιλιά.
0: Άιντε παιδιά μου.
2: Φτάνε σε με φίλια. γυρίσω, κι όταν θα σε πιω, θα σε να μου ρίσω.

Λοιπόν, αρκετά μηνύματα. Ο φίλος μου ο Μητσάρας λέει: καλησπέρα Δημήτρη, όταν η ομάδα δεν παίξει στο γήπεδο θα φταίνε τα καρότα. Βρήκαν τη φταίλη στη δημοτική αρχή τα καρότα. Τα φάγε ο λαγός. Ας είμαστε αισιόδοξοι, παιδιά.

Τι να πει κανείς. Είναι θέματα τα οποία έτσι τα λέμε, τα ξαναλέμε, αλλά πρέπει να έχουμε και μια αισιοδοξία μέσα μας. Τώρα θα πάρει τηλέφωνο ο Σπύρος μου, ο φίλος μου ο Σπύρος Άγρος, και θα πει ποια αισιοδοξία ρε Δημήτρη. Η αισιοδοξία, έτσι, τι είναι αισιοδοξία, παιδιά? Είναι η στάση της ζωής στη θετική πλευρά των πραγμάτων. Προσδοκώντας ότι στο μέλλον θα συμβούν ευνοϊκά γεγονότα ανεξάρτητα από τα εμπόδια και τις δυσκολίες. Ωραία αυτό, έτσι, αισιοδοξία. Ωραία λέξη αυτή, αισιοδοξία. Προσδοκούμε ότι στο μέλλον θα συμβούν ευνοϊκά γεγονότα ανεξάρτητα από τα εμπόδια που αντιμετωπίζουμε και τις δυσκολίες αυτή τη στιγμή. Ας είμαστε αισιόδοξοι λοιπόν ότι στην πρεμιέρα στις 6 Σεπτεμβρίου, αν κληρωθούμε εδώ στο νησί, το γήπεδο θα είναι έτοιμο να φιλοξενήσει τους χιλιάδες και ανωκίτρινους φίλους. Δεν μιλάμε τώρα βέβαια για το κύπελο, γιατί έχουμε και ένα κύπελο στη μέση. Στις 17 Αυγούστου έχουμε κύπελο. Έχουμε την πρώτη φάση 11 του μηνός. Ευελπιστούμε ότι θα περάσουμε έτσι. Ένα ζευγάρι θα παίξει σε 11 του μηνός. Και μετά στις 17 θα παίξουμε η ομάδα στη Super League 2 ανάμεταξύ μας. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Ωραία μηνυματάκια έχουν έρθει.

Λοιπόν, πάμε τώρα στην ομάδα μας. Πάμε στον Αμπζάκηδο σε 1961 να δούμε τι γίνεται στο κενοκίτρινο στρατόπεδο. Λοιπόν, άλλος φίλος εδώ πέρα, εγώ λέει θέλω να περάσουμε στο κύπελο και μετά να κληρωθούμε όμιλο με τον Ολυμπιακό εδώ. Να περάσουμε τώρα την πρώτη φάση, να πάμε στη δεύτερη φάση, να περάσουμε τη δεύτερη φάση και μετά να μπούμε στους ομίλους, έτσι. Ναι, και να παίξουμε μετά με τον Ολυμπιακό εδώ, λέει ο φίλος Μωσάκης. Και τι θα γίνει δηλαδή, αν θα παίξουμε τον Ολυμπιακό εδώ, θα έρθει ο Ολυμπιακός ή η ΑΕΚ, ή ο ΠΑΟΚ, ή ο Παραθηναϊκός, ή ο Άρης. Και πού θα τον φιλοξενήσουμε, παιδιά, σε ποια αποδυτήρια? Σε ποια αποδυτήρια, λέγω, θα φιλοξενήσουμε αυτές τις ομάδες? Στα αποδυτήρια που είναι για τους φιλοξενούμενους, με τις τρεις ντουζιέρες και με τη μία τουαλέτα. Θα τα αλλάξουμε όλα, λέει ο φίλος εδώ ο Νίκος. Αισιοδοξία, Δημήτρη, όλα θα γίνουν. Μέσα στον Αύγουστο το γήπεδο θα γίνει εργοτάξιο, λέει ο άλλος ο φίλος, με τρολάρι κιόλας. Τι σε πειράζει, ρε Δημήτρη, αφού τον Αύγουστο, λέει, εσύ θα κάνεις διακοπές. Την ώρα που εσύ θα κάνεις διακοπές, εμείς θα εργαζόμαστε στο δημοτικό στάδιο. Ωραίος. Τότε που δεν θα κάνω εγώ εκπομπή, ίσως να είναι όλα έτοιμα. Ξαναλέω, παιδιά, εμένα προσωπικά δεν με ενδιαφέρει ποιος είναι δημοτική αρχή. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Δεν είμαι ούτε με την συμπολίτευση, ούτε με την αντιπολίτευση, ούτε με κανέναν. Τα ίδια θα έλεγα αν ήταν κάποιος άλλος στη δημοτική αρχή αυτή τη στιγμή επικεφαλής. Δεν βλέπω εγώ πρόσωπα αυτή τη στιγμή. Βλέπω το θεσμό. Καταλαβαίνετε. Ο Γιώργος Σταστινόπουλος είναι φίλος μου. Λέμε μια καλημέρα. Πίνουμε καφέ και μαζί άμα τύχει. Συζητάμε πολλά πράγματα. Τον συμπαθώ. Αλλά εδώ έχουμε να κάνουμε με το θεσμό. Ο φίλος μου ο Παναγιώτης ο Δρόσος είναι φίλος μου. Είναι ένα παιδί το οποίο έχω μεγαλώσει μαζί του. Δεν είμαστε βέβαια στην ίδια ηλικία. Είναι πολύ μικρότερος, έτσι, ο Παναγιώτης. Θα μπορούσε να ήταν και γιος μου, τέλος πάντων. Τον συμπαθώ, τον εκτιμώ, εκτιμώ την οικογένειά του. Εδώ έχουμε να κάνουμε με το θεσμό. Ο Νίκος ο Γλαβάς, τον γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια, είναι αγαπητός στην τακτική κοινωνία. Έτσι, έχουμε να κάνουμε με το θεσμό. Εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με πρόσωπα. Λοιπόν, συνεχίζουμε την διαδικασία μας. Πάμε στον Αμπζάκηθος να δούμε τι γίνεται. Πρωινές, απογευματινές προπονήσεις. Διότι η ομάδα αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο πρώτο στάδιο της προετοιμασίας της. Έχουμε βέβαια μπροστά μας το βασικό στάδιο της προετοιμασίας που αρχίζει στις 31 Ιουλίου έως τις 14 Αυγούστου. Τώρα είμαστε στο πρώτο στάδιο. Εδώ προπονήσεις πρωινές, απογευματινές στο δημοτικό στάδιο. Δεν έχουμε αφίξεις.

0: Λοιπόν, το μεγάλο στοίχημα για την ομάδα μας ήταν το γεμί. Πέρασαμε από το γεμί, παιδιά. Ένα βήμα το οποίο ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Το γεμί ουσιαστικά ανέδειξε το θέμα ότι η Ζάκυνθος μπορεί να, όταν είναι δυνατή, να κάνει πολλά πράγματα. Άρα γίναμε μια ανώνυμη εταιρεία, αθλητική ανώνυμη εταιρεία.
1: Και απλή για το σεριά.
0: Ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία με νέο πλέον αφημί. Το αφημί δεν έχει εκδοθεί, αλλά θα εκδοθεί στις επόμενες ώρες ή ημέρες. Που σημαίνει λοιπόν ότι αρχίζουμε από το μηδέν, χωρίς οποιοδήποτε βάρος του παρελθόντος. Έχουν αλλάξει τα πράγματα. Και η αλήθεια είναι ότι ο νομικός εκπρόσωπος της ΖΑΚΙΝΘΟ, ο κύριος Χάρης Γρηγορίου, το γνώριζε αυτό. Εμείς και εγώ προσωπικά είχα κάποιες επιφυλάξεις. Όμως τελικά πέρασε από το γεμί, που σημαίνει ότι πλέον ανοίγουμε πανιά. Αυτό ήταν το μεγάλο βήμα, το πρώτο βήμα έγινε. Περιμένουμε τώρα το αφημί. Και μετά το αφημί πάμε στο μετοχολόγιο.
2: Έχω μια αγάπη ολοδική μου, 30 φύλαστρο μου κι αυγή.
0: Το μετοχολόγιο είναι ένα άλλο κομμάτι, έχει να κάνει με τις μετοχές. Θα διατεθούν μετοχές και στον κόσμο. Τον πρώτο λόγο φυσικά έχουν οι διοικούντες, να δούμε πόσες μετοχές θα πάρουν συγκεκριμένοι άνθρωποι. Από εκεί και πέρα υπάρχει ο κόσμος που ενδιαφέρεται, θέλει να αγοράσει μετοχές. Και αφού συμπληρωθεί και το μετοχολόγιο, τότε θα είμαστε έτοιμοι να καταθέσουμε το φάκελο στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού.

Λοιπόν, ο φίλος μου εδώ πέρα, ο Μίτσος, γεια σου Μητσαρά. Μου λέει συνέχισε έτσι με τέτοιες μουσικές σήμερα. Σ' ακούω λέει από Καλαμάτα μεριά. Τι κάνεις εκεί κύριε γίγαντα? Έρχομαι Ζάκυνθο. Ωραίος.

Λοιπόν, ένας φίλος λέει εδώ πέρα, θέλουμε Σπύρο, Δρόσο, Άγριο. Άρε Σπυράκο, πού είσαι, δεν έχουμε πει τίποτα για το τελικό του κυπέλου, έτσι. Τελικό του παγκοσμίου κυπέλου. Να δώσω χαιρετισμούς στο φίλο μου τον Ντίνο τον Ηλιόπουλο. Εύχομαι να είναι καλύτερα, μνήμες γηπέδων, να έχει περάσει αυτό που πέρασε, αυτή την περιπέτεια της υγείας.

0: Αμέσως είπα για το φίλο μου τον Σπύρο τον Άγριο και η ανταπόκριση έτσι, ή το άμεση. Πάμε λοιπόν να χαιρετήσω το γίγαντά μου. Γεια σου Σπύρο.
1: Γεια σου Δημήτρη.
0: Είσαι καλά.
1: Άφησα να ξεκουραστείς λίγο.
0: Τι να ξεκουραστώ, από πού να ξεκουραστώ Σπύρο.
1: Εσύ έχουν περάσει 3 μέρες, δεν μπορούσα να σε πικάρω.
0: Εντάξει, το είχα αποδεχτεί τη μοίρα μου. Και το είπα πριν 3 μέρες. Όχι, άκουσε με, σαν πολύ απλά το είπα και προχθές. Ακού. Ήμουνα προετοιμασμένος, αλλά είχα μια ελπίδα ότι η ομάδα μου θα δείξει ένα καλό πρόσωπο. Το είχα. Πριν αρχίσει το παιχνίδι. Όσο περνούσε η ώρα όμως το μάτς, μέσα μου το δούλευα. Και έλεγα πρέπει να προετοιμαστώ για το μοιραίο, για αυτό που θα συμβεί. Και όσο περνούσε η ώρα και πήγαμε και στο δεύτερο ημίχρονο και είδα ότι η ομάδα μου δεν μπορεί. Με τίποτα. Πλέον είχα αποδεχτεί την κατάσταση. Όταν την αποδέχεσαι λοιπόν την κατάσταση, σου είναι πιο εύκολο μετά.
1: Είναι η ώρα όμως,
0: ναι,
1: να πάρω και τη θέση του φίλου μου του Μάκη.
0: Έτσι τώρα. Ναι, τώρα πρέπει. Τώρα εγώ το δέχομαι.
1: Γιατί το
0: δέχομαι.
1: Το
0: ναι, πες το.
1: Σου είπε ότι είσαι μικρή ομάδα. Σου είπε αυτό.
0: Ναι, κοίταξε να δεις. Μου είπε ότι είμαι μικρή ομάδα, αλλά η δική μου η ομάδα.
1: Παιχτικά,
0: ναι, παιχτικά, πρόσεξε. Η δική μου η ομάδα όμως έφτασε στον τελικό, 7η φορά στον τελικό, δεύτερη συνεχόμενη. Όμως η δική του ομάδα όμως αποκλείστηκε ακόμα από.
1: Ναι, αλλά βγαίνει και αληθές.
0: Ευγαίνει.
1: Γιατί αποδείχθηκε στην πορεία ότι δεν ήταν για κανένα τελικό.
0: Δεν ήταν, όχι. Δεν ήταν, όχι.
1: Δηλαδή, άντε να φεύγε μετά τη Βραζιλία, ας πούμε.
0: Δεν ήταν, ρε Σπύρο. Τελικά δεν ήταν, όχι.
1: Ήταν. Αποδείχθηκε δηλαδή τώρα τα 0-0-0-0, ούτε ο πράκτορας είχε και ένα 7.
0: Ο Θουβού. Εμείς αποδείχθηκαμε πράκτορες Θουβού.
1: Άγιος.
0: Εντάξει, η αλήθεια ξέρεις ποια είναι. Ότι φάνηκε η γύμνια της Αργεντινής,
1: ναι, έλα,
0: απέναντι, όταν βρέθηκε απέναντι της μια ομάδα η οποία έπαιξε σωστό ποδόσφαιρο.
1: Όχι έπαιξε μόνο σωστό ποδόσφαιρο, ήταν το θέμα ότι είχαν πάρει ψηλά τον Αμανέ ότι μπορούν να το πάρουν.
0: Ναι, ότι μπορούν να το πάρουν. Ναι.
1: Και
0: ναι.
1: Αν Δημήτρη πηγαίνανε στα απέναντι επικίνδυνο ήταν.
0: Μα νομίζω Σπύρο ότι η Αργεντινή εκεί ήθελε να το πάει.
1: Ναι.
0: Σου λέει στα απέναντι όλα μπορούν να συμβούν.
1: Καθαρά. Γιατί τι εσύ πήγε. Ο άλλος τα έτρωγε. Όσα γκολ έχει φάει η Αργεντινή, τα έχει φάει κάτω από τα πόδια.
0: Ναι.
1: Και προχθές ήταν, δηλαδή, όλες οι μπάλες έπαιγαν απάνω του.
0: Απάνω του, ναι.
1: Ακόμα και το φάουλ, στο τόσο λεπτό, ας πούμε, πήγε εκεί στο παραθύρι, λίγο πιο κάτω, το απόκρουσε.
0: Ναι.
1: Δεν έπαιγε γκολ για μένα.
0: Ναι. Αλλά φάνηκε πάντως η διαφορά δυναμικότητας, έτσι.
1: Έλα, καλά. Διαφορές όταν λέμε 0, Δημήτρη, δεν έχει ξαναγίνει σε ποδόσφαιρο αυτό.
0: 0-0-0. Απίστευτο, έτσι.
1: Έλα.
0: Δηλαδή, σε όση ώρα έπαιζαν μπάλα, αυτά τα 120 λεπτά δεν έκαναν μια ευκαιρία.
1: Μα και το άγχος η ουσία είναι ότι πήγαινε στην Ισπανία σιγά-σιγά.
0: Ναι.
1: Γιατί τα πιτσιρίκια σου λέει στα πέναλτι που ξέρουμε τι θα συμβεί.
0: Μα νομίζω ότι σου λέει η Αργεντινή για να το πάρω το κύπελο, μόνο από εκεί μπορώ να το πάρω.
1: Από τα πέναλτι. Εκεί υπήρχε ελπίδα.
0: Μόνο από το πέναλτι. Από τα πέναλτι. Τελικά, πρόσεξε. Επήλθε δικαιοσύνη και θεωρώ ότι δίκαια το πήρε η Ισπανία. Έτσι. Η καλύτερη ομάδα ήταν από όλες.
1: Μεταξύ Ισπανίας και Γαλλίας, όποια πήγαινε να το έπαιρνε.
0: Άδικα, θα πω το εξής, πρόσεξε. Άδικα βρέθηκε η Αργεντινή δεύτερη θέση. Ναι, η Αργεντινή, βάσει της εικόνας της, δεν ήταν για την τετράδα.
1: Σου είπα να φύγει στους 8, ας πούμε.
0: Mm-hmm. Ναι. Σωστό, ναι.
1: Λοιπόν, γιατί όλες οι άλλες κάτι ψιλοκουλάγανε την μπάλα, έτσι.
0: Ναι. Δηλαδή τώρα φάνηκε ότι και όσο την κουβάλισε ο Μέση την Αργεντινή στις πλάτες του, πήγε εκεί που πήγε.
1: Μα χωρίς... και εκείνα τα πέντε λεπτά στο τέλος, mm-hmm. το 115 και μετά, mm-hmm. πάλι με δάχτωνε κάτι σύμφωνα.
0: Ναι.
1: Μη τυχόν.
0: Θέλω να πω το εξής τώρα. Φεύγει λοιπόν ο Κοντός από τη μέση. φεύγει.
1: Και από εκεί και εκεί.
0: Και τι γίνεται. Για ποια Αργεντινή μπορούμε να μιλήσουμε μετά.
1: Θα δείξει στο, στα προκριματικά, Δημήτρη.
0: Ναι.
1: Τι Αργεντινή θα δούμε για το νέο παγκόσμιο.
0: Για το νέο παγκόσμιο, ναι.
1: Αλλά θα δείξει στα προκριματικά της Αμερικής.
0: Ναι. Σωστό.
1: Εκεί
0: σωστό.
1: Θα δείξει αν έδεσε κάποια ομάδα. Και το ίδιο και για τη Βραζιλία.
0: Και, και η Βραζιλία, η οποία ακόμα σε χειρότερη κατάσταση. Εκεί θέλει ανανέωση.
1: Γενικό.
0: Ναι.
1: Έχει πιτσιρίκια η Αργεντινή.
0: Ναι.
1: Αν φύγουν 2-3, ας πούμε, επιτρέπεται να είναι το αριστερό μπακ το καλύτερο που, που φύλαγε το Γιαμάλ.
0: Ναι.
1: 35 χρονών.
0: Ναι, σωστό.
1: Έτσι.
0: Πάντως η αλήθεια είναι τώρα, βλέπεις, ας πούμε, μια ομάδα όπως είναι η Ισπανία, αυτοματοποιημένο ποδόσφαιρο, ρε παιδί μου. Δηλαδή δεν λάθεψαν πουθενά, δεν έκαναν ούτε ένα λάθος. Έτσι. Ένα ποδόσφαιρο βέβαια που μπορεί να μην είναι φανταζή, δηλαδή με την έννοια ότι πάμε να παίξουμε να τους διαλύσουμε όλους, αλλά είχαν, όταν έχουν 70% κατοχή της μπάλας απέναντι στην Αργεντινή που δεν μπορούσε. Ναι, σίγουρα.
1: Και αν γίνει το λάθος, ας πούμε, μπορεί να γίνει και από την ίδια, έτσι.
0: Ναι.
1: Δύσκολο μετά να βάλει γκολ. Δεν είχε το φουνταριστόν εκείνον.
0: Ναι.
1: Που να κάνει διαφορά.
0: Πήγε η Αργεντινή, πήγε να το κλέψει. Πήγε να το κλέψει. Σου λέει, θα πάμε στα πέναλτι τώρα, μια χαρά.
1: Ναι.
0: Γιατί στα πέναλτι έχουν και το τερματοφύλακα η Αργεντινή, ο οποίος είναι γατώνει σε αυτά τα πράγματα.
1: Έκανε και καλό παιχνίδι.
0: Τι καλό παιχνίδι.
1: Είχε ψυχολογία.
0: Είχε ψυχολογία, σου λέει, θα το πάμε 0-0.
1: Αν πάει εκεί, κάτι θα συμβεί.
0: Ναι, κάτι θα συμβεί. Γιατί μετά είναι ρώσικη ρουλέτα. Όλα μπορούν να γίνουν εκεί πέρα.
1: Ναι. Και το άγχος θα το έχει η Ισπανία, έτσι.
0: Μα νομίζω ότι γύριζε το άγχος προς την Ισπανία μετά σιγά σιγά.
1: Φυσικό επόμενο. Με τέτοιο παιχνίδι σου λέει και να μην τους κερδίσουμε στα κανονικά παρατάσεις και βέβαια. 90 λεπτό τώρα με την ψυχολογία.
0: Εντάξει,
1: βαριά, ναι.
0: Τους ακυρώθηκε και ένα γκολ.
1: Καλά, εκείνο ήταν γελίο. Γιατί δεν ξέρω πού ευρύκε ότι του κάμε φάουλ.
0: Έλα τώρα. Και εγώ είπα και τη στιγμή τώρα τι λέτε. Τι
1: κάνετε. Του κάνει προσποίηση και φεύγει από την άλλη. Και...
0: Τι κάνετε, ρε παιδιά.
1: Ούτε έχουν επαφή.
0: Τι κάνετε.
1: Και ο άλλος έπεσε τον Αγώστο εκεί.
0: Ναι.
1: Και το πέτυχε.
0: Ναι, σωστό.
1: Γιατί έχει σφυρίξει ο κύριος νωρίτερα.
0: Ναι.
1: Άφησε τώρα, φίλε, να σου πει το βάρ τι είναι.
0: Ναι, άσε να το πει. Και μετά θα δούμε τι θα γίνει.
1: Και μετά τα κυρώγεις, ας πούμε.
0: Ναι. Τέλος πάντων, εντάξει.
1: Και εκείνο με τη μουσούδα του που είναι λίγο το κουτελό του όξο.
0: Ναι.
1: Το κουτελό του, έτσι.
0: Ναι.
1: Τώρα δεν ξέρω πού μετράνε. Μετράνε παπούτσια πολλές φορές.
0: Μετράνε και τάπες, ξέρω εγώ, μύτες.
1: Μετάνε όμως.
0: Ναι.
1: Μετράνε κεφάλια.
0: Πρέπει
1: όλο το κορμί θα βάλει στο 90% καλύπτεται, κύριε.
0: Ναι.
1: Δώσε στον επιθετικό αβάντα.
0: Ναι.
1: Λέει το χέρι του επετάχθηκε έξω.
0: Το δάχτυλο του χεριού του ήταν
1: το
0: πιο.
1: Είναι καλυμμένο.
0: Ναι. Η παλάμη του ήταν πιο έξω, λέει. Άκου τώρα.
1: Έλα. Δηλαδή να κάνουν ένα ποσοστό να μετράει το κόλλι να μην μετράει. Αλλά να κάνουν ποσοστό του συνόλου του σώματος.
0: Ναι.
1: Εάν μου είναι το πόδι του, το χέρι του και η ομοπλάτη του, το δέχομαι.
0: Ναι.
1: Είναι offside, γιατί είναι
0: το σώμα. Είναι το κύριο σώμα του, έτσι είναι, σωστά.
1: Όχι να κάνω κίνηση να πεταχτώ, γιατί με την κίνηση θα πετάξει τα χέρια σου.
0: Ναι,
1: δεν μπορεί να τρέξει με τα χέρια πίσω.
0: Σωστό.
1: Τέλος πάντων, αυτά υπάρχουν και καταστρέφεται το ποδόσφαιρο.
0: Καταστρέφεται, γιατί γενικά.
1: Αν το εννοούμε ότι είναι πάει και είναι σύγχρονο και είναι έτσι, αισθάνομαι ότι καταστρέφεται σιγά σιγά. Γιατί σου είπα, ένα τσιπάκι και μπάλα θέλει μέσα.
0: Βλέπεις τα τσιπάκια οι διαιτητές τώρα βάζουν και τσιπάκια.
1: Βρε, με την κάμερα εκεί και τα άλλα.
0: Γενικά χάνεται και η μαγεία του ποδοσφαίρου, έτσι σιγά σιγά.
1: Να βάλουν και το βαρ.
0: Ναι.
1: Να μιλάνε άμα τα μεγάφωνα όπως μιλάει ο διαιτητής όταν το δίνει ή δεν το δίνει.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν μιλάει.
0: Ναι.
1: Στον κόσμο, φαντάσου. Ναι.
0: Να το δει, και να ενημερώνει και τον κόσμο τι ακριβώς θα έχει συμβεί.
1: Και συλλογχρόνως δεν χρειάζεται ο διαιτητής και ο Λάισμαν.
0: Όχι, βέβαια.
1: Να έχουν το βαρ σκέτο.
0: Ναι, το βαρ σκέτο.
1: Να βγαίνουν στα μεγάφωνα.
0: Ναι.
1: Και να λένε, κύριοι, είναι αράουτ υπέρ της Ισπανίας. Έχουμε και 6 άτομα και πληρώνει ο κόσμος. Να μην σου πω 14.
0: Και πού είσαι ακόμα, δεν έχουμε δει τίποτα ακόμα.
1: Έλα λοιπόν, μην θέλουμε να καλύψουμε θέσεις, μην θέλουμε να καλύψουμε.
0: Και αυτό τώρα με τα διαλύματα μέσα στο παιχνίδι.
1: Αυτό είναι ξεφύλα του αιώνα.
0: Έτσι. Δηλαδή τώρα διαλύματα, διαλύματα μέσα στο παιχνίδι.
1: Να είσαι στην επίθεση, να πηγαίνεις για να κάνεις επίθεση.
0: Ναι, και την ώρα που έχει κουραστεί η άλλη ομάδα λίγο, έτσι, ναι. Πάμε να κάνουμε διάλειμμα, να την ξεκουράσουμε
1: να
0: τώρα.
1: Να την ξεκουράσουμε. Ναι.
0: Αμερικανιές, Αμερικανιές. Αμερικανιές, Αμερικανιές, πειρό.
1: Όχι, έτσι θα γίνει, θα επικρατήσει.
0: Μα το είχε πει κάποια στιγμή και ο Μαραντόνα, κάθετε να δείτε, λέει, τι θα γίνει κάποια στιγμή.
1: Θα επικρατήσει.
0: Θα επικρατήσει αυτό, ναι.
1: Θα επικρατήσει σίγουρα.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, εγώ θα σου κάνω μία δήλωση,
0: ναι.
1: Μα θα σου τη διαβάσω κάποια στιγμή. George Best το 1967.
0: Ναι.
1: Το ποδόσφαιρο το αγγλικό θα ξεφτυλιστεί στην πορεία και γενικώς στο ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Μιλάμε το 67.
0: Το 67, έτσι. Ναι.
1: Και θα σου το διαβάσω κάποια στιγμή να δεις πώς βλέπανε την πορεία του ποδοσφαίρου. Αυτοί οι κύριοι.
0: Mm-hmm.
1: Πώς τη βλέπανε.
0: Πώς τη βλέπανε.
1: Και δήλωση Πελέ, ο οποίος είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής, ας πούμε, ο George Best. Δήλωση Πελέ.
0: Ναι, ναι. Ναι.
1: Το 1970 που τον είχαν κάνει θεό. Το
0: ο Θεός, ήταν ο Θεός τότε. Ναι, ναι, ναι,
1: έγινε, ναι. Θεός.
0: Ο Θεός με τη δεκαετία του.
1: Έγινε,
0: με τη Βραζιλία του 70, ναι, ναι.
1: Ναι, ναι. Το 70 ήταν το αποκορύφο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Σωστό.
1: Λοιπόν, ως για τα κοινοτικά εδώ, τα ναι. κοινοτικά. Επήγα από την Πόχαλη σήμερα.
0: Ναι.
1: Λέω να μην περάσω την πόλη αφού θα πήγαινα χαμηλά, ξέρεις.
0: Ναι.
1: Κατέβηκα δεκή, κλειστή η Πόχαλη.
0: Τι κλείσει, δηλαδή, έχει κλείσει ο δρόμος.
1: Ναι.
0: Α.
1: Έργα, λέω.
0: Έργα, ναι.
1: Είδες εκεί, ένας φύλακας εκεί, τα αυτοκίνητα τα έστερνε από την ανηφόρα εκεί κάτω από το κρυονέρι.
0: Α,
1: ξέρω,
0: α, ναι, ναι.
1: Ή επιστρέφτε πίσω.
0: Οπα.
1: Λέω τον Πάπιο, θα περάσω να πάω από εκεί. Μου σήκωσε την ταινία, πέρασα με τον Πάπιο. Λέω, ναι. Τόσο έχει κλείσει ο δρόμος.
0: Ναι, θα περάσω.
1: Ναι. Φτάνω εδώ πάω πριν την πολιά να βγούμε στο
0: ναι.
1: Σταυρό.
0: Ναι, ναι.
1: Μία λουμπούλα αριστερά, μιλάμε όσο είναι ένα κομπιούτερ λίγο μεγαλύτερο, σου μιλάω τη Μίζη Δημήτρη, ήταν τέσσερα άτομα από πάνω, κάτι φρεάτιο κάτι φτιάξανε εκεί μάλλον, δεξιά έτσι όπως ανεβαίνει.
0: Δεξιά, ναι.
1: Κλειστοί όλοι λεωφόρο να τρέχουν τα αυτοκίνητα και αν γίνεται χαμό.
0: Και γιατί τώρα για μία λουμπούλα κλείσανε όλο το δρόμο.
1: Και όπως κατεβαίνεις, η δεξιά μεριά εννοείται είχε πέρασμα.
0: Ναι.
1: Να είναι ένας άνθρωπος εδώ εκεί, να
0: ναι, πάει την κυκλοφορία.
1: Με
0: τα στέρια από το κρυονέρι, τώρα από το ακροτήρι τα αυτοκίνητα.
1: Να από το ακροτήρι κάτω τους στέρνουν εκεί και επιστροφή πίσω αν θέλετε κύριε.
0: Μάλιστα.
1: Και κλείσανε όλο το πύλωμα.
0: Πω πω.
1: Λοιπόν, τα έργα.
0: Ναι.
1: Πήγα έτσι μία εκεί προς Τσιλιβο Μαρινέικα.
0: Ναι, προς εκείνη την Βενετία, ναι.
1: Ναι, βέβαια. Λοιπόν, όλα τα καντούνια,
0: ναι.
1: Τα οποία ήταν πράγματα διαπέραστα, εκεί μετά το Γαϊτάνι εκεί μέσα στον κάμπο.
0: Ναι, στον κάμπο.
1: Ασφαλτωμένα όλα, κύριε.
0: Mm-hmm.
1: Μιλάμε παστέλια, έτσι.
0: Παστέλια, ναι.
1: Κατεβαίνω το Ρωμιρέικο δρόμο. Mm-hmm. Και αν πας στη δεξιά μεριά και σε πάρει λίγο ο Πάπιος, πας στον τράχο.
0: Επιτόπου.
1: Έτσι σκοτώθηκα και εγώ, έτσι. Έτσι
0: στον δρόμο στο Ρωμύρι που λες, που είναι, που
1: ναι,
0: είναι τα
1: ναι,
0: χαντάκια.
1: Ναι,
0: τα...
1: είναι το σπάσιμο δεξιά,
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Πάσει το νερό του, στο δίκτυό του.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά έχει πέσει 20 πόντους κάτω η μεριά του ανοίγματος.
0: Ναι.
1: Όπου έχουν ρίξει τώρα τοπικά ασφαλτάκια,
0: mm-hmm.
1: Αυτά έχουν βουλιάξει όλα.
0: Έχουν βουλιάξει όλα τώρα.
1: Αισθάνεσαι ότι περνάς και έχει ασφαλτάκο.
0: Αλλά δεν έχει.
1: Αφού έχει βουλιάξει και έχει γίνει πάλι λούμπα.
0: Αφού ρίξανε πάνω στη λούμπα, ρίξανε άσφαλτο.
1: Ναι, μα δε. Δηλαδή, κάτι πράγματα απίθανα.
0: Ναι, στην Ελλάδα έτσι γίνονται τα έργα. Και ο άσφαλτος, Σπυρό, η άσφαλτος ξέρεις πώς είναι, έτσι. 2-3 πόντους. Δεν είναι 10-15 πόντους όπως είναι στην Ευρώπη.
1: Πήγε 15 πόντους εκεί, ξύνουν τον δρόμο πριν.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Πετάνε τον παλιώνε,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Τον κάνουν ανακύκλωση,
0: mm-hmm.
1: Και βγαίνει τάπητα μονοκόμματικη γραμμές επιτόπου.
0: Ναι, επιτόπου.
1: Και το πρωί είναι λεωφόρος έτοιμη.
0: Είναι λεωφόρος έτοιμη.
1: Τι να συζητάμε,
0: ναι,
1: να βάλουμε προβολής και να δουλεύουν τη νύχτα.
0: Μια χαρά, καλύτερα τη νύχτα να δουλεύουν.
1: Και να είναι ό,τι θέλουν να κάνουν, να είναι το πρωί έτοιμο.
0: Σωστό.
1: Πλύνουν όλο τον κόσμο μέσα στην καλύτερη ημερομηνία, μωρά, και δεν ξέρεις τι να κάνει.
0: Ναι. Σωστό. Λοιπόν, ένας φίλος εδώ μου λέει, μήπως είδες τα καρότα, λες, στο Ρομύρι.
1: Τα καρότα στο Ρομύρι δεν είδα. Τα καρότα στο Ρομύρι, να σου πω, Δημήτρη, τι γίνεται. Ναι. Το είχαμε πει ότι είχαν κάνει, έλεγες εσύ πριν τα καρότα, ότι κάτι έχουν μετρήσει, αλλά νομίζαμε ότι είναι και στις δύο, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Ε?
0: Ναι.
1: Και αφού την είχαν ενεργεία, πήγανε και εκεί, ας πούμε. Αλλά να μην έχουν κάνει στην παλιά και να πήγανε σε εκείνη που δούλευε.
0: Έχουν κάνει και στις δύο.
1: Ναι, αλλά σε εκείνη που δούλευε.
0: Ναι, πήραν δείγματα και από αυτή την υπάρχουσα κερκίδα.
1: Ναι, αλλά η άλλη φαίνεται ότι είναι χάλια. Εκείνη δεν φαίνεται, οπότε μπορούν να σου παρουσιάσουν καρότα.
0: Ναι, να παρουσιάσουν τα καρότα και να πούνε τις τιμές, τι έχει βγάλει το εργαστήριο.
1: Δεν μπορούν να παρουσιάσουν, γιατί ήταν ενεργεία εκεί.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά τώρα γιατί πρέπει να ξανασκάψουμε πάλι και να ξαναπάρουμε καρότα.
1: Πρέπει να σκάψουμε σωστά, ρε
0: παιδί. Α, εντάξει, εντάξει.
1: Όταν ήταν παρέα με την παλιά, ας κάνουμε και δύο τρουπούλες εκεί.
0: 10 τρούπες έγιναν. 10.
1: Ναι, ας κάνουμε και εκεί.
0: 10 τρούπες έγιναν εκεί, παραπάνω.
1: Να έχουμε μια εντύπωση.
0: Α, μάλιστα.
1: Αλλά τώρα
0: είναι
1: η ενεργεία που πρέπει να εξεταστεί κανονικά.
0: Α, πρέπει δηλαδή να την εξετάσουμε από την αρχή τώρα.
1: Δεν μπορεί να κάνει, δηλαδή και στο νοσοκομείο που πας, σου κάνει την ένεση και μετά σε στέλνει για να πεθάνεις, ας πούμε. Δεν σε πάει από την ένεση ότι πεθαίνεις. Έλα.
0: Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό. Δεν το είχα σκεφτεί έτσι.
1: Μπορεί. Κάνεις μία ένεση, έλα εδώ, σου τι και εκείνο. Σε πάνω στο νωρό 2-3 ώρες και μετά σου λένε πήγαινε και από εκεί. Για να προλάβεις κατάσταση, γιατί εδώ κάτι συμβαίνει.
0: Κάτι συμβαίνει, ναι.
1: Αν προλάβεις, ξέρω εγώ.
0: Ναι, πας στα στάδια. Είναι στάδια. Είναι στάδια, επίπεδα. Ναι, σωστά, έχεις δίκιο σε αυτό.
1: Έτσι, έχει επίπεδα.
0: Έχει επίπεδα, ναι. Δεν πας κατευθείαν στο νεκροθάλαμο. Περνάς από δρόμο. Από πολλά στάδια.
1: Έτσι, περνάς από μια διαδικασία.
0: Σωστό. Δεν το έχω σκεφτεί έτσι όπως το λες.
1: Γι' αυτό και στους θανάτους λέμε. Πέθανε, μα ήταν μια χαρά το γνίδα. Γι' αυτό έχουμε πως το λένε. Έχουμε το αχ. Αφού τον είδα μια χαρά.
0: Τον είδα μια χαρά, ναι.
1: Τον είδες μια χαρά. Αλλά εκεί που πήγε,
0: που
1: ξέρουμε, γιατί είμαστε και μυστήριο άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Παίρνουμε και από μόνοι μας χάπια και δεν ξέρουμε τούτο το σώμα που έχει χιλιάδες μπάμπαλα μέσα.
0: Ναι.
1: Που αντέχει και που δεν αντέχει.
0: Και που δεν αντέχει κιόλας. Σωστά.
1: Γιατί εγώ μου δίνουν και λέω δεν τα παίρνω. Μα δεν είναι καλύτερα. Μα δεν τα παίρνω. Αφού αισθάνομαι καλά, άσε να τα πάρω αργότερα όταν θα σταθώ κάτι.
0: Όταν θα σταθώ κάτι, όχι να τα πάρω τώρα που είμαι καλά.
1: Ναι. Λοιπόν, κάνω αντίδραση σε κάτι τέτοια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, το ίδιο είναι και τα έργα.
0: Και τα έργα, το ίδιο πράγμα.
1: Θα περάσουμε 2-3 φορές.
0: Ναι.
1: Θα ελέγξουν. Θα δώσουν την εντύπωση ο πρώτος περασάκιας, θα πάει ο δεύτερος να το εγκρίνει κάπως.
0: Σωστά.
1: Και θα πάει στο γενικό.
0: Θα πάει στο γενικό, ναι.
1: Θα κάνουν συμβούλιο, ναι. Και θα δώσουν τις γνώμες τους 3-4.
0: Ναι, ακριβώς. Νομίζω ότι το παρομοίαζες όπως έπρεπε αυτό το θέμα.
1: Έτσι δεν πάει. Ναι. Μα πώς θα γίνει το έργο,
0: ναι.
1: Με τη δικιά μου άποψη, που μπορεί να είναι λανθασμένη, Μίτσο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έλα, πάρουμε και την άλλη γνώμη και την άλλη.
0: Βέβαια.
1: Και αυτά είναι, ξέρεις, είναι εκτός έδρας που λέει.
0: Είναι εκτός έδρας, δεν είναι εντός.
1: 500 φράγκα, 1000.
0: Αλλάζουν τα πράγματα και τα δεδομένα. Και τα οικονομικά δεδομένα αλλάζουν.
1: Έτσι. Δεν μπορεί να πάει στην αναγωνήτρια με τον Άγιο Λάζαρο το ίδιο.
0: Ναι. Γι' αυτό είχε δίκιο ο Γιώργος ο Παπαδρέου που είχε πει ότι λεφτά υπάρχουν αρκεί να τα διεκδικήσεις.
1: Μα δεν να τα διεκδικήσουμε, αλλά να χρησιμοποιηθούν και σωστά. Γιατί είπε προηγουμένω με την κυρία εκεί που
0: ήσουν. Ναι. Με την Αγγελική, ναι.
1: Οι βίλες πώς βγαίνουνε.
0: Πώς βγαίνουνε.
1: Γιατί κάποτε και μένα στο γήπεδο, μου λένε άντε κάτι είναι σε εκεί, ομάδα φτιάχνει τι αυλές σου. Σου μιλάω,
0: ναι.
1: Μετά από 30 χρόνια οι αυλές μου είναι με χώμα και κόβω χόρτα.
0: Ναι.
1: Το καταλαβες. Είναι πως το βλέπει
0: πολύς ο κόσμος. Άγιος.
1: Όταν μου κάνουν ομάδες, τι λέμε, κάτι συμβαίνει για να κάνει ομάδα και μετά να ζητάει Κι όμως δεν είναι και έτσι, είναι και η αρρώστια του ποδοσφαίρου.
0: Ναι, σωστό, σωστό, σωστό.
1: Είναι θέλεις εδώ εκεί να έχεις μια ομαδούλα του χωριού και να πηγαίνεις εδώ εκεί αν περνάει η ώρα σου, να λες τις εμπορικές σου.
0: Ναι, ναι, σωστό.
1: Είναι πώς το λένε οι ομάδες. Είναι να συναντηθείς με πέντε ανθρώπους.
0: Έτσι, ακριβώς, είναι κοινωνία ο ίδια.
1: Έτσι.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Και εγώ συγχαίρομαι που υπάρχουν ακόμα, με ρωτήσεις.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά πού θα φτάσουν? Δεν μπορούν να φτάσουν πουθενά. Κάποια στιγμή θα πάει, όταν ήρθα εγώ το 70 τόσο και ψαχνόμουν, βρε δεν έχετε τίποτα εδώ χάμου. Και κάμαμε το ξεκίνημα το καλοκαιρινό.
0: Το καλοκαιρινό τότε, ναι.
1: Ναι. Mm-hmm. Και γινόταν χαμός και λέω εδώ είμαστε τώρα. Mm-hmm. Και εκεί φτάσαμε στην ΕΚΣ σιγά σιγά. Yeah. Γιατί να τρέχει η μεγάλη ομάδα στην Πελοπόννησο,
0: ναι,
1: και,
0: γιατί
1: να...
0: και μετά έγινε
1: και
0: η
1: να κάνουν
0: το...
1: στη Βάρδα με το μονό,
0: ναι, ναι, ναι,
1: για να κάνουν σκεύια να πάρουν, ναι, το παιχνίδι. Ναι. Και...
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κάπου σε είδαμε σε ένα βίντεο χθες. Ωραίο το βίντεο.
1: Άστο, ναι, με, ναι, γίνεται χαμός. Άστο, ναι, με, μετά το Μάκι που τον έκαμανε πιλότο, με, ναι, βάλανε με ό,τι...
0: Με τι βίντεο σου τραβήξανε, τι έγινε χθες?
1: Βίντεο με τις κοπελιές.
0: Ναι, ναι, με τις κοπελιές.
1: Που,
0: ναι,
1: μου λέγανε,
0: ναι,
1: αγάπη μου, ναι, πάρε εδώ,
0: ναι, ναι,
1: ευτυχία και...
0: Ευτυχία. Και μου το στέρνει ο κόσμος, ξέρεις, από όλο τον πλανήτη. Μου λέει, τι έκανε ο άγριος, μου λέει πάλι.
1: Και τι μου λέει, λέω, η ευτυχία πώς έχει, 10 ευρώ, μου λέει, 10 ευρώ. Λέω, με 10 ευρώ καλά είναι.
0: Λοιπόν, εντάξει, θα τα ξαναπούμε.
1: Ναι, βρε,
0: έλα, παιδιά, γεια Σπύρο, γεια χαρά. Άγιος, Άγιος, πάνω απ' όλα. Άγιος Δρομηρίου, παιδιά. Λοιπόν, άρε τραγουδάρες. Αυτό πρέπει να το ξαναβάλουμε λίγο, να το ακούσουμε, έτσι, από το Δημήτρη Μπάση.

ένα από τα πιο ευληματικά τραγούδια του σπουδαίου Μίκη Θοδωράκη σε ποίηση του νομπελίστα Γιώργου Σεφέρη, παιδιά, από τον τίτλο Άρνηση.

Λοιπόν, συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 3 και 7 πρώτα λεπτά. Είσαστε συντονισμένοι στον Ερμή, στους 91,8 και στην εκπομπή El Clásico, στο κλασικό ντέρμπι της Ζακύνθου, στο μικρόφωνο πάντα ο Δημήτρης Σοπέτας. Θα έχουμε μπροστά μας μερικές μέρες ακόμη, δηλαδή 2 μέρες αυτήν την εβδομάδα και άλλες 5 ημέρες την επόμενη εβδομάδα μέχρι να ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος, ο φετινός, 2025-26 του El Clásico. Τελικά πήραμε τη ζωή μας λάθος.

Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να ολοκληρώσουμε το θέμα με την ομάδα μας, με τον Αμπζάκη το 1961. Είπαμε προηγουμένως για το γεμί, είπαμε ότι θα βγει αφημίες στις επόμενες ημέρες, θα μπορούν να υπογραφούν τα καινούργια συμβόλαια και το επόμενο βήμα, ο μεγάλος στόχος είναι το μετοχολόγιο της ομάδας.

0: Το μετοχολόγιο είναι το επόμενο βήμα.
1: Τα σπίτια με στο χιόνι.
0: Να δούμε πώς θα γίνει όλη αυτή η διαδικασία. Λοιπόν, έχουμε την πρώτη, το πρώτο επίπεδο. Η ομάδα μετατράπηκε σε ανώνυμη εταιρεία. Πρέπει να ακολουθούν κάποια βήματα. Υπογράφεται φυσικά το καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας της ΠΑΕ. Ορίζεται το πρώτο διοικητικό συμβούλιο. Καθορίζεται το μετοχικό κεφάλαιο και οι μέτοχοι. Το δεύτερο φυσικά είναι η καταχώρηση στο ΓΕΜΗ. Η νέα ΠΑΕ καταγράφεται στο Γενικό Εμπορικό Μητρό, το ΓΕΜΗ. Αποκτά ΓΕΜΗ, αριθμό δηλαδή, και δημοσιεύεται η σύσταση της ανώνυμης εταιρείας. Αυτά έχουν γίνει. Τώρα βρισκόμαστε στην τρίτη φάση, που είναι η έκδοση του ΑΦΜΗ. Η εταιρεία αποκτά αριθμό φορολογικού μητρώου, δηλώνεται η έδρα της και ενεργοποιείται φορολογικά. Το τέταρτο κομμάτι είναι

καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου. Οι μέτοχοι καταθέτουν τα χρήματα που αντιστοιχούν στις μετοχές τους στο τραπεζικό λογαριασμό της ανώνυμης εταιρείας. Καταρτίζεται το επίσημο βιβλίο μετόχων όπου αναγράφονται ποιοι είναι οι μέτοχοι, πόσες μετοχές κατέχει ο καθένας, τα ποσοστά συμμετοχής. Και από εκεί πάμε στο επόμενο και ο κομμάτι που είναι η συγκέντρωση των δικαιολογητών.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είναι και τα τηλέφωνα τα οποία έτσι εκτυπώνουν. Έλεγα προηγουμένως για τη συγκέντρωση τρών δικαιολογητικών. Είπαμε τα βήματα τα οποία έχει κάνει αυτή τη στιγμή η ομάδα. Είπαμε ίδρυση της ΠΑΕ, ανώνυμης εταιρείας. Υπογράφεται το καταστατικό της ΠΑΕ. Ορίζεται το πρώτο διοικητικό συμβούλιο. Καθορίζεται το μετοχικό κεφάλαιο και οι μέτοχοι. Δεύτερο, η καταχώρηση στο ΓΕΜΗ. Και αυτή έγινε. Η νέα ΠΑΕ καταγράφεται στο Γενικό Εμπορικό Μητρό. Αποκτά αριθμό ΓΕΜΗ και δημοσιεύεται η σύσταση της ανώνυμης εταιρείας. Το τρίτο στάδιο είναι η έκδοση αφημί, το οποίο το περιμένουμε από ώρα σε ώρα. Η εταιρεία αποκτά αριθμό φορολογικού μητρώου, δηλώνει τη έδρα της και ενεργοποιείται φορολογικά. Θα γίνει και αυτό στις επόμενες ώρες. Το τέταρτο είναι η καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου. Οι μέτοχοι καταθέτουν τα χρήματα που αντιστοιχούν στις μετοχές τους στο τραπεζικό λογαριασμό της ανώνυμης εταιρείας. Και από εκεί πέρα πάμε στο πέμπτο κομμάτι που είναι η σύσταση του μετοχολογίου. Καταρτίζεται το επίσημο βιβλίο μετόχων, όπου αναγράφονται ποιοι είναι οι μέτοχοι, πόσες μετοχές κατέχει ο καθένας, τα ποσοστά συμμετοχής. Το έκτο είναι η συγκέντρωση των δικαιολογητικών. Η ΠΑΕ συγκεντρώνει όλα τα απαραίτητα έγγραφα που απαιτεί η ΕΕΑ, δηλαδή η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, όπως ενδεικτικά καταστατικό, πιστοποιητικό ΓΕΜΗ, μετοχολόγιο, πρακτικά διοικητικού συμβουλίου και γενική συνέλευση, αποδεικτικά καταβολή μετοχικού κεφαλαίου, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, δηλώσει περί μη ύπαρξη κολλημάτων των μετόχων και των μελών του διοικητικού συμβουλίου, στοιχεία για την νομιμοποίηση, για την νόμιμη προέλευση των κεφαλαίων όπου απαιτείται, όποια επιπλέον δικαιολογητικά προβλέπει ισχύουσα νομοθεσία και η προκήρυξη του πρωταθλήματος. Πάμε στο 7ο κομμάτι που είναι φυσικά η υποβολή του φακέλου στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Ο πλήρης φάκελος κατατίθεται στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού μέσα στις προθεσμίες που έχουν οριστεί. Στο 8ο κομμάτι, ο έλεγχος από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, η Επιτροπή εξετάζει αν η ΠΑΕ έχει συσταθεί νόμιμα, αν το μετοχικό κεφάλαιο έχει καταβληθεί, ποιοι είναι οι μέτοχοι και αν υπάρχουν ασυμβίβαστα των μετόχων, αν πληρούνται όλες οι οικονομικές και νομικές προϋποθέσεις. Εάν διαπιστωθούν ελλείψεις, συνήθως δίνεται προθεσμία για συμπλήρωση του φακέλου ή παροχή διευκρινήσεων. Πάμε στο 9ο κομμάτι που είναι η έκδοση του πιστοποιητικού συμμετοχής. Αν όλα είναι σύνομα, η ΕΕΑ εκδίδει το πιστοποιητικό συμμετοχής, το οποίο διαβιβάζεται στην διοργανώτερη αρχή, στην Super League 2. Χωρίς αυτό το πιστοποιητικό, η ΠΑΕ δεν μπορεί να συμμετάσχει στο πρωτάθλημα. Τι γίνεται συνήθως στην πράξη? Πάμε τώρα για τη νέα νεοσύστατη ΠΑΕ. Η μεγαλύτερη δουλειά γίνεται ανάμεσα στην καταχώρηση στο ΓΕΜΗ και την κατάθεση του φακέλου της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Εκεί ολοκληρώνεται το μετοχολόγιο, καταβάλλεται το μετοχικό κεφάλαιο, εκδίδονται οι απαραίτητες ενημερότητες και συγκεντρώνονται όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα. Όταν ο φάκελος θεωρηθεί πλήρης, αποστέλλεται στην Επιτροπή για τον τελικό έλεγχο και την έκδοση του πιστοποιητικού συμμετοχής. Άρα λοιπόν εμείς σε αυτή τη στιγμή έχουμε κάνει το πρώτο μεγάλο βήμα, που είναι η καταχώρηση στο ΓΕΜΗ. Αυτό είναι το μεγάλο βήμα, το οποίο το πέτυχε η διοίκηση της Ζακύθου. Και τώρα πάμε στο επόμενο βήμα, που είναι η κατάθεση του φακέλου στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Αυτό θα γίνει στις επόμενες ημέρες. Εκεί λοιπόν θα κριθούν όλα. Αν έχουμε πλήρη φάκελο, τότε ίσως να περάσουμε το πιστοποιητικό συμμετοχής, να το πάρουμε και να παίξουμε στο πρωτάθλημα. Αν δεν έχουμε πλήρη φάκελο και χρειάζονται κάποιες διευκρινήσεις, η Επιτροπή θα μας δώσει μια προθεσμία για να κάνουμε τις απαραίτητες τροποποιήσεις. Αν όμως δεν έχουμε πλήρη φάκελο ή ο φάκελος είναι λυπής ή δημιουργηθούν πολλά προβλήματα, τότε υπάρχει, ας πούμε, η πιθανότητα η Ζάκηθος να μην πάρει πιστοποιητικό συμμετοχής. Όμως αυτή τη στιγμή θεωρείται απίθανο να συμβεί αυτό, διότι υπάρχει ένα νομικό επιτελείο το οποίο τρέχει όλη τη διαδικασία και μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει το παραμικρό πρόβλημα. Άρα λοιπόν η διοίκηση της ομάδας είναι αισιόδοξη ότι όλα θα γίνουν όπως πρέπει. Τώρα ένας φίλος εδώ πέρα που με ρωτά για τις μετοχές. Δεν γνωρίζουμε περισσότερα πράγματα για τις μετοχές. Δεν ξέρουμε πόσο θα αποτιμηθεί κάθε μετοχή. Δηλαδή θα βγουν, ας πούμε, είναι 350.000 το μετοχικό κεφάλαιο, θα βγουν 35.000 μετοχές. Προς 100 ευρώ η μία, δεν γνωρίζω το πόσο θα, με τι τρόπο θα βγουν οι μετοχές. Δηλαδή, αν έχουμε, ας πούμε, 300.000 μετοχικό, πρέπει να βγουν 30.000 μετοχές με 10.000 ευρώ η μία, έτσι.
1: Γιατί έχει μαύρα μάτια και μελαγχολικά.
0: Και ούτω καθεξής, δεν ξέρω πόσο θα αποτιμηθεί κάθε μετοχή. Αυτό το γνωρίζει φυσικά η διοίκηση. Τώρα, για την εγγραφή στο μετοχολόγιο, ναι, υπάρχει μια διαδικασία που πρέπει να γίνει.

Για την εγγραφή στο μετοχολόγιο, να πούμε δύο-τρία παραματάκια. Η ΠΑΕ τηρεί το επίσημο βιβλίο μετόχων, μετοχολόγιο, όπου καταγράφονται το όνομα κάθε μετόχου, ο αριθμός των μετοχών του, η ημερομηνία απόκτησης και τυχόν μεταβιβάσεις. Αυτά όλα έτσι περνάνε μέσα από ένα βιβλίο το οποίο θα το έχει η ανώνυμη εταιρεία, η ΠΑΕ. Στο φάκελο που υποβάλλεται στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού περιλαμβάνονται τα στοιχεία του μετοχολογίου και των μετόχων ώστε να ελεγχθεί η νομιμότητα της μετοχικής αυτής σύνθεσης. Τώρα στο ερώτημα αν μπορεί ο κόσμος να αγοράσει μετοχές. Ναι, αν το αποφασίσει η διοίκηση της ΠΑΕ, ο κόσμος μπορεί να αγοράσει μετοχές. Υπάρχουν δύο βασικοί τρόποι. Κατά την ίδρυση, αν οι ιδρυτές επιλέξουν να διαθέσουν μέρος των μετόχων σε περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Με μεταγενέστερη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, όπου εκδίδονται νέες μετοχές και μπορούν να διαδεθούν σε νέους ή υφιστάμενους επενδυτές. Παράδειγμα, για μια ομάδα όπως η ομάδα της Ζακύνθου, αν η ΠΑΕ αποφασίσει μετοχικό κεφάλαιο 500.000 ευρώ, 50.000 μετοχές των 10 ευρώ, θα μπορούσε να κρατήσει για παράδειγμα 35 μετοχές ο βασικός επενδυτής, το 70%, και 10.000 μετοχές δύο ακόμη επενδυτές των 20% και 5.000 μετοχές για τον υπόλοιπο κόσμο, για τους φιλάθλους. Στην πράξη, οι περισσότερες νέες ΠΑΕ της Super League 2 ξεκινούν με λίγους βασικούς μετόχους και αν το επιθυμούν να ανοίγουν αργότερα τη μετοχική τους βάση με νέα έκδοση ή μεταβίβαση των μετοχών. Τώρα, αν η ΠΑΕ δεν λάβει το πιστοποιητικό συμμετοχής από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, οι συνέπειες είναι πάρα πολύ σοβαρές. Συνήθως ακολουθείται η εξής διαδικασία. Η Επιτροπή εκδίδει αρνητική απόφαση αναφέροντας τους λόγους για τους οποίους δεν χορηγεί πιστοποιητικό. Παραδείγματος χάρη, ελλειπής φάκελος, πρόβλημα με το μετοχικό κεφάλαιο, κόλλημα μετόχου ή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, μη τήρηση νόμιμων προϋποθέσεων. Αν η έλλειψη είναι διορθώσιμη, σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να δοθεί η δυνατότητα συμπλήρωσης του φακέλου ή παροχής διευκρινήσεων πριν ληφθεί η οριστική απόφαση. Αυτό φυσικά εξαρτάται από τη φύση της έλλειψης και τις προθεσμίες που ισχύουν. Αν η αρνητική απόφαση οριστικοποιηθεί, η ΠΑΕ δεν αποκτά πιστοποιητικό συμμετοχής. Η διοργανώτρια αρχή Super League 2 εφαρμόζει όσα προβλέπουν η προκήρυξη του πρωταθλήματος και η ισχύουσα νομοθεσία. Στην πράξη, χωρίς πιστοποιητικό από την Επιτροπή, η ομάδα δεν μπορεί να συμμετάσχει νόμιμα στο ποτάλιμα. Η ΠΑΕ όμως μπορεί να ασκήσει τα ένδικα μέσα που προβλέπει ο νόμος, εφόσον θεωρεί ότι η απόφαση της Επιτροπής είναι εσφαλμένη.

0: όνειρό μου. Το καλοκαίρι που λάμπει τα στέρι.
1: Για μια ανώνυμη εταιρεία η οποία είναι τώρα υποσύσταση, η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού ελέγχει, το πιο σημαντικό κομμάτι που ελέγχει είναι το αν έχει καταβληθεί πραγματικά το μετοχικό κεφάλαιο. Αυτό ελέγχει πλέον η ανώνυμη εταιρεία. Και φυσικά ποιοι είναι οι μέτοχοι, έτσι. Αν τα χρήματα προέρχονται από νόμιμες πηγές, όπου απαιτείται σχετική τεκμηρίωση, μετοχολόγιο, η Επιτροπή εξετάζει ποιος κατέχει τις μετοχές, αν υπάρχει μέτοχος που έχει κόλλημα συμμετοχής, αν κάποιος συμμετέχει σε άλλη ΠΑΕ κατά παράβαση της νομοθεσίας. Δεν μπορεί κάποιος μέτοχος να έχει μετοχές και κάπου αλλού. Και φυσικά ελέγχεται το Διοικητικό Συμβούλιο. Ελέγχεται αν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις και δεν έχουν ασυμβίβαστα ή κολλήματα με τη δικαιοσύνη. Οικονομικά στοιχεία. Η ΠΑΕ πρέπει να προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα που απαιτείται, εταιρικά έγγραφα, αποδεικτικά καταβολής κεφαλαίου κτλ. Φυσικά η Επιτροπή ελέγχει το καταστατικό, την καταχώρηση στο γεμί, το αφημί, όλες τις νόμιμες δημοσιεύσεις και αποφάσεις. Πάμε στο κομμάτι του γηπέδου τώρα. Για να γνωρίζετε, η αδειοδότηση του γηπέδου είναι επίσης σημαντική για τη συμμετοχή στο πρωτάθλημα. Αλλά δεν είναι το ίδιο πράγμα με το πιστοποιητικό της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Το θέμα του γηπέδου εξετάζεται μέσα από τις διαδικασίες της διοργανώτριας αρχής και της αδειοδότησης των αθλητικών εγκαταστάσεων. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσει η ανώνυμη εταιρεία, η ΠΑΕ Αψάκηθος, έτσι ώστε να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα που είναι η συμμετοχή μας στο πρωτάθλημα το συγκεκριμένο. Λοιπόν, ένας φίλος εδώ με ρωτάει αν έχουμε μεταγραφές. Όχι, δεν έχουμε μεταγραφές. Η ομάδα συνεχίζει έτσι ως έχει αυτή τη στιγμή, δεν έχουν γίνει άλλες προσθετικές κινήσεις. Να πούμε ότι το Σάββατο στη Ζάκεδο θα βρίσκεται και ο Χουάν Νέιρα, ο παίχτης, ο σπουδαίος αυτός ο ποδοσφαιριστής που ήταν, έκανε καριέρα στην Ελλάδα με τη φανέλα του Όφη, από την Αργεντινή. Θα βρεθεί στην Κρήτη και από την Κρήτη στη Ζάκυνθο, όπου το Σάββατο θα βρίσκεται εδώ στο νησί και θα σωματωθεί με την υπόλοιπη, με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του.

ουρανό. Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε για λίγο ακόμη. Πάμε να δούμε τι γίνεται. Πύργος, λέει, στέγαση τώρα 1,2 εκατομμύρια ευρώ, αλλάζει όψη το δημοτικό στάδιο, παρεμβάσεις στο δημοτικό γήπεδο, καράτουλα 5x5 λέει. Το πρώτο ουσιαστικό βήμα για την αναβάθμιση του δημοτικού σταδίου Πύργου, Χαράλαμπος Βιλαέτης, έγινε με την έγκριση από τη Δημοτική Επιτροπή Πύργου της υποβολής πρότασης χρηματοδότησης για την αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου. 1.200.000 ευρώ. Θα γίνει, θα μπει στέγαστρο, λέει εκεί. Ωραία. Να το βλέπουν εδώ οι δικοί μας.

Τώρα, όσον αφορά την τρίτη εθνική κατηγορία, στον αθλητικό όμιλο Λεβάντε δεν κινείται ακόμη τίποτα. Τουλάχιστον στο προσκήνιο, δηλαδή στο παρασκήνιο υπάρχουν διάφορες ζυμώσεις για την ομάδα. Αρκετοί παίχτες θέλουν να ενταχθούν στο ρόστερ του αθλητικού όμιλου Λεβάντε, άλλοι όμως δεν μπορούν να το κάνουν γιατί υπάρχουν ομάδες που δεν αφήνουν τους ποδοσφαιριστές τους ελεύθερους να κάνουν αυτή την μετάβαση. Παρασκευή 31 Ιουλίου, σημειώσατε την ημερομηνία, η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ετοιμάζει μια μεγάλη κοινή εκδήλωση για να πραγματοποιήσει τις κληρώσεις των τριών διοργανώσεών της εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Στο επίκεντρο της Παρασκευής 31 Ιουλίου θα βρεθούν ταυτόχρονα η Τρίτη Εθνική, το Κύπελλο Ελλάδας αλλά και το Κύπελλο Ερασιτεχνών, με την ακριβή ώρα της εκδήλωσης να ανακοινώνεται τις επόμενες ώρες ημέρες. Τριανταμία του μηνός λοιπόν οι κληρώσεις της τρίτης εθνικής κατηγορίας, γιατί κάποια στιγμή πρέπει να μιλήσουμε και για την τρίτη εθνική κατηγορία. Λοιπόν, να πούμε ότι η ΕΠΣΑ Κίνθου αντιμετωπίζει και άλλα θεματάκια τώρα που πρέπει να λύσει. Ο πρόεδρος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων του νησιού μας, ο Νίκος Κοντονής, θα πρέπει να πάει στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για να δώσει περαιτέρω διευκρινήσεις για την ΕΠΣΑ Κίνθου, γιατί υπάρχει μια καταγγελία. Υπάρχει μια καταγγελία η οποία, όπως το είπε χθες ο πρόεδρος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων του νησιού μας, ο κύριος Νίκος Κοντονής, υπάρχει μια καταγγελία από τον κύριο Ραυτόπουλο.

και θα πρέπει να πάει στην Αθήνα να δώσει περαιτέρω διευκρινήσεις ο πρόεδρος αλλά και το νομικό επιτελείο της Ζακύνθου για όλα αυτά που καταγγέλει ο πρώην γραμματέας της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ζακύνθου, ο κύριος Χαράλαπος Ραυτόπουλος.

0: μια καταγγελία η οποία εωρείται έτσι, πάνω από την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων του νησιού μας. Δεν ξέρω τώρα τι θα βγάλει όλη αυτή η ιστορία και για ποιο λόγο βέβαια γίνονται όλα αυτά. Γιατί να συμβαίνουν όλα αυτά, μας προβληματίζουν βέβαια. Έτσι, είμαστε μια μικρή ένωση ποδοσφαιρικών σωματείων, έχουν μείνει λίγες οι ομάδες. Γιατί να φτάνουμε σε αυτά τα σημεία.
1: Βαρεθήκα να πρωταγωνιστώ μια ζωή σε παραμύθι.
0: Να τρέχουμε σε δικαστικές αίθουσες, να τρέχουμε στα δικαστήρια, να τρέχουμε στις επιτροπές, στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

Μια καταγγελία η οποία ουσιαστικά στάρθηκε στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού από την Κυριακή 22 Μαρτίου. Δηλαδή, είχαμε μπροστά μας από τις 22 Μαρτίου μέχρι τώρα, τώρα βγήκε αυτό στο φως της δημοσιότητας, μια καταγγελία η οποία έχει σταλθεί από τον κύριο Χαράλα Μποραυτόπουλο προς την Γενική Γραμματεία, προς το Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, που αφορά την Εύσα Κίνδου. Μια καταγγελία η οποία ουσιαστικά έρχεται στο φως της δημοσιότητας και λέει σχεδόν τα ίδια πράγματα που έλεγε και η παλιά καταγγελία, και λέει το εξής: συμπληρώνονται 6 μήνες από την καταγγελία που σας κατέθεσα για παράνομες πρακτικές, καθώς επίσης και μη νόμιμες διαδικασίες που έχει διαπράξει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΖΑ Κίνδου κατά τη διάρκεια της μέχρι τώρα θητείας του και 2 μήνες από την ημέρα που σε κατέθεσα συμπληρωματικά στοιχεία που αφορούν την καταγγελία μου. Στοιχεία που δεν χωρούν αφισβήτηση, αφού συνοδεύονται από δικά σας έγγραφα από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΖΑ Κίνδου, που το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΖΑ Κίνδου έχει αγνοήσει και έχει προβεί σε παράνομες διαδικασίες, καθώς έχει παραβιάσει το νόμο 2725 του 99 και το νόμο 4726 του 2020. Η έκτακτη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 22 Δεκάτου 2023 χωρίς τη δική σας έγκριση, με την 3 Δεκάτου 2023 είχατε δώσει έγκριση και επικυρώσετε τον κατάλογο των 14 σωματείων που είχαν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην έκτακτη Γενική Συνέλευση για τις 13 Δεκάτου 2023 είναι παράνομη, γιατί συμμετείχε το Σωματείο Αθλητικό Όμιλο Σελιβή που δεν ήταν στο κατάλογο που εσείς είχατε επικυρώσει για τις 13 Δεκάτου 2023 και έχουν διαπραχθεί πλαστογραφίες, αφού συμμετείχαν 11 σωματεία, εκ των οποίων το ένα σωματείο ο Απζάκηδος ψήφισε παρόν δια του εκπροσώπου του κ. Πέτα Διονυσίου, ενώ το πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης υπογράφει ο κ. Σιγούναρης Τηλιανός για λογαριασμό της ομάδας. Εδώ θα σας πρότεινα να καλέσετε τον κ. Πέτα Διονύσιο και να σας πει και να σας επιβεβαιώσει την πραγματικότητα. Μετά από αυτή την έκτακτη Γενική Συνέλευση ακολούθησαν οι εκλογές το Γενάρη του 24, με την οποία με μια διοίκηση που βάσει των πεπραγμένων ήταν έκπτωτη και τα μέλη της δεν μπορούσαν να συμμετέχουν στις εκλογές. Έτσι λοιπόν, και με διάφορους άλλους τρόπους που σας έχω περιγράψει, εγώ έχασα τις εκλογές και δεν είναι η μοναδική περίπτωση παραβίασης των κανονισμών, γιατί το ίδιο έκανε και στη Γενική Συνέλευση το Φλεβάρι του 25, που ούτε αυτή τη φορά ζήτησαν τη δικιά σας έγκριση και την επικύρωση του καταλόγου με δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου, βάζοντας να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν 2 σωματεία που δεν είχαν δικαίωμα, τον Έσπερο και τον Απόλλων Ζακέδου. Τελευταία περίπτωση είναι τώρα πάρα πολύ πρόσφατη, που κατά την επίσκεψη του κ. Βρούτση στη Ζάκηθο, ερωτώμενος γιατί η Ζακέδου δεν πήρε τα χρήματα για τα φωτοβολταϊκά, σας έχω αναφέρει σχετικά, λέει εδώ πέρα, απάντησε ότι δεν είχε ασφαλιστική ενημερότητα η ΕΠΖΑ Κίνδου και ότι θα τα έδινε πάλι. Ούτε αυτή τη φορά κατάφερε η ΕΠΖΑ Κίνδου να εισπράξει και τα χρήματα, πήγαν στο Δήμο. Απορώ λοιπόν, με τόσες καρβγαλές περιπτώσεις, τόσα αδιάψευτα στοιχεία, τι είναι αυτό που σας κάνει, λέει, να καθυστερείτε να βγάλετε απόφαση που είναι πάρα πολύ εύκολη, μια και μοναδική έκπτωση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠΖΑ Κίνδου. Με φιλικούς χαιρετισμούς ο καταγγέλων, λέει, Χαράλαμπος Ραυτόπουλος, ο οποίος καταγγέλει εδώ όλα αυτά. Η ΕΠΖΑ Κίνδου τώρα πρέπει πάλι να πάει στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και να, με στοιχεία και με δικαιολογητικά, να αντιπαρατεθεί απέναντι στην καταγγελία που έχει κάνει ο πρώην γραμματέας της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων του νησιού μας. Γιατί... Άρα λοιπόν δεν έχει κλείσει το συγκεκριμένο θέμα. Όπως όλα δείχνουν, θα έχουμε συνέχεια δικαστικό ρεπορτάζ πλέον.

Θα το αναλύσουμε λίγο αυτό το θέμα στις επόμενες εκπομπές, να δούμε τι ακριβώς γίνεται και γιατί πάλι πρέπει να η ΕΠΣΑ Κήθου να δώσει περαιτέρω εξηγήσεις στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για όλα αυτά που καταγγέλει ο κύριος Ραυτόπουλος. Λοιπόν, βάζω μια νοτελεία σε αυτό το κομμάτι. Πιστεύω ότι τις επόμενες μέρες, ίσως και αύριο, να μπορέσουμε έτσι να το αναπτύξουμε λίγο αυτό. Λοιπόν, 4 παρά 20 ώρα, είμαστε 2 ώρες εδώ στον αέρα. Να σας ευχαριστήσω που μείνατε έως αυτή την ώρα εδώ στο κλασικό ντέρμπι της Ζακύνθου. Ζέστη σήμερα πάλι έξω. Απόγευμα σήμερα, Τετάρτης. Ευελπιστούμε ότι θα αλλάξουν τα πράγματα, θα έρθει και λίγο δροσιά. Αλλά μέχρι στιγμής όμως πρέπει να έχουμε υπομονή.

0: Πάρα πολύ ωραία. Ένα μεγάλο ευχαριστώ λοιπόν σε όλους και όλες που μείνατε έως αυτή την ώρα, που είχατε την υπομονή, τη θέληση, τη δύναμη, το κουράγιο.
1: Ένα βλέμμα ή χωρίς, είναι αργά κι ίσως νωρίς να τρέξει.
0: Μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού να ακούτε αθλητική εκπομπή εδώ στο νησί δεν είναι και τόσο έτσι εύκολο, αλλά νομίζω ότι είμαστε
1: ένας μικρός
0: πιστοί στο ραντεβού το οποίο κάνουμε, όπως και εσείς φυσικά, και πραγματικά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Όπως ευχαριστώ Ταβέρνα Διαχρονικός Γουλικάδο Κώστας Πλέσας, Φύσιο Ζάντε Νίκος Κουρούμαλος, Φυσικοθεραπεία και Κινηθεραπεία Πελματογράφημα, Ακροπολείο Πύλικα Κάλουβο 73, Καλίνικο Παραγωγή Κρασιού στο Καλυπάδο Στάκης Βούλτσος, Χασαποταβέρνα Δασκαλάκη Αγίου Λαζάρου 50, Βένους, Πιτσμπαρτσο Σελβί, Θοδωρή Ξένο. Ζαχαροπλαστείο Βερίκιο, Όπισθεν Δικητηρίο. Εμπορική οικία Γλάφα Γεννήσεω Πάκαλη Μάρο στην Αγγλιά. Χαρτικά, απορριπαντικά, χημικά πισίνα. Στρωματοποιία Ζακίτη στο κάτω Γερακαρίο. Παναγιώτη Τράνη. Πολυκατάστημα Καπαρέλη στα Ντουρέικα. Διανομή πετρελαίου θέρμανση Παναγιώτη Κοτσόνη Μπολέτσο στο Αργάσι. Γκίσμο στον Αγγερικό. Web εφαρμογέ σε ψηφιακέ διαφημίσει. Οικολογική Γεωργική. Βάρζελη Παναγιώτη, ο γεπόνο μα. Εστό Σταρακινάδο. Ακαδημία Αυζάκυνθο. Αδρέα Παπαδρέου και Αναστάσιο Παπαδρέου. Διανομή τροφίμων και πορευμάτων στα Καπασέικα. Στο Μουζάκι. Πρακτορείο Εθνικό Μεταφορών Λομποτέ Συνδρόμο Αεροδρομίου. Βαλερόζο Γιώργο Μουζάκη. Αλεξάνδρομα 83. Κάντο Λαμπίκο Στάθη Καραμαλίκη. Πιεντήριο Αυτοκίνητο. Μπαρμπέρικο Δημήτρη Καλογερία. Αγίου Λαζάρου 117. Πάμε στο φίλο μας τον Αλέκο Καλογέρη, Άλεξ Φρούτ, στην Καμάρα Γκυλοζάρο και στον Πλάνο. Καφέ Κάπου, δύο καταστήματα, Μουζά Μαρτινέκου 6 και στα Ντουρέικα. Φούρνος του Κοούτ, στο Δρύς και Νήσης Δραγώνας. Απέναντι από το Ίκα, Πιτσαρία Ντελάρτε, ο φίλος μας ο Στάθης ο Μπάστας, Βασίλης Χριστοδουλόπουλος, Τζάμια Κρίσταλα Καθρέπτες, Γυάλινα Κάγκελα στο Καλαμάκι και τέλος Μάγκο, παραλία της Λιβύη, Τάκης Γλαβάς.
1: Και πως με καίει το φίλι που δεν μπορώ να ξαναζήσω. Έλα λοιπόν να μοιραστούμε.
0: Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο την ίδια πάντα ώρα. Από εμένα το Δημήτρη Πέτα, να έχετε ένα όμορφο χαρούμενο απόγευμα. Πίστη, αγάπη, αφοσίωση.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 4.
1: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
2: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
3: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
2: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
3: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
4: Το θερμόμετρο στους 40. Το ραδιόφωνο στους 91,8. Ερμής.
5: Ερμής.
4: 91,8. Η δροσιά μέσα σου και αυτό το καλοκαίρι.
6: Ερμής. 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής 91,8. Ακούς καλοκαίρι.

0: Μακριά κοιτούσες. Ίσως να σου λέγα.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
2: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής, μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

μπροστά μου είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

0: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-324515 και 26950-55137.
1: Το θερμόμετρο στους 40. Το ραδιόφωνο στους 91,8. Ερμής.
2: Ερμής.
1: 91,8. Η δροσιά μέσα σου και αυτό το καλοκαίρι.
3: Ερμής. 91,8 στα FM.
4: Και τώρα, σύνδεση του Ερμή FM 91 και 8 με τον Sky 100,3.
5: Η ώρα είναι 5.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 5 με τη Μαρία Γιώργαρη. Φωτιά ξέσπασε λίγο πριν από τις 4 το απόγευμα στα Καλλιγάτα της Κεφαλονιάς. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Κοντά στην περιοχή όπου εξελίσσεται η πυρκαγιά υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Με μήνυμα από το 112 ενημερώθηκαν οι κάτοικοι της περιοχής προκειμένου να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στον παράδρομο της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας κοντά στα διόδια των Αφιδινών. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε αποθήκη εργοστασίου ανακύκλωσης στη Νέα Τρίχλια Χαλκιδικής. Προς το παρόν η φωτιά καίει εντός των εγκαταστάσεων. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται σήμερα ο κρατικός μηχανισμός λόγω των εξαιρετικά επικίνδυνων καιρικών συνθήκων που επικρατούν με κυρία χαρακτηριστικά τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες που σε ορισμένες περιοχές στην Ανατολική Πυρωτική χώρα αναμένεται να φτάσουν και τους 43 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική το θερμόμετρο θα δείξει 38 με 39 και τοπικά 40 βαθμούς Κελσίου. Ισχυρές καταιγίδες αναμένονται στη Μακεδονία και τη Θράκη. Ανοιχτές θα είναι και σήμερα μέχρι τις 9 το βράδυ 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. Αναλυτικά οι κλιματιζόμενοι χώροι στο sky.gr. Πολύ ψηλός κινδυνός πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται αύριο σε περιοχές της Αττικής και της Εύβοιας καθώς και στα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου. Την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο εδόλιο του Ειδικού Δικαστηρίου για την υπόθεση της διαμόρφωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών προτείνει ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός προτείνει ο πρώην υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό να δικαστεί για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος. Μαζί με τον Χρήστο Τριαντόπουλο ζητεί να δικαστούν ακόμη 4 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 6 εβδομάδων κινείται το πετρέλαιο λόγω της νέας κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή. Άνοδο κατά 2,68% σημειώνει η τιμή του Brent, φτάνοντας στα $93,43 το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό καταγράφει αύξηση κατά 2,65% στα $86,55 το βαρέλι. Ανεξαρτητοποιήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος. Λυπάμαι για το αδιέξοδο. Όσα συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες δεν αντιστοιχούν στις αξίες της αριστεράς. Δεν μπορώ να υποστηρίξω την περιχαράκωση, αναφέρει ο πρώην πρόεδρος του κόμματος στη δήλωση που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο κ. Φάμελος επιλέγει να μιλήσει για αδιέξοδο, ενώ αποδείχθηκε ότι ο ίδιος ως πρόεδρος έφερε τον ΣΥΡΙΖΑ σε αδιέξοδο, αναφέρουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ. Αύριο στις 3 μετά το μεσημέρι θα συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ στην Κουμουνδούρου. Για πρωταγωνιστικό ρόλο στην έναρξη της σκευωρίας Νοβάρτης κατηγόρησε ο Άδωνης Γεωργιάδης τον Μάριο Σαλμά μετά τις νέες καταγγελίες του κ. Σαλμά κατά του Υπουργού Υγείας. Ο κ. Σαλμάς από το βήμα της Βουλής, όπου συζητείτο η άρση ασυλίας του μετά από μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση από τον κ. Γεωργιάδη, έκανε λόγο για σχέσεις διαπλοκής του Υπουργού Υγείας με την Οβάρτης και με προστατευόμενο μάρτυρα. Ο κ. Σαλμάς ήθελε να γίνει προστατευόμενος μάρτυρας στις ΗΠΑ, αλλά οι Αμερικανοί κατάλαβαν τον χαρακτήρα του και τον έκοψαν, δήλωσε ο κ. Γεωργιάδης. Να δώσει εξηγήσεις ή να παραιτηθεί, κάλεσε τον Αδωνή Γεωργιάδη το ΠΑΣΟΚ, με τον κ. Γεωργιάδη να κάνει λόγο για κατά του ΠΑΣΟΚ. Η Βουλή αποφάσισε την άρση ασυλίας του Μάριου Σαλμά με 157 ψήφους υπέρ και 66 κατά. Ταυτοποιήθηκε από αστυνομικούς η δράση δύο εγκληματικών ομάδων, τα μέλη των οποίων κατήχαν αυτοσχέδιους εκρηκτικούς εμπριστικούς μηχανισμούς και βόμβες Μολότοφ κατά την συμμετοχή τους στη συγκέντρωση στις 28 Φεβρουαρίου του 2026 στο κέντρο της Αθήνας για τη συμπλήρωση των 3 ετών από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο 18χρονοι και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων, φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων, σύμφωνα με την αστυνομία. Ό,τι είναι να ελεγχθεί, θα ελεγχθεί και θα αποδοθεί δικαιοσύνη, ανέφερε σήμερα στον Sky ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σχετικά με την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Κανένας δεν είναι υπεράνω του νόμου, τόνισε, προσθέτοντας ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι ευρωπαϊκός θεσμός και κάνει τη δουλειά της με τον τρόπο που νομίζει. Αστυνομικοί της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων σε εκτέλεση εντάλματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας πραγματοποίησαν ευνηδιαστική έρευνα στα γραφεία της εταιρείας που πούλησε στους Δήμους τα λεγόμενα σπιτάκια και ανακύκλωσης. Σύμφωνα με το πόρισμα της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου, η υπόθεση αφορά διαγωνισμό με βάση τον οποίο έγινε το 2020 προμήθεια άνω των 200 σπιτιών ανακύκλωσης αντί 83 εκατομμυρίων ευρώ από την Περιφέρεια Αττικής και τους φορείς διαχείρισης στερεών αποβλήτων Πελοποννήσου και Κρήτης. Ανάμεσα στα ευρήματα του πορίσματος ήταν ότι για καθένα από τα σπίτια καταβλήθηκε το ποσό των 300.000 ευρώ. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική, αύριο Πέμπτη, θα υπάρχει λίγη συννεφιά. Άνεμη βόρη, βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ με εξασθένηση και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, αύριο γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Πέμπτη, στα ανατολικά και βόρεια υπηρωτικά,

0: και την Ανατολική Στερεά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος, το Σάββατο οι βροχές που θα εκδηλώνονται στο Αιγαίο βαθμία θα σταματήσουν και την Κυριακή πια ο καιρός θα είναι γενικά εύθυρος σε όλη τη χώρα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 5516 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουρωστικ για κάθε χρήση, Τουρωστικ υπάρχει λύση.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν μια ταιριαστή Χρήστος Κούτρας και Γιάννης Τζουνός.

0: άκουσε κανένα λάθος.
1: Καλό σας απόγευμα, 5 και 9 πρώτα λεπτά. Ακούτε Μέρι Λίντα, η οποία έφυγε σήμερα από την ζωή.
2: Μεγάλη τραγουδίστρια.
1: Μεγάλη τραγουδίστρια.
2: Μεγάλη τραγουδίστρια. Τραγούδια σαν και αυτό για πάντα. Απλά για πάντα, τίποτα άλλο.
1: Καταρχάς τα τραγουδάνε. Εντάξει, εμείς, okay, με αυτά μεγαλώσαμε. Όχι, ούτε και εμείς μεγαλώσαμε με αυτά.
2: Δεν μεγαλώσαμε εμείς με αυτά. Οι γονείς μας μεγαλώσαν με αυτά. Τα βρήκαμε εμείς και τα έχουν βρει και.
1: Παρακαλώ,
2: εσύ. Γεια σου, Χριστίνα, και καλησπέρα. Ναι.
1: Προσπαθούσε και εσύ να μάθεις πώς κινούνται οι όμοι. Όπως τους έκανε συγχωρεμένη η Μέριλίντα. Και η κυρία Δράκου, νομίζω ότι ο ίδιος προσπαθούσε να κάνει. Αυτό, να. Λοιπόν. Πολύ ωραία τραγούδια, ωραίες εποχές, άλλη κατάσταση. Ναι. Τώρα είμαστε εδώ σε μια διαφορετική κατάσταση. Αρχικά να σας πούμε ότι έχουμε πρόταση του αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου για παραπομπή Τριαντόπουλου
2: και Αγοραστού.
1: Και Αγοραστού σε ειδικό δικαστήριο για τα Τέμπη. Θα μας τα πει η κυρία Έλληνα Γαλάρη
2: σε πολύ λίγο. Ναι.
1: Σε πολύ λίγο. Έχουμε τσαμπουκάδες φοβερούς στη Βουλή. Στη συζήτηση της άρσης ασυλίας του κυρίου Σαλμά έκανε καταγγελίες ο κύριος Σαλμάς εναντίον του Γεωργιάδη. Ο Πολάκης είπε ότι πρέπει να ξανανοίξει υπόθεση. Ο Γεωργιάδης είπε ότι είστε όλοι γελοί, τέλος πάντων, και το Πασόκ που υιοθέτησε με διαφορετική στάση. Και πάμε, βαδίζουμε προς τα εκλογές που λέει ο Μητσοτάκης ότι θα γίνουν την άνοιξη του 27, αλλά σε αυτό το κλίμα. Πολλά πράγματα.
2: Απειλές
1: του Τραμπ για το Ιράν ξανά. Παρέτηση, ανεξαρτοποίηση.
2: Ανεξαρτοποίηση φάμελου, αλλά παρέτηση κόκαλη. Θα μας τα πει ο Ατζολέτος. Χαμός το ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή.
1: Μάλιστα.
2: Το ΠΑΣΟΚ δεν έχει κάτι.
1: Δεν έχει χαμός σήμερα στο ΠΑΣΟΚ, Γιάννη.
2: Θα πούμε για τις μεταγραφές, άμα θες.
1: Και είναι χαμός πάλι.
2: Όχι, αυτό είναι καλό, θετικό.
1: Έτσι κι αλλιώς, ό,τι και να γίνεται, ποιος χάνει, Γιάννη.
2: Το Πασόκ. Και όλοι παίρνουν από το Πασόκ.
1: Αυτό. Δηλαδή, κατάλαβε τι. Ό,τι και να γίνει.
3: Τι γίνει.
1: Δηλαδή, κάνει κόμμα ο Σαμαράς, λέει ο Γιάννης, το Πασόκ θα χάσει.
2: Εδώ ήρθαν ακρίδες στη Δεδράμ.

0: Ακρίδα στην Δράμα ήρθαν επί διακυβερνήσεως Μητσοτάκη.
1: Και πέρυσι είχε.
2: Και πάλι
1: Μητσοτάκη.
0: Το 19 και μετά, τι ήταν.
2: Δεν είχε τα προηγούμενες δεκαετίες δηλαδή κι εσύ.
0: Ο αντιπεριφερειάρχης σήμερα που βγάλαμε είπε όχι.
2: Όχι, είπε ναι.
0: Δεν το είχαμε προβλέψει.
2: Του χρόνου δεν θα υπάρχουν, θα τις ψεκάσουν.
1: Και το φαινόμενο με τις ακρίδες.
2: Ναι.
1: Γιατί προβλέπετε.
0: Κάνουν κάτι ψεκασμός, ρε παιδί μου.
1: Αυτού έπρεπε να του κάνουν έτσι κι αλλιώ. Δηλαδή δεν κατάλαβα.
2: Όχι, ήταν για άλλα έτομα, όχι για τις ακρίδες.
0: Λοιπόν, έχει πάρα πολλά θέματα.
1: Ειδικό για τις ακρίδες το.
0: Θα δούμε τι θα προλάβουμε να πούμε. Ό,τι προλάβουμε να το πούμε, μην ανησυχείτε. Τώρα. Έχουμε. Μην μπαίνετε σε σανσέρ.
1: Α, έχει διακοπές ρεύματος πολλές, ναι.
0: Λοιπόν, έχουμε νέα προβλήματα. Τώρα μας έχει στείλει στην προηγούμενη εκπομπή σε αυτούς τους ακατανόμαστους, την Αναστασοπούλου και τον Κολοκυθά, που τους ονομάζω δηλαδή. Ο Τάσος έχει στείλει και διακοπή ρεύματος στην Παλίνη.
2: Α, και στην Παλίνη.
1: Α, εξαιρετικά.
0: Εκτός από την Παλίνη, έχει. Είχε και έχει. Εμάς μας έκανε στο σπίτι ένα.
1: Ψέλη, νομίζω.
0: Ένα ετζουκ.
2: Ναι. Α, για λίγο. Ο,
1: έρχεται.
0: Ναι, δεν παίζεται αυτό με το ωραίο να την πατήσεις έτσι τώρα αυτές τις μέρες.
2: Ναι, να μείνεις χωρίς κλιματιστικό.
0: Από 3 και 20 και έχουμε Κυψέλη, Εξάρχεια, Κολωνάκη, Ζωγράφου, Γκίζη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα προβλήματα παρουσιάστηκαν σε Ζωγράφου Μενίδη μεταμόρφωση.
1: Με συγχωρείς, κοντεύει να είναι όλοι Αττικοί δηλαδή.
2: Βάλε και την Παλίνη. Μας είπε ο φίλος μας, Παλίνη. Βάλε και την Παλίνη.
0: Και Παλίνη. Ό,τι άλλο υπάρχει, skyradio.gr 210-4800-170-174. Ο κύριος Νότης από Παγιανάκος είναι εδώ. Τι μασουλάμε?
3: Κρυθαρότο με
0: μοσχαράκι. Κρυθαρότο με μοσχαράκι. Γιουβέτσι δηλαδή.
2: Γιουβέτσι. Παρανέστρα.
0: Σκέτη την τρώση ή με φέτα? Τι σκέτη ρε Συνότη? Η κυρία Ρούλα Βρετάκου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο στο 210-4800-170-174. Η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια, η οποία σας προτρέπω, επειδή την άκουσα, το παίξαμε την Παρασκευή αν δεν κάνω λάθος, και κάθισα και την άκουσα όλη, δηλαδή μέχρι που σταματήσει το πάρκινγκ δεν ανέβαινα στο σπίτι. Έχει κάνει συγκλονιστική συνέντευξη τον Απρίλιο του 25, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, στη Μάρα Κοντού.
1: Η Κωνσταντίνα.
0: Ναι. Είναι μια φανταστική συνέντευξη. Ναι. Αναζητήστε στο On Demand του Sky και απολαύστε την. Είναι 2 ώρες. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Της τα είπα και τα συγχαρήκια. Καταπληκτική συνέντευξη. Η κυρία Μελίνα Σαμαραδέλη στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Τζούνος Κούτρας εδώ μέχρι τις 6 παρά 10. Κυρία Σούζη, πώς εξελίσσεται αυτός ο καύσωνας?
1: Σε αποδρομή.
0: Σε αποδρομή, ναι.
2: Μετά από 3 μέρες καιρός του ήταν.
1: Τόσο δεν λέγαμε.
2: Η αλήθεια είναι ότι όσο έλεγες,
1: έπιασε 1,43 και μισό.
2: 1,43. Είχε και 41 και 40 από ό,τι
1: 42 η Σπάρτη, 43 μισό το Λευκοχώρι, Φθιώτιδες, και αρκετά 41.
2: Μάλιστα.
1: Έτσι.
2: Ωραία.
1: Και σαραντάρια βέβαια.
2: Και μας αφήνει σήμερα.
1: Δεν το συζητώ καν. Έχει ήδη αρχίσει να μας αφήνει. Εκεί που δεν έπιασε τις θερμοκρασίες που και εγώ είπα εχθές ότι μπορεί να έχει. Η Αττική.
2: Η Αττική.
1: Καλύτερα.
4: Όταν πας για δουλειά. Όταν φεύγεις weekend για βουτιά. Λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά. Τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής. 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.
5: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Έχει νοτιά,
2: ναι.
1: Και μάλιστα είναι νοτιοανατολικός, δηλαδή πιάνει τα παράλια. Είναι και έφτασε και τα 5 μποφόρ, άρα έχει μπει και μέσα στο λεκανοπέδιο. Αυτό θέλω να πω. Άρα έχει κρατήσει θερμοκρασία σε χαμηλότερα επίπεδα από αυτά τα οποία υπολογίζαμε και περιμέναμε. Ναι. Παρ' όλα αυτά, εγώ ήμουν της άποψης από χθες ότι θα επισχύσει ο νοτιέφ. Αλλά δεν με ακούγανε.
0: Τελειώσαμε δηλαδή.
1: Πάει. Ναι.
2: Τώρα.
1: Ούτε 38 δεν έχει Αττική σήμερα.
2: Και η κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας.
1: Λοιπόν, αύριο ας πούμε η Αττική θα είναι στους 33 με 34 βαθμούς.
0: Παιχνιδάκι.
1: Την Παρασκευή 32.
0: Εσύ
1: 30 με 32.
0: Και 23 να έχει.
1: Πάλι θα υδρώνεις.
0: Δεν μπορούμε να κάνουμε.
2: Ναι, αλλά η απόσταση από το 38 μέχρι το 23, ενώ το 32 που λέει η Χριστίνα.
0: Είσαι ανίατη περίπτωση.
2: Είμαι, το παραδέχομαι.
1: Και λοιπόν, την Παρασκευή θα είναι γύρω στους 32.
2: Και θα συνοδευτεί αυτό από βροχές και τα λοιπά. Γιατί είδαμε και φαινόμενα έντονα σε Δράμα και Κέρκυρα.
1: Αυτό κοίταξε, είναι να πω κάτι. Ότι όταν περιμένουμε καταιγίδες αυτή την εποχή που έχει ζέστη, που είναι. Αυτά κάνουν μπουρίνια.
2: Να, μάλιστα.
1: Τα οποία δεν είναι και εύκολο να προβλεφτούν.
0: Ρε παιδιά, η έντονη ζέστη μετά συνοδεύεται με μπουρίνια. Τι να κάνουμε. Ναι. Και εμείς που δεν είμαστε μετεωρολόγοι τα ξέρουμε.
1: Μπράβο. Δηλαδή, λέγαμε και χθες για χθες ότι στη Βόρεια Ελλάδα θα βγάλει πάλι καταιγίδες, αλλά πού ακριβώς θα είναι. Χθες χτύπησε την Κέρκυρα. Ναι. Προχτές χτύπησε τη Δράμα. Αλλά λες όλο το κομμάτι εκείνο που μπορεί να χτυπήσει. Δεν είναι εύκολο να το βρεις ακριβώς πού θα είναι παρά τις τελευταίες.
0: Δεν λέμε κλασικά. Κάνει τρεις μέρες καύσωνα και στη Χαλκιδική.
1: Ναι, μετά κάνει
0: μετά, ό,τι κάνει. Είναι η καταιγίδα της καταιγίδας. Έχω τύχει δύο φορές.
1: Και αργούνε κιόλας. Δεν βγαίνουν μες στο μεσημέρι. Βγαίνουν απόγευμα προς το βράδυ.
0: Και βράδυ και φυσικώνουν τα τραπέζια όλα και τρέχουν και γίνεται.
2: Σωστά,
1: και σήμερα πάλι θα βγάλει. Τώρα ακόμα δεν έχει βγάλει. Σκέψου. Θα βγάλει όμως και σήμερα πάλι εκεί στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη κυρίως. Μπορεί να είναι και πιο δυτικά. Διόλο πιθανό.
0: Γεια σου Χριστίνα, τσι ευχαριστούμε πολύ.
1: Εντάξει, για την Παρασκευή μεταβολή του καιρού με βροχές καταιγίδες που θα περάσει αυτό το Σάββατο μέχρι το μεσημέρι. Πιστεύω ότι θα βρέξει και στην Αττική από το μεσημέρι και μετά.
0: Το βράδυ που έχει, πώς το λένε, την εκδήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας, 7:30.
1: 7:30 μπορεί να και να βρέχει ακόμα.
0: Α, εντάξει.
2: Να βάλουν τέντες στους κήπους.
0: Εντάξει.
1: Φαντάζομαι θα τα έχουν όλα προβλέψει.
0: Η προσέλευση μπορεί να είναι χαμηλότερη, κατάλαβες, γιατί μπορεί να γίνει και αυτό, δεν το ξέρουμε πώς θα γίνει. Θα δούμε, τώρα μέχρι και μια καμιά καταιγίδα, τρέχουμε όλες τις καταιγίδες. Λοιπόν, γεια σου Χριστίνακη, ευχαριστούμε πολύ. Γιατί κάνεις έτσι ρε Γιάννη?
2: Γιατί, για αυτά που η Χριστίνα πρώτον. Δεύτερον, γιατί πρέπει να προετοιμαστεί η Προεδρία και για αυτό το ενδεχόμενο. Τρίτον, γιατί παιδί μου, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που έχουν, δηλαδή έχουν ένα IQ κατάλληλο που ξεπερνάει
0: Ραδικιού.
2: Την Αλάσκα. Πάει από την άλλη πλευρά.
0: Παίξανε τα προηγούμενα εδώ, τα παιδιά εδώ, το Ανασοπούλου και ο Κολοκυθάς. Παίξανε Μητσοτάκη.
2: Παιδί είναι ο Κολοκυθάς.
0: Παιδί, ο Κολοκυθάς, παιδί.
1: Πάντα είναι.
0: Παίξανε παιδί. Μητσοτάκη. Θυμάσαι τι λέει? Γιατί μου έχει κάνει εντύπωση μια ατάκα του Μητσοτάκη.
2: Πού, από την κοινοβουλευτική ομάδα ή από τη συνάντηση με τον Πορτογάλο?
0: Από τον Πορτογάλο.
2: Ναι.
0: Αν τη διάβασα σωστά, δεν ξέρω και αν είναι και αυτοί δηλαδή που έχουν παίξει.
2: Για τις εκλογές και την
0: αντιπολίτευση.
2: Για τις εκλογές και την αντιπολίτευση.
0: Όχι. Ότι στην Ευρώπη λέει πρέπει, δεν μπορούμε να κάνουμε περισσότερα με λιγότερα λεφτά.
2: Ναι.
0: Το διάβασα κάπου σε κάποια. Αυτό είναι.
2: Για
0: βάλτε
2: αυτό.
0: Για
2: βάλτε αυτό.
0: Εγώ αυτό που θέλω να το πω, το πω δηλαδή, γιατί το διάβασα. Αλλά για βάλτε αυτό.
1: Αντιγεια σας.
0: Γεια σου Χριστίνα.
3: Όλες αυτές οι προκλήσεις απαιτούν ανάλογη χρηματοδότηση και δεν μπορούμε να πορευτούμε με έναν προϋπολογισμό ο οποίος ήταν σχεδιασμένος για τις ανάγκες του χθες. Και χρειαζόμαστε μια τολμηρή προσέγγιση αντάξια των φιλοδοξιών μας. Δεν μπορεί η Ευρώπη να κάνει περισσότερα με λιγότερα.
0: Είναι αυτό. Πολύ σωστό αυτό που λέει.
2: Ναι, δεν μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα ενώ έχεις λίγα λεφτά. Πρέπει να έχεις τα αντίστοιχα χρήματα.
0: Ωραίο, σωστό. Ωραία τάκα.
2: Απολύτως.
0: Πολύ. Σας αρέσει?
2: Ναι, γιατί σαν δεν αρέσει. Πολύ ωραία τάκα. Πάμε.
0: Εδώ έρχομαι αλληλέγγυος.
2: Σε ποιον?
0: Με τους δημάρχους. Στους οποίους φορτώνουν πράγματα και έχουν όλο και λιγότερα λεφτά.
2: Μάλιστα.
0: Δηλαδή,
2: έχουν πάρει όμως και έκτακτα λεφτά.
0: Κάποια έχουν λεφτά. Δεν φτάνουν τα λεφτά. Έχεις καταλάβει τι έργο κάνουν οι δήμαρχοι?
2: Βάλω το κοινό παρανομαστή. Δεν φτάνουν τα λεφτά.
0: Ναι, δεν φτάνουν, τα λεφτά. Το ίδιο δεν λέει ο Μητσοτάκης.
2: Ναι. Ναι. Αλλά ότι έχουν πάρει κάποιες έκτακτες παροχές για να κάνουν, για παράδειγμα, την αποψήλωση.
0: Να τους ελέγξει, αυτό είναι άλλο θέμα. Τα λεφτά που έχουν πάρει, φτάνουν να πάρουν προσωπικό καινούριο?
2: Όχι.
0: Φτάνουν να πάρουν μηχανήματα? Φτάνουν να κάνουν έργα?
2: Όχι, τα έργα ούτως ή άλλως πολλές φορές χρηματοδοτούνται. Δεν χρηματοδοτούνται από το Δήμο. Δεν χρηματοδοτούνται από τους Δήμους.
0: Αβαβάω, παπαπάου.
2: Ναι. Ότι θα μπορούσαν να έχουν περισσότερα χρήματα, ναι, δεν λέει κανείς.
0: Δεν τους έχει πει ότι θα παίρνουν τον έμφυα?
2: Δεν τον έχουν πάρει.
0: Δεν τον έχουν πάρει. Κατάλαβες.
2: Άμα τον πάρουν θα
0: δηλαδή είναι... τους δίνει πράγματα. Τους δίνει πράγματα.
2: Επομίζονται και άλλα θες να πεις με αυτό.
0: Ναι, και λέει με λίγο τα ίδια λεφτά. Πώς γίνεται αυτό? Είναι ακριβώς. Είναι πολύ ωραία η ατάκα του Μητσοτάκη αυτή. Είναι ακριβώς σαν όλους εμάς τους πολίτες. Εμείς καλούμαστε να πληρώσουμε περισσότερα ή μάλλον να πληρώσουμε τα ίδια πράγματα πιο ακριβά.
2: Ναι.
0: Με τα λίγα παραπάνω χρήματα. Ενώ ο πληθωρισμός
2: δεν γίνεται,
0: δεν βγαίνει μάλλον.
2: Δηλαδή αυτό δεν βγαίνει και μαθηματικά.
0: Πολύ ωραία τάκα. Αυτή είναι πολύ ωραία τάκα του Μητσοτάκη. Βέβαια, ποιος θα την τσιπήσει από την αντιπολίτευση είναι άλλο θέμα αυτό.
2: Εντάξει, θα το δούμε. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω πώς αλλιώς πρέπει να το πει για να τσιμπάνε πράγματα από την αντιπολίτευση.
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε, τι να σου πω τώρα. Δεν ξέρω πού να ξέρω. Εγώ από την Τρίπολη είμαι. Και τον άλλον. Πάρε την κυρία Γαλάρη. να μιλήσουμε με την κυρία Γαλάρα και να έρθει και ο Αντώνης Ατζολέτος. Εδώ έχουμε σοβαρά θέματα. Έχει ένα καταπληκτικό βίντεο το οποίο κυκλοφορεί σήμερα. Καταπληκτικό.
2: Ποιο είναι αυτό?
0: Που είναι ο καλαθοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, ο Χουάντσο, ο οποίος μπαίνει σε ένα σκάφος, γιατί κάνει διακοπές ο Χουάντσο με ένα σκάφος και αυτός και τον αδελφό. Τι να κάνει,
2: τι να κάνει ο άνθρωπος.
0: Ένα σκασμό εκατομμύρια έχει βγάλει.
2: Θα τον νίκιασε μάλλον.
0: Ό,τι θέλει κάνει. Ωραία, και να τον νοικιάσει, να τον αγοράσει, τα δουλεμένα τα έχει.
2: Αυτό δεν του φτάνουν τα λεφτά να κάνει περισσότερα.
0: Α, έχει και στο Κολωνάκι, λέει, διακοπή ρεύματος.
2: Α, προσθέστε και το Κολωνάκι, παιδιά, στις υπόλοιπες περιοχές.
0: Στη Μέρλιν, λέει, έχουν ρεύμα. Ο οποίος μπαίνει στο σκάφος και μιλάει με τα πιτσιρίκια και του λέει: εσύ τι είσαι, Παναθηναϊκός, λέει ένα. Τι είσαι, Ολυμπιακός, θα σε πετάξω μέσα. Σαν πιτσιρικά. Είναι καταπληκτικός ο Χουάντσο. Επίσης να πούμε ότι η Λένα λέει: βρε παιδιά, και εγώ μόλις άκουσα το τραγούδι που βάλατε, κούνησα τους ώμους, λέει. Αξέχαστη, υπέροχη. Έλενα Γαλάρη, να μας πει για την πρόταση του αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Γεια σου, Έλενα, καλό απόγευμα.
6: Καλό απόγευμα. Έχουμε πρόταση από την εισαγγελέα του Αρείου Πάγου που αφορά την υπόθεση για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη και συγκεκριμένα για το μπάζωμα στο χώρο μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα. Mm. Έχουμε λοιπόν, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου έχει προτείνει να παραπεμφθεί στο ειδικό δικαστήριο ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, μαζί του να δικαστούν ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και άλλα τρία μη πολιτικά πρόσωπα που προέρχονται κυρίως από την προσβεστική. Ναι. Ζητεί την απαλλαγή για ακόμη τρεις ελεγχόμενους. Για αυτά τα τρία πρόσωπα ζητεί να διαχωριστεί η δικογραφία και να ελεγχθούν από την εισαγγελία Λάρισας αν προκύπτει, αν έχουν εκτελέσει κάποιο άλλο αδίκημα. Τον τελικό λόγο βέβαια για την παραπομπή ή όχι των κατηγορουμένων στο ειδικό δικαστήριο θα έχει το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο που αναμένεται να συνεδριάσει το φθινόπωρο. Να σας πω ότι είναι και σε εξέλιξη η ανάκριση που διεξάγεται για τον πρώην Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών, τον κύριο Κώστα Καραμαλή, ο οποίος ελέγχεται από τη δικαιοσύνη για το ίδιο αδίκημα, δηλαδή για την παράβαση καθήκοντος. Μαζί του ελέγχονται ακόμη 7 πρόσωπα. Που είναι πρώην Γενική Γραμματής του Υπουργείου από το 2016 έως το 2023, οπότε συνέβη και το σιδηροδρομικό δυστύχημα. Είναι ανάκριση η οποία είναι σε εξέλιξη, σε πλήρη εξέλιξη. Μόλις ολοκληρωθεί η ανάκριση, θα έχουμε και περαιτέρω.
0: Δηλαδή, τώρα δεν ξαναεμπλέκεται η Βουλή Έλληνα σε κάτι?
6: Όχι, τώρα δεν εμπλέκεται η Βουλή, έχει γίνει άρση.
0: Δικαστικό συμβούλιο τώρα.
6: Πάει στο Δικαστικό Συμβούλιο που θα συνεδριάσει το φθινόπωρο, το πιθανότερο το Σεπτέμβριο. Για να έχουμε την τελική απόφαση αν τελικά θα στηθεί ειδικό δικαστήριο για αυτά τα πρόσωπα.
0: Γεια σου, Έλληνα, σε ευχαριστούμε πολύ, να είσαι καλά.
6: Και εγώ.
2: Τι σου μυρίζει? Τι σου μυρίζει? Μάλιστα. Σε όλους μας μυρίζει. Ατζολέτο, καλησπέρα.
7: Εγώ δεν μυρίζω τίποτα.
0: Τι έχεις, COVID?
2: Καλό. Δεν μυρίζουν λίγο εκλογές? Αυτό μυρίζει ο αδερφός μου εδώ. Έχει τα εκλογές, έτσι σου μυρίζουν?
0: Τι να πω τώρα. Να μην μου μυρίζουνε.
2: Λέω ρε παιδί μου, δεν ξέρω καμιά φορά πώς είναι.
0: Έχουμε μπει και, έλεγε ο Σουλιώτης χθες, μπήκε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
2: Τα σπιτάκια ανακύκλωση.
0: Τα σπιτάκια ανακύκλωση, κάτι εκατομμύρια από εδώ. Ναι. Από 60 λέει χιλιάδες που τα βρίσκανε στην αγορά, με πρόχειρη αναζήτηση. Άντε να μην κάνουν 60, κάνουν 80 ρε παιδί μου. Ναι. Θα το βάλουν παραπάνω. Εμείς τα προμηθευτήκαμε με 300.
2: Μήπως είχαν έξτρα παράματα πάνω?
0: Δεν το ξέρω. Δηλαδή πήραμε διαμερίσματα καλά, νεόδμητα, όχι αστεία.
7: Νομίζω πως τα κόμματα έχουν ήδη κάνει τρέιλερ με τις δηλώσεις του Μητσοτάκη. Άνοιξη 24. Είναι έτοιμα δηλαδή το ένα πίσω από το άλλο, έτσι.
0: Έχει πει και αυτά για τους προϋπολογισμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο Μητσοτάκης κτλ. Εντάξει, ετοιμάζεται και ένα καλό πακέτο. Δηλαδή, νομίζω ότι μαθαίνουμε όλοι ότι το πακέτο θα είναι καλό της ΔΕΘ.
2: Ναι.
0: Ειδικά για τους μικρομεσαίους και για τη μεσαία τάξη, αυτό που λέμε μεσαία εισοδήματα.
2: Έγιναν και παροχές πιο πριν. Να η ρύθμιση για τις τράπεζες, να η συντάξεις
0: κυρίες. Έχει ξαναγίνει πρώην αρχηγός κόμματος να ανεξαρτητοποιηθεί?
7: Δεν θυμάμαι κάτι.
0: Να διαγραφεί έχει γίνει. Το συζητάμε.
7: Δεν θυμάμαι κάτι τέτοιο.
0: Ανεξαρτητοποίηση δεν μου έχει τύχει.
7: Όχι.
0: Όχι, λέει.
2: Το έκανε ο κύριος Βάμελος όμως.
7: Θα περιμένατε παραίτηση, ας πούμε.
2: Προφανώς.
0: Εγώ θα περίμενα παραίτηση. Ποιος αναλαμβάνει στη θέση του?
7: Στη θέση του.
0: Αν θα έφευγε ο Βάμελος.
7: Α, ποιος είναι από κάτω? Ναι. Δεν θυμάμαι. Ναι. Θα το δω όμως.
0: Ο Κόκαλης παραιτήθηκε.
7: Ο Κόκαλης παραιτήθηκε. Και ο Κοινοτοπούλου παραιτήθηκε. Και ο Καραμέρος παραιτήθηκε. Και ο Κυριακόπουλου παραιτήθηκε. 4 παραιτήσεις, 13 ανεξαρτητοποίησεις. 17 μάλιστα. Το σύνολο.
0: Άρα οι 4, ας πούμε, θεωρητικά, λογικά οδεύουν προς Τσίπρα.
7: Βέβαια, πρόσεξε, το είπες εσύ τώρα. Μάλιστα. Η παραίτηση θα έδινε σήμα οδεύω προς Τσίπρα.
2: Ναι, γιατί θα έδινε σήμα, δεν δίνει σήμα, δίνει σήμα, θα πάω εκεί.
7: Όχι.
0: Μα τι άλλο να
2: θέλει.
7: Για να εξαρτοποιήσει, δεν δίνει.
0: Μα τι άλλο να πει ο κύριος Φάμελος, έχει πει τα θέλω του. Δεν θα κάνουμε αντιπαραθετικά στον Τσίπρα, δεν θα κάνουμε το ένα, δεν θα κάνουμε το άλλο.
2: Θέλει τον Τσίπρα, άνθρωπο.
0: Ναι, αλλά δεν του θέλει ο Τσίπρας.
7: Η ανεξαρτητοποίηση δεν δείχνει πάντως πως πηγαίνει προς Τσίπρα.
2: Ναι. Όχι. Γιατί. Συμφωνώ. Λέει, όχι, με τον Χρήστο είχαμε μία συζήτηση προχθές, ότι κοίταξε να δεις, μπορεί κάποιος που ανεξαρτητοποιήθηκε να γυρίσει. Μπορεί. Στο
7: να γυρίσει στο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ναι.
5: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
4: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
8: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας, ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής, μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους, εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φωλιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
1: Η ζέστη σε ρυχνή. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
4: Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Άνοιξη όλο το χρόνο, κάθε χρόνο. Νέο πρόγραμμα για την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027. Σπουδαία συμφωνικά έργα. Αναθέσεις έργων σε συνθέτες, διεθνείς συμπράξεις, διάσημοι σολίστες, κορυφαίοι μαέστροι. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών φέρνει τη μουσική κοντά σε όλους. Ραντεβού στις 8 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής, koa.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
6: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα!
6: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
10: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
9: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
10: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.

0: Φόρ αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Προβλήματα στην ηλεκτροδότηση σε αρκετές περιοχές, τόσο στο κέντρο της Αθήνας όσο και στην υπόλοιπη Αττική, όπως αναφέρουν ακροατές στον Sky. Επιποδός βρίσκονται συνεργεία του ΔΔΕ. Η διακοπή ηλεκτροδότησης ξεκίνησε λίγο πριν από τις 3 και αρχικά επηρέασε Κυψέλη, Εξάρχεια, Κολωνάκη, Ζωγράφου και Γκίζη. Λίγο μετά τις 4 προβλήματα παρουσιάστηκαν σε Ζωγράφου, Μενίδη, Μεταμόρφωση, ενώ λίγο πριν από τις 5 ξεκίνησαν τα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση σε Λούτσα, Πικέρμη και Σπατά. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι στα Καλλιγάτα της Κεφαλονιάς νωρίτερα. Είχε σταλεί μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε αποθήκη εργοστασίων ανακύκλωσης στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής. Προς το παρόν η φωτιά καίει εντός των εγκαταστάσεων. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε περιοχές της Αττικής και της Εύβοιας, καθώς και στα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου. Την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο εδόλιο του Ειδικού Δικαστηρίου για την υπόθεση της διαμόρφωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών προτείνει ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός προτείνει ο πρώην υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό να δικαστεί για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος. Μαζί με τον Χρήστο Τριαντόπουλο ζητεί να δικαστούν ακόμη 4 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Ανεξαρτοποιήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος. Λυπάμαι για το αδιέξοδο. Όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες δεν αντιστοιχούν στις αξίες της αριστεράς, αναφέρει ο πρώην πρόεδρος του κόμματος στη δήλωσή του. Ο κύριος Φάμελος επιλέγει να μιλήσει για αδιέξοδο, ενώ αποδείχθηκε ότι ο ίδιος ως πρόεδρος έφερε τον ΣΥΡΙΖΑ σε αδιέξοδο, αναφέρουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αναμένονται αύριο στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε 36 λεπτά μετά τις 5, πάντα συντονισμένοι στο Sky 100,3 με αρκετές διακοπές ρεύματος οι οποίες συνεχίζονται σε πολλές περιοχές της Αθήνας και στο κέντρο και στο Κολωνάκι είχαμε και στο Ζωγράφο έχουμε και στην Παλίνη αρκετές περιοχές όπου δεν υπάρχει ρεύμα. Εάν είστε κι εσείς ένας από αυτούς ή υπάρχουν περιοχές που δεν έχουμε αναφέρει και έχετε διακοπή ρεύματος, εδώ είμαστε στο 210-48-00-170-174. Επειδή σχολιάζαμε πριν τα όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός, υπάρχει και άλλη μία αναφορά του στη συνάντηση με τον Πορτογάλο ομολογό του, που είναι ότι είναι πολύ εύκολο, λέει, όταν είσαι στην αντιπολίτευση να υπόσχεσαι τα πάντα στους πάντες. Μάλλον το κάνουν βέβαια και με τη βεβαιότητα εκ του ασφαλούς, επειδή και οι ίδιοι ίσως ξέρουν ότι δεν θα κερδίσουν εκλογές με το αζημίωτο. Είναι τσάμπα, είναι, όμως αυτή τη στιγμή πρέπει να κρατήσουμε σταθερό το τιμόνι, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επειδή μιλούσαμε για τις εκλογές και, και πότε αυτές θα γίνουν και ποια θα είναι τα διλήμματα. Να, ένα ακόμη από τον Πρωθυπουργό. Λοιπόν, Νίκος Φιλιππίδης είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Γεια σου Νίκο, καλησπέρα.
1: Γεια σου Γιάννη. Καλό απόγευμα.
2: Εμένα δεν μου μιλάει.
1: Ο Χρήστος είναι εκεί, δεν ξέρω αν είσαι, δεν σ' άκουσα αυτό.
2: Επειδή τον άφησα να μιλάει τόση
1: ώρα. Μπορεί να έχει βγει έξω, λέω.
2: Όχι, βγήκα. Σε σένα ποτέ.
1: Εδώ διαβάζει.
0: Εδώ είναι. Και όταν είναι
1: διαβάζω την Μπέρναμ.
0: Ναι, και όταν είναι να.
2: Α, διαβάζει Μπέρναμ.
1: Ναι, ναι.
2: Μάλιστα.
1: Για να γράψω για αύριο. Έχει ενδιαφέρον.
2: Τι θα το κράξει.
1: Όχι, δεν θα το κράξω, αλλά έχει ενδιαφέρον, έχει πλάκα. Είναι ωραίο. Είναι ωραίο, γιατί κάθε ένας που αναλαμβάνει δεν είναι ότι είσαι στην αντιπολίτευση και λες μόνο, αλλά ότι και όταν αναλαμβάνεις μπαίνεις σε αυτό την διαδικασία και η κυβέρνηση δική μας έχει μπει ότι να αντιμετωπίσει με επιθετικό τρόπο, με το μαγικό φάρμακο την ενεργειακή αστάθεια που προκαλεί ακρίβεια και όλα τα λοιπά. Αυτό έκανε και την Πέρναμ. Αυτό είναι τρεις μέρες πρωθυπουργός, έχει ενδιαφέρον το τι προτείνει.
0: Ναι.
1: Χοντρικά, θα είχαμε πει και το πρωί στην τηλεόραση για το περίφημο και σας ενδιέφερε, το είδα πολύ, για το ρεύμα. Αυτό το μηδενισμό του ΦΠΑ.
2: Ναι.
1: Είναι 45 λίρες το χρόνο. Αναλαμβάνω. Σε λογαριασμό μέσω στη Μεγάλη Βρετανία 1.760 λιρών. Η επιβάρηση εκτιμάται ότι τον Οκτώβριο θα φτάσει στις 93 λίρες σε αιτήσια βάση. Τις 45 τις παίρνει πάνω του με το μηδενισμό του ΦΠΑ. Άρα το ρεύμα θα ακριβίνει στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά δεν θα ακριβίνει τόσο πολύ. Τώρα 45 λίρες εδώ στην Ελλάδα, τι θα συζητούσαμε τώρα, πόσα κουλούρια αγοράζει.
2: Πόσα λίγα
1: την μέρα.
2: Είναι και τα λοιπά, ναι.
1: Αυτά θα συζητούσαμε. Το δεύτερο μέτρο έχει ενδιαφέρον, είναι βάζει ένα όριο στα εισιτήρια, την τιμή των εισιτηρίων στα λεωφορεία σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο, 2 λίρες λέει, από περίπου 3 που ήταν μέχρι τώρα. Αλλά έχει ενδιαφέρον πού βρίσκει τα λεφτά, γιατί θυμίζουμε ότι είναι επικεφαλής του κόμματος των εργατικών.
0: Ναι. Μάλιστα. Από πού τα βρίσκει λοιπόν.
2: Από τους εργατικούς.
1: Κόβει λεφτά, κόβει 500 εκατομμύρια λίρες που ήταν επιχορηγήσεις προς χώρες του τρίτου κόσμου προκειμένου να καλύψουν και να εξυγχρονίσουν απώλειες που έχουν από την κλιματική αλλαγή και να επενδύσουν στην πράσινη ανάπτυξη. Ναι. Και τους τα μετατρέπει, προσέξτε, σε δάνεια. Τους θα δίνει δάνεια Ηνωμένο Βασίλειο στις φτωχές χώρες, φορτώνοντας το δημόσιο χρέος και έχουν βγει οι πράσινοι όλοι και αντιδρούν. Είναι το δεύτερο. Το τρίτο, το οποίο ακόμα δεν το έχει εξτομίσει, αλλά το λέει απ' έξω απ' έξω, είναι ότι θα αυξήσει το αφορολόγητο. Παλιά πολύ δημοφιλές εδώ στην Ελλάδα, τώρα για κάποιο λόγο δεν το συζητούμε ούτε η αντιπολίτευση το βάζει την αύξηση του αφορολόγητου. Αυτά τρία μέχρι τώρα, τρεις μέρες είναι.
2: Έτσι κι αλλιώς και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Χατζηδάκης, μας είπε σήμερα ότι έχουν έτοιμα μέτρα, αν χρειαστεί, για τα ενεργειακά.
1: Έτσι.
2: Σίγουρα για το πετρέλαιο κίνησης, δεν ξέρουμε τι άλλο, δεν μας τα αποκάλυψε συγκεκριμένα, αλλά για το πετρέλαιο κίνησης δεδομένο.
1: Ναι, μίλησε για 200 εκατομμύρια από ό,τι κατάλαβα.
2: Ναι,
1: δεν είναι όλα φρέσκα, γιατί η αλήθεια είναι ότι από την αύξηση των τιμών αυξάνονται και τα έσοδα. Άρα είναι επιστροφή επί της ουσίας ενός ποσού που είναι υπερέσοδο στην κοινωνία. Γιατί υπάρχει ένα υπερέσοδο, γιατί ο ΦΠΑ μπαίνει επί της τελικής τιμής. Και όταν αυξάνει τιμή, αυξάνεται και το έσοδο σε σχέση με το προϋπολογιστέν. Άρα νομίζω ότι στην κυβέρνηση, μέσα στους υπολογισμούς που έχουν κάνει, περιλαμβάνεται αυτό το υπερέσοδο να επιστρέψει πράγματι στην κοινωνία. Πάντως, Νίκο, ξεκινούν από τον δίζελ.
0: Ναι, δύο τρόποι υπάρχουν, αυτοί που έχουν εφαρμοστεί και στο παρελθόν, η Fuel Pass ή η επιδότηση στην Αντλία.
1: Νομίζω ότι πάλι για την επιδότηση στην Αντλία μιλάνε. Γιατί τι γίνεται τώρα. Έχει κλείσει η ψαλίδα τη τελευταία εβδομάδα μεταξύ των τιμών του πετρελαίου κίνησης και της αμόλυβδης. Έχει ακριβήνει πολύ περισσότερο δηλαδή, το πετρέλαιο κίνηση λόγω του προβλήματος στα διελιστήρια στη Ρωσία. Mm-hmm. Δηλαδή αυτή τη στιγμή είμαστε στο 1,99 περίπου μέση τιμή χώρα στην αμόλυβδη. Στο 1,97 έχει ανέβει η μέση τιμή στο πετρέλαιο κίνηση. Είναι αλματώδης, ανεπαίνει 3-4 λεπτά την ημέρα το πετρέλαιο κίνηση εδώ και μια εβδομάδα. Με αποτέλεσμα αυτό επιβαρύνει γιατί το μεταφορικό κόστος βασίζεται στο πετρέλαιο κίνηση, δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα. Και είναι πολύ πιθανό να δούμε επιστροφή της επιδότησης των 20 λεπτών της κρατικής επιδότησης στην Αντλία. Δεν ξέρω αν θα είναι 20, θα είναι περισσότερο ή λιγότερο, αλλά 20 ήταν στα τέλη Ιουνίου, να θυμίσουμε, και λειτουργήσε σε σημαντικό βαθμό. Ενώ βρίσκεται σε ισχύ η επιδότηση 10 λεπτών στην αμόλυβδη και 5 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, που ανακοίνωσε πριν από 10 μέρες τα δηληστήρια και θα ισχύσουν στα τέλη Αυγούστου. Είναι το πόσο γρήγορα πραγματικά αυτή η κρίση, αυτή η οικονομική κατάσταση, αυτό το παγκόσμιο περιβάλλον ξεπερνά και ακυρώνει ό,τι μέτρο και να σκεφτεί. Είναι εντυπωσιακό.
0: Γιατί
1: πραγματικά
0: αυτό τώρα το τελευταίο που είπες ουσιαστικά έχει εξανεμιστεί.
1: Πλήρως.
0: Ναι.
1: Πλήρως. Πλήρως. Είμαστε αρκετοί, είμαστε από πάνω. Απλώς θα ήταν μεγαλύτερη ακόμα. Θα είχαμε δει δηλαδή σε επίπεδο χώρα, σε μέση τιμή, θα είχαμε δει εδώ και μέρες τα 2 ευρώ. Υπάρχουν περιοχές της Ελλάδας που το βλέπουν ήδη έντονα. Και υπάρχουν πλέον και πρατήρια εδώ στην Αθήνα που αρχίζουν και εμφανίζονται.
0: Μα ήδη είναι 2 ευρώ κατά μέσο όρο η βενζίνη και αγγίζει τα 2, πλησιάζει τα 2, όπως το λέει ο καθένας, το ντίζελ.
1: Σωστά, σωστά, σωστά. Εκεί είναι το ζήτημα που απειλεί τον πληθωρισμό, εκεί είναι το ζήτημα που μεταφέρει σε άλλα προϊόντα, που μεταφέρει στα τρόφιμα, μεταφέρει σε υπηρεσίες, μεταφέρει παντού το επιπλέον κόστος και δυσκολεύει πάρα πολύ την πορεία των οικονομικών και την πορεία της οικονομίας, η οποία αναμένεται να επιβαρυνθεί εκ νέου ο πληθωρισμός, κάτι το οποίο αλλάζει προφανώς, σβήσε, γράψε ξανά από την αρχή και τα μέτρα της ΔΕΘ. Τα μέτρα της ΔΕΘ νομίζω ότι μέχρι τελευταίας ώρας θα αλλάζουν με την εικόνα που υπάρχει.
2: Σε τι λες, πού θα βάζεις τα στοιχήματά σου για τη ΔΕΘ?
1: Αυτή τη στιγμή θα πρέπει να σωθεί με κάποιο τρόπο το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα, είναι ξεκάθαρο. Η κυβέρνηση δεν νομίζω ότι το κρύβει, δηλαδή θα μπούμε σε διαδικασίες ενδεχομένως οι οποίες να είναι με το μεγάλο μέρος του πακέτου να πάει σε αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή σε εισοδηματικές ενισχύσεις.
2: Μέσα.
1: Είναι ξεκάθαρο ότι θα επιχειρήσει έτσι αν το ξεπεράσουμε.
2: Άρα με μείωση φορολογίας.
1: Θα έλεγα επιδοματικά περισσότερο.
2: Α, επιδοματικά λες. Μάλιστα.
1: Επιδοματικά περισσότερο. Δηλαδή ενίσχυση επιδομάτων. Λεφτά στο χέρι.
2: Θέλω να σου πω ότι έχει προκαλέσει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό που είπες χθες για τα δάνεια. Στις μικρομεσαίες.
1: Για τα δάνεια τα 8 δις.
2: Ναι, ναι.
1: Κοίτα. Το επαναλαμβάνω.
2: Δηλαδή είναι έτοιμοι να πάνε να εισπράξουν περισσότεροι, γι' αυτό το λέω.
1: Ναι, νομίζω ότι καλό είναι να προετοιμαστούν γιατί το ετοιμάζει. Ψάχαμε να βρούμε για ποιο λόγο διεκόπη νωρίτερα μέσω τραπεζών. Είχαν αφήσει πολλές μεγάλες επιχειρήσεις και μεσαίες επιχειρήσεις να πάρουν τα δανεικά του Ταμείου Ανάκαμψης, γιατί αυτό θα πάει για χρόνια. Ναι. Να τα αφήσουν προς την τελευταία στιγμή. Τέλος Μαΐου σταμάτησαν απότομα. Τα 2 δις τα ξανασυναντήσαμε να τα δανείζεται και να τα παίρνει πάνω της η Αναπτυξιακή Τράπεζα. Η οποία τα μοχλεύει και οι πληροφορίες μας κάνουν λόγο ότι μιλάμε για 8 δισεκατομμύρια ευρώ με το πολύ πολύ χαμηλό επιτόκιο του Ταμείου Ανάκαμψης, τα οποία θα περιμένουμε να βγουν μέσα στο φθινόπωρο. Και νομίζω ότι θα είναι.
3: Το θερμόμετρο στους 40. Το ραδιόφωνο στους 91,8. Ερμής. 91,8. Η δροσιά μέσα σου. Και αυτό το καλοκαίρι.
4: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Ότι μπορεί να γίνουν και νωρίτερα.
2: Τι πάει να πει μπορεί να γίνει, πότε ρε γέννη.
0: Τι είπαμε, εγώ ήμουν Μητσοτάκης, εγώ αποφασίζω.
2: Όχι, αλλά πότε, αφού έχεις πίεση.
0: Εκτίμησή μου είναι ότι θα γίνουν τον Οκτώβριο.
2: Και ημερομηνία μας έχεις πει.
0: Ημερομηνία δεν έχω πει. Έχω πει ότι θα γίνουν
2: Οκτώβριο.
0: Οκτώβριο.
2: Ναι.
0: Και εσύ έχεις πει ότι θα γίνουν Μάρτιο. Και θα δούμε τώρα ποιος θα κερδίσει.
2: 27.
0: Το Μάρτιο του 27 είπες. Άμα πάει Απρίλιο, Μάιο χάνεις κι εσύ.
2: Γιατί άμα πάει Απρίλιο χάνω.
0: Μάρτιο έχεις πει. Σε παρακαλώ πολύ, μην τα αλλάζουμε.
2: Ρε Γιάννη, να το πάρουμε αλλιώς.
0: Γιατί να το πάρω μέσα, να μην κερδίσω και εγώ μια φορά.
2: Να
0: θα κερδίσουμε το Πασόκ
2: να
0: που έχουμε βάλει στοίχημα.
2: Να κερδίσει το ότι κερδίζει εσύ άμα γίνουν εκλογέ το 26, εγώ το 27.
0: Όχι.
2: Γιατί όχι.
0: Γιατί το 27 θα γίνουν ούτω ή άλλω. Δεν μπορεί να πάει παρακάτω.
2: Γιατί βρε κότα τρίλιρη και μακρύ που πουλάτη.
0: Μην το τίθει έτσι, το βάζω.
2: Βάλτο.
0: Το βάζω.
2: Έχασε.
0: Ορίστε, κατάλαβε. Δεν πειράζει να κερδίσω του Πασόκ. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αγώνες κολύμβησης υπάρχουν πολλοί. Ένας όμως ξεκινάει δίπλα σε ηφαίστειο κολύμβησης από το ηφαίστειο της Σαντορίνης έως το παλιό λιμάνι των Φυρών στο Σαντορίνη Experience 16 με 18 Οκτωβρίου. Δήλωση συμμετοχής στο Σαντορίνη pavlaexperience.com με εκπτώσεις έως 50% σε μεταφορά αλλά και διαμονή.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
5: Πλάς, πλάς, πλάς.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
9: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά? Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
10: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
12: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
13: Ton regard sur les quais de la Seine, tes caresses et tes baisers. Et vient la peine dans le temps gris, tes solitudes, les souvenirs de quai de scène, tes passés.

0: απλώς ότι το κομμάτι της Αττικής Οδού από τη μεταμόρφωση μέχρι και το δαχτυλίδι αρχίζει να ανεβάζει στροφές με την έννοια της αύξησης της κινήσεως. Η παραλιακή εδώ στο Νιάρχος προς Γλυφάδα και εκεί σε αυτό το κομμάτι, αλλά είναι μικρό. Γενικά δεν υπάρχουν πολλά προβλήματα με την κίνηση. Νομίζω το βλέπετε και στις γειτονιές σας. Βρίσκεις πιο εύκολο να παρκάρεις σε κάθε περίπτωση.
1: Και στις καθημερινές μετακινήσεις.
0: Στις καθημερινές μετακινήσεις επίσης. Δηλαδή, άμα ήμασταν έτσι κάθε μέρα, θα ήταν άλλη ζωή στην.
1: Άλλη ποιότητα ζωή στην πρωτεύουσα.
0: Άλλο πράγμα, όλοι το συζητάμε. Αλλά δεν είναι, οπότε. Ναι. Αυτά. Προσοχή, μην μπαίνετε στα σανσέρ. Ανεβοκατεβείτε με τα πόδια. Να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο.
1: Υπάρχουν γιατί ακόμη διακοπές.
0: Έχει διακοπούλες και πρέπει να προσέχετε και να προσέχουμε όλοι. Έρχεται ο Άρης Γαλανόπουλος στην συνέχεια. Με τα νέα για το αυτοκίνητο και αμέσως μετά δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά Κατερίνα Δράκου. Να είστε καλά, να προσέχετε. Δύο και σήμερα, πάει το σήμερα είπαμε. Άλλες δύο μήνες να φύγουμε και εμείς να εξαφανιστούμε. Να συχάσετε και εσείς από εμάς και να συχάσουμε και εμείς από εσάς. Να είστε καλά.
1: Γεια σας.

0: souvenirs pour oublier.
1: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
2: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων, ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
7: Δεκατέσσερις Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
8: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
7: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
9: Οδηγώντας με ασφάλεια, ενημέρωση για τους 2 και 4 τροχούς με τον Άρη Γαλανόπουλο. Sky 100,3 ενημερωτική εκπομπή για τους φίλους αυτοκινήτου με θέματα πάντα μέσα από την επικαιρότητα κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή απόγευμα λίγο πριν από το δελτίο ειδήσεων των 6. Οι πανελλαδικές παρουσιάσεις φίλοι μας, όπως το έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές, είναι σημείο αναφοράς και είδηση για τους φίλους του αυτοκινήτου. Ο λόγος για το νέο ηλεκτρικό Renault Twingo, ηλεκτρικό που παρουσιάστηκε την προηγούμενη εβδομάδα στο Ζάπιο Μέγαρο, μια παρουσίαση ξεχωριστή, εντυπώσεις πολύ καλές, οδηγικές και μέσα στην Αθήνα μας άφησε. Και το λέω αυτό γιατί κάθε αυτοκίνητο πρέπει να κρίνεται, φίλοι μας, εκεί που απευθύνεται. Έχουμε στο τηλέφωνο τον κύριο Χρήστο Συρδή, έχει την διεύθυνση επικοινωνίας Συγκράν Automotive Ελλάς, που αντιπροσωπεύει τη Renault στην Ελλάδα. Και φυσικά θα μιλήσουμε τόσο για το νέο Renault του Twingo, αλλά και αν έχουμε χρόνο θα μιλήσουμε και για τα άλλα μοντέλα της Renault που ήρθαν πρόσφατα στην ελληνική αγορά. Καλώς απόγευμα, κύριε Συρδή.
10: Καλησπέρα, κύριε Γαλανόπουλε, ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
9: Να είστε καλά. Εντυπωσιακή η παρουσία σας που έγινε στο Ζάπιο.
10: Ευχαριστούμε που παρευρεθήκατε κι εσείς. Ήταν μια παρουσίαση την οποία θέλαμε να σας μείνει χαραγμένη, δεδομένου ότι πρόκειται για ένα πολύ ξεχωριστό μοντέλο. Ένα μοντέλο το οποίο έχει παράδοση από το 1992, οπότε και παρουσιάστηκε η πρώτη του γενιά. Από τότε έχουμε φτάσει στην τέταρτη ετία και το μοντέλο έχει πουλήσει πάνω από 4,1 εκατομμύρια. Θεωρείται ένα από τα πιο επιτυχημένα, αν όχι το πιο επιτυχημένο μοντέλο της κατηγορίας στην οποία παίζει.
9: Σωστά.
10: Η μικρή κατηγορία αυτή των αυτοκινήτων πόλης. Είναι μια κατηγορία για την οποία η Renault είχε πάντα μια ευχάριστη έκπληξη για τους αγοραστές. Και αυτό συμβαίνει και τώρα. Το σύγχρονο μοντέλο είναι ένα αυτοκίνητο με μήκος όχι περισσότερα από 3,8 μέτρα. Και με μεγάλο μεταξόνιο, το οποίο λανσάρεται ως αμιγός ηλεκτρικό. Και αυτό συμβαίνει διότι η Renault πιστεύει ότι η ηλεκτρική αρχιτεκτονική είναι ιδανική για ένα αυτοκίνητο πόλης όπως είναι το Twingo. Μικρό, ελαφρύ και ευέλικτο.
9: Εγώ θα προσθέσω κάτι από τη δική μου πλευρά. Είπατε μικρό αυτοκίνητο πόλης. Λοιπόν, στη μικρή βόλτα που κάναμε στο κέντρο της Αθήνας ήταν πολλοί κόσμος που το κοιτούσε και είχε εντυπωσιαστεί και βγάνανε και φωτογραφίες.
10: Είναι φτιαγμένο ούτως ώστε πραγματικά να θυμίζει το αρχέτυπο, το μοντέλο πρώτης γενιάς που ήταν ένα από τα πιο ξεχωριστά αυτοκίνητα που έχουν κυκλοφορήσει από τη σύγχρονη αυτοκινητοβιομηχανία. Ένα μοντέλο που όρισε τη Renault και έχει ξεχωρίσει μαζί με άλλα της μάρκας όπως είναι το Renault 5 ή και το Clio.
9: Μάλιστα.
10: Από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε ότι το σύγχρονο Renault Twingo σε αυτά τα 3,8 μέτρα του μήκους του είναι αυτοκίνητο σχεδιασμένο να φιλοξενεί με άνεση 4 επιβάτες, ενώ η ιδιαιτερότητά του έγκυται στο γεγονός ότι οι σχεδιαστές το έχουν εφοδιάσει με ένα πίσω κάθισμα το οποίο είναι τμηματικά αναδιπλούμενο και στηρώμενο, με αποτέλεσμα να αποκαλύπτει ένα χώρο αποσκευών ο οποίος ξεφεύγει κατά πολύ από τα πρότυπα της κατηγορίας και φτάνει κατά περίπτωση τα 360 λίτρα.
9: Μάλιστα. Εδώ,
10: για να καταλάβει λίγο ο κόσμος τι εννοούμε, να θυμίσουμε ότι το Clio, το οποίο φημίζεται για το μεγαλύτερο πορμπαγκάζ τη δική του κατηγορία, ένα αυτοκίνητο το οποίο ανήκει στην επόμενη κατηγορία, έχει πορμπαγκάζ τα οποία είναι στα 390 λίτρα. Δηλαδή, αυτά τα δύο αυτοκίνητα, ένα μικρομεσαίο και ένα αμυγός μικρό αυτοκίνητο πόλης, θα χωρίζουν μόλις 30 λίτρα.
9: Μάλιστα. Τι άλλο περιμένουμε τώρα, το εξάμενο που μπαίνουμε, το δεύτερο, και να μιλήσουμε και λίγο πρόσφατα μοντέλα που ήρθαν στην ελληνική αγορά από τη Renault.
10: Πριν από ένα περίπου μήνα, η Renault λανσάρισε και ήσασταν και εσείς παρόν στο εν λόγω λανσάρισμα. Λανσάρισε και το εξίσου ηλεκτρικό Renault 4, το οποίο μαζί με το Twingo και το Renault 5 κλείνει με επιτυχία την τριπλέτα των ηλεκτρικών αυτοκινήτων πόλης ή και λίγο μεγαλύτερων, τα οποία σηματοδοτούν την απολύτως νέα σύγχρονη γκάμα της Renault. Από εκεί και πέρα, στις αρχές του χρόνου παρουσιάστηκε το νέο Renault Clio, ενώ φυσικά την γκάμα της Renault συμπληρώνουν μοντέλα όπως το Captur, το Symbios, το Strat και το κορυφαίο Rafale.
9: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε για την επικοινωνία που είχαμε σήμερα στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Ήταν μια αναλυτική ενημέρωση, γιατί όπως και εγώ λέω πολλές φορές, το κάθε αυτοκίνητο πρέπει να κρίνεται εκεί που απευθύνεται.
10: Κύριε Γαλανόπουλε, εδώ θα ήθελα μόνο να επισημάνω.
9: Παρακαλώ.
10: Στο ακροατήριό σας.
9: Να κλείσουμε με αυτό.
10: Βεβαίως ότι το νέο Renault Twingo, το οποίο παρουσιάστηκε πρόσφατα, έχει και την ιδιαιτερότητα ότι είναι το πιο οικονομικό μοντέλο της αγοράς, καθώς η βασική του ηλεκτρικό μοντέλο της αγοράς, καθώς έχει τη χαμηλότερη κατανάλωση, ηλεκτρική κατανάλωση από όλα τα ηλεκτροκίνητα μοντέλα της κατηγορίας και όχι μόνο, ενώ η τιμή του μαζί με τις επιδοτήσεις κρατικές είναι κάτω από 15.000 ευρώ.
9: Κύριε Σιρήδη, να σας ευχαριστήσουμε και πάλι και να ευχηθούμε τα καλύτερα. Να είστε καλά. Ήταν κυρίες και κύριοι ο κύριος Χρήστος Σιρήδης, έχει την δεύτερη επικοινωνία στην Grand Automotive Ελλάς, που αντιπροσωπεύει τη Renault στην Ελλάδα και φυσικά μιλήσαμε για την παρουσία.
0: Η ώρα στον Ερμή είναι 6. Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-324515 και 26950-55137.
11: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
12: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
11: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
12: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
13: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
14: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους, εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φολιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ακίνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία, τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.

0: και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
1: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 2695-055-137.
2: Τα μάτια λένε είναι ο καθρέφτης της ψυχής. Στα μάτια φαίνεται η χαρά μας. Στα μάτια ο θυμός, ο πόνος. Στα μάτια το μίσος. Στα μάτια η αγάπη. Στα μάτια η κακία, η καλοσύνη. Στα μάτια ο έρωτας. Στα μάτια ακόμη και η υγεία. Eyesight οπτικά. Σας προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
3: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
4: Ερμής 91,8 στα FM.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

Στάξες άστρο μου, φεγγάρι μου. Στην αγκαλιά μου, αποκοιμήσου. Ξύπνησες ήλιο.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Στη Ζάκυνθο η καθαριότητα δεν είναι απλώς ανάγκη, είναι ευθύνη. Η περιβαλλοντική Παναγιώτης Ξενόφος είναι η επιλογή που εμπιστεύονται επαγγελματίες και νοικοκυριά. Διαθέτουμε λύσεις για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση, χημικά επεξεργασίας νερού, απορρυπαντικά και χαρτικά κορυφαίας ποιότητας. Προσφέρουμε εξειδικευμένα και πιστοποιημένα προϊόντα για τον καθαρισμό και την απολύμανση ελαιοτριβίων, ώστε κάθε εγκατάσταση να πληρεί τις αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής. Με εμπειρία, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση, η περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης φροντίζει για ένα καθαρό, ασφαλές και υπεύθυνο περιβάλλον για όλους. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στο τηλέφωνο 26950-51422. Περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης, χημικός μηχανικός. Καθαριότητα με υπευθυνότητα.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
4: Λεβάντε, για Ζάκυνθο και Παλωνιά.
5: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45735 44414 και 48444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
6: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 22 Ιουλίου 2026 και ξεκινάει τώρα η βραδινή ενημέρωση. Ο Κώστας Πάνος είναι στη ρύθμιση του ήχου. Στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Ρούλα Βρετάκου. 210-48-00-170-174. Στην αρχισυνταξία του δελτίου είναι η Αγγελική Καρδιόλακα. Η Μελίνα Σαμαραδέλη στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο ο Βασίλης Κουφόπουλος. Και πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι αυτήν την ώρα. Είναι 8 και 1 πρώτο λεπτό και στη συντονισμένη στον Sky 100,3. Την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος προτείνει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου για διαμόρφωση του χώρου της τραγωδίας των Τεμπών. Μαζί με τον πρώην υφυπουργό ζητεί να δικαστούν ακόμη 4 άτομα, μεταξύ των οποίων ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και στελέχη πυροσβεστικής και τροχέας. Τον τελικό λόγο για την παραπομπή ή όχι των κατηγορουμένων στο ειδικό δικαστήριο θα έχει το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο που αναμένεται να συνεδριάσει το φθινόπωρο. Την ίδια ώρα, σε πλήρη εξέλιξη, κυρίες και κύριοι, βρίσκεται η ανάκριση που διεξάγεται για τον πρώην Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών Κώστα Καραμαλή για το ίδιο αδίκημα. Παράλληλα με τον κύριο Καραμαλή, ελέγχονται ακόμη 7 πρόσωπα. Πρώην Γενική Γραμματής του Υπουργείου από το 2016 ως το 2023, οπότε και συνέβη το σιδηροδρομικό δυστύχημα. Προφυλακίστηκαν οι τρεις συλληφθέντες που κατηγορούνται για εμπρισμού στη Μεσσηνία. Πρόκειται για εν ενεργεία κοινοτάρχη, τον αδερφό του και έναν πυροσβέστη 5 ετών υποχρέωση, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε κατεξακολούθηση εμπρισμούς, ενώ αντιμετωπίζουν και κατηγορίες για εκβιασμούς. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι κατηγορούμενοι είχαν την ευθύνη της διανομής του αρδευτικού νερού και φέρονται να ζητούσαν έως και 100 ευρώ από αγρότες προκειμένου να κατευθύνουν το νερό προς τα χωράφια τους. Κατά το κατηγορητήριο, όσοι δεν ανταποκρίνονταν στις απαιτήσεις τους γίνονταν στόχος εκβιασμών. Πυρπολούσαν τα χωράφια τους με ελιές ή άλλες καλλιέργειες, με τις πυρκαγιές να επεκτείνονται και σε δασικές περιοχές. Προσοχή! Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται αύριο σε περιοχές της Αττικής και της Εύβοιας, καθώς και στα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου. Παραμένουμε εντός Ελλάδας, κυρίες και κύριοι. Συνελήφθη άνδρας 43 ετών στο Αγρίνο για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά τη διάρκεια εκτέλεση θερμών εργασιών με χρήση τροχού κοπής μετάλλων σε οικοπαιδικό χώρο στην περιοχή Γιαννούζη. Του επιβλήθηκε πρόστιμο 1.600 ευρώ. Στη Νέα Μάκρη, ένα ακόμη άτομο συνελήφθη καθώς εκτελούσε θερμές εργασίες κοπής φίνικα, ενώ υπήρχε κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5. Του επιβλήθηκε πρόστιμο 3.750 ευρώ. Τα 8,6 εκατομμύρια ευρώ προσέγγισε. Τα 8,6 εκατομμύρια προσέγγισε ο αριθμός των τουριστών που επισκέφθηκαν την Ελλάδα τον πεντάμενο Ιανουαρίου-Μαΐου, σημειώνοντας αύξηση κατά 20,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Η εξέλιξη αυτή είχε ως αποτέλεσμα οι ταξιδιωτικές πράξεις να καταγράψουν άνοδο κατά 25,8% και να διαμορφωθούν στα 5,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Να μην εκδιωθεί στην Αυστραλία ο James Dalamangas, αποφάσισε το Συμβούλιο Εφετών Πατρών μετά από μαραθώνια διάσκεψη, η οποία διήρκησε περίπου 7 ώρες. Το δικαστικό συμβούλιο έκρινε ότι δεν συντρέχουν νόμιμες προϋποθέσεις για την έκδοσή του στις Αυστραλιανές αρχές. Ως εκ τούτου, ο 56χρονος θα παραμείνει στην Ελλάδα, όπου δεν αντιμετωπίζει καμία κατηγορία. Ο James Dalamangas είχε συλληφθεί στις αρχές Ιουνίου στην Αιγιάλια κατόπιν διεθνούς αιτήματος των Αυστραλιανών αρχών για υπόθεση ανθρωποκτονίας που φέρεται να τελέστηκε στην Αυστραλία. Εκτός των ελληνικών σύνορων, στη διεθνή επικαιρότητα, με αντίπεινα απειλεί ο Αμερικανός πρόεδρος στους Ουρανούς για κάθε χτύπημα σε δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούς. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε με πλήγματα σε ιρανικές υποδομές, γέφυρες ή σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Την ίδια ώρα, τη Τεχεράνη απαντά τονίζοντας πως αν οι Ηνωμένες Πολιτείες πλήξουν ιρανικές υποδομές, τότε θα υπάρξουν ανάλογα αντίπεινα κατά υποδομών στην περιοχή. Στην πολιτική επικαιρότητα, ανεξαρτοποιήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμελος. Λυπάμαι για το αδιέξοδο. Όσα συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες δεν αντιστοιχούν στις αξίες αριστεράς. Δεν μπορώ να υποστηρίξω την περιχαράκωση, αναφέρει μεταξύ άλλων πρώην πρόεδρος του κόμματος στη δήλωσή του. Ο κύριος Φάμελος επιλέγει να μιλήσει για αδιέξοδο, ενώ αποδείχθηκε ότι ο ίδιος ως πρόεδρος έφερε το ΣΥΡΙΖΑ σε αδιέξοδο, αναφέρουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ. Αύριο στις 3 το μετά το μεσημέρι θα συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ στην Κουμουνδούρ.
Για πρωταγωνιστικό ρόλο στην έναρξη συσκευωρία Νοβάρτη κατηγόρησε ο Άδωνος Γεωργιάδης τον Μάριο Σαλμά μετά τις νέες καταγγελίες του κ. Σαλμά κατά του Υπουργού Υγείας. Ο κ. Σαλμάς από το βήμα της Βουλής, όπου συζητείται η άρση ασυλίας του μετά από μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση από τον κ. Γεωργιάδη, έκανε λόγο για σχέσεις διαπλοκής του Υπουργού Υγείας με την Νοβάρτη και με προστατευόμενο μάρτυρα. Ο κ. Σαλμάς ήθελε να γίνει προστατευόμενος μάρτυρας στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά οι Αμερικανοί κατάλαβαν το χαρακτήρα του και τον έκοψαν, δήλωσε ο κ. Γεωργιάδης. Να δώσει εξηγήσει να παραιτηθεί, κάλεσε τον Άδωνη Γεωργιάδη το Πασόκ με τον κ. Γεωργιάδη να κάνει λόγο για κατάντια του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης. Η Βουλή αποφάσισε την άρση ασυλίας του Μάριου Σαλμά με 157 ψήφους υπέρ και 66 κατά. Ποινική δίωξη άσκησε ο εισαγγελέας τον 66χρονο Σέρβο, ο οποίος οδηγούσε έχοντας καταναλώσει αλκοόλ και κινούνταν αντίθετα στο ρεύμα κυκλοφορίας της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με ταξί που κινούνταν κανονικά στην πορεία του. Ο κατηγορούμενος διώκεται για επικίνδυνη οδήγηση και για οδήγηση υπό την επίρρεια μέθης και παραπέφθηκε να δικαστεί στο μονομελές πλημμυλοδικείο Θεσσαλονίκης. Ισχυρές καταιγίδες άρρωσαν τα Βαλκάνια τα ξημερώματα της Τετάρτης, αφήνοντας πίσω τουλάχιστον ένα νεκρό στην Αλβανία και 13 τραυματίες, ενώ προκάλεσαν καταστροφές σε καλλιέργειες στη Νότια Βοσνία. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις έφτασαν μετά από αρκετά κύματα καύσωνα και περιόδους έντονης ξηρασίας στην κεντρική Ευρώπη και στα Βαλκάνια. Αύριο, λίγο μετά τις 11 το πρωί, θα ανακοινωθούν οι βάσεις αγωγής στις σχολές και τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η Υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, ανέφερε ότι οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας, ενώ όσοι έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία ενημέρωσης θα λάβουν και γραπτό μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο. Στα αθλητικά, χωρίς Καλάμπρια.

0: Είναι 8 και 8 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, συντονισμένοι στον Sky 100,3 και είναι σε πλήρη εξέλιξη το βραδινό μαγκαζίνου του σταθμού. Πάμε να δούμε αναλυτικά τα θέματα της επικαιρότητας. Την παραπομπή Τριαντόπουλου και άλλων τεσσάρων προσώπων προτείνει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου για την αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος για το λεγόμενο μπάζωμα στην τραγωδία του Ντεμπόν. Αν το Δικαστικό Συμβούλιο θετήσει την εισαγγελική πρόταση, τότε ο Χρήστος Τριαντόπουλος, σύμφωνα με το άρθρο 86 του νόμου περί ευθύνης υπουργών, παραπέμπεται στο ειδικό δικαστήριο. Για ελλειπή πραγματομοσύνη για τα αίτια της πυρκαγιάς, ο κ. Μητρούλης ζητεί τον διαχωρισμό της δικογραφίας για τρεις επιχειρησιακούς της πυροσβεστικής. Στο ρεπορτάζ η Έλενα Γαλάρη.
1: Ειδικό δικαστήριο και τον πρώην Υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο σχετικά με το αποκαλούμενο μπάζωμα λίγες ώρες μετά το δυστύχημα στα Τέμπη δείχνει ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Ο εισαγγελικός λειτουργός ζητεί να παραπεμφθεί σε δίκη για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος για πράξεις που έγιναν ή δεν έγιναν αμέσως μετά την τραγωδία της 28ης Φεβρουαρίου 2023. Ο εισαγγελικός λειτουργός όμως δείχνει εδόλιο και για άλλους τέσσερις κατηγορουμένους για την αλλίωση του χώρου. Για τον πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό, τον τότε Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και τους τότε επικεφαλείς της πυροσβεστικής και της τροχέας Λάρισας.
2: Όχι μόνο αλλοιώσαν τον τόπο του εγκλήματος, πετάξανε και έχουμε τα στοιχεία αποδεδειγμένα πλέον, τα απομεινάρια, τα οστά των παιδιών μας, τα χωράφια του παντρεμένου, στο κουλούρι, με στα βαγόνια. Για μένα είναι ηθικό το θέμα, γιατί ο γιος μου ήταν από τα παιδιά που καήκαν. Είναι μια πρώτη δικαίωση, αλλά όπως σου είπα, έπρεπε να είναι ήδη στη φυλακή αυτοί οι άνθρωποι. Η αεροσυλία που κάνανε είναι χειρότερα από την ίδια τη δολοφονία μου.
1: Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Sky, ο εισαγγελέας, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς των κατηγορουμένων, φέρεται να αναφέρει στην πρότασή του.
3: Όλοι οι κατηγορούμενοι ήταν παρόντες κατά τον χρόνο των επιχειρησιακών ενεργειών και από κοινού λάμβαναν τις κρίσιμες αποφάσεις με άτυπες σκέψεις στον χώρο του συμβάντος. Ο συντονιστικός ρόλος του Χρήστου Τριαντόπουλου και η από κοινού λήψη των αποφάσεων με τους λοιπούς κατηγορουμένους προκύπτει ιδιαίτερα από τα δελτία τύπου και συνεντεύξεις που έδωσε αυτός σε τηλεοπτικές εκπομπές.
4: Μαζώσαν και ξεμαζώσαν το χώρο. Αποκρύψαν όλα τα στοιχεία. Έκαναν πάρα πολλές βιαστικές κινήσεις. Ο Αγοραστός ήταν άνθρωπος ο οποίος βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στο σημείο πριν ακόμα είναι ο Τριαντόπουλος. Ήταν οι δύο πρώτοι που στήσαν το επιχειρησιακό σκέλος της απομάκρυνσης των χωμάτων.
1: Η εισήγηση του εισαγγελικού λειτουργού είναι πολυσέλιδη. Σε αυτήν αναφέρονται λεπτομερώς οι χειρισμοί που έγιναν τις πρώτες ώρες μετά το πολύ νεκρό δυστύχημα. Η υπόθεση για την αλλίωση του χώρου αφορά συνολικά 8 κατηγορουμένους για παράβαση καθήκοντος και συμμετοχή στο αδίκημα. Στην πρότασή του, αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου ζητεί να διαχωριστεί δικογραφία για τρεις χαμηλόβαθμους υπαλλήλους της πυροσβεστικής και να παραπεμφθούν στην τακτική δικαιοσύνη. Και αυτό διότι, κατά τον εισαγγελέα, το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος για το οποίο ελέγχονταν δεν συνδέεται με αυτό του υφυπουργού, αλλά με ελλείψεις στην πραγματογνωμοσύνη για τα αίτια της πυρκαγιάς.
5: Για μένα προσωπικά δεν έχει καμία απολύτως σημασία, διότι το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί με τα μέχρι τώρα στοιχεία που υπάρχουν μέσα στη δικογραφία. Η παρέμβαση αυτή στοιχειοθετεί και οδηγεί σε σφετερισμό και κατάχρηση εξουσίας.
1: Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας έχουν δηλώσει περισσότεροι από 45 συγγενείς θυμάτων της ανίποτης τραγωδίας και επιζώντες τραυματίες. Κάποιοι μάλιστα έχουν ζητήσει την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος του Χρήστου Τριαντόπουλου σε κακούργημα. Όλοι οι κατηγορούμενοι είχαν απολογηθεί κάτω από άκρα μυστικότητα ενώπιον της ανακρίτριας του Δικαστικού Συμβουλίου και οι 8 είχαν αρνηθεί τις κατηγορίες. Τον τελικό λόγο για την παραπομπή ή όχι σε δίκη των 8 κατηγορουμένων θα έχει το αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο που θα συνεδριάσει το φθινόπωρο.
0: Έλενα Γαλάρη στο ρεπορτάζ, 8 και 12 πρώτα λεπτά, συντονισμένη στον Sky 100,3. Και για την πρόταση παραπομπής του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο ακολουθεί το σχόλιο από τη δικαστική συντάκτρια την Άννα Κανδύλη.
6: Και είναι η πρώτη υπόθεση που αφορά τα Τέμπη με πολιτικό πρόσωπο που δείχνει ο εισαγγελέας ειδικό δικαστήριο. Εδώ λοιπόν ο εισαγγελικός λειτουργός τι διαπιστώνει σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία είχε στα χέρια του, τι λέει. Ότι έκαναν λάθος χειρισμούς, όχι νόμιμους χειρισμούς. Δεν είχαν την αρμοδιότητα να αλλοιώσουν το χώρο από τη στιγμή που είχε επιληφθεί η δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη δεν είχε δώσει το πράσινο φως ούτως ώστε να γίνουν όλες αυτές οι εργασίες που γίνανε στη συνέχεια και χάθηκε πολύτιμο, πολύτιμο υλικό για τις έρευνες.
7: Άρα αναγνωρίζει αυτό που λέμε την αιτιώδη συνάφεια ότι αν δεν είχε καλυφθεί ο χώρος τότε δεν θα είχαν χαθεί τα στοιχεία.
6: Δεν θα είχαν χαθεί στοιχεία και σου υπενθυμίζω, Λένα, ότι αρκετούς μήνες μετά το δυστύχημα βρέθηκαν στο οικόπεδο εκεί που λέμε του εργολάμπου, τέλος

0: πάντων, που είχε πάει ό,τι υλικό του είχαν πει ότι πάρτο και πέτατο, αλλά αυτό το κράτησε σε ένα οικόπεδο, βρέθηκαν υπολείμματα βιολογικού υλικού. Βέβαια, οι συγκεκριμένοι οι οποίοι απολογήθηκαν, και ο κύριος Τριαντόπουλος και ο κύριος Αγοραστός και οι υπόλοιποι, είπαν ότι δεν είχαν, τέλος πάντων δεν έκαναν τίποτα, ότι είχαν εκεί έναν υποστηρικτικό ρόλο, λέει ο κύριος Τριαντόπουλος και ο κύριος Αγοραστός, ότι βασικά ήταν ο σύνδεσμος της κυβέρνησης ο κύριος Τριαντόπουλος, όμως ο εισαγγελέας είδαμε και στο βίντεο που προηγήθηκε ότι ήταν απόλυτος, ότι είχε συντονιστικό ρόλο ο κύριος Τριαντόπουλος, όπως και οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι όλοι μαζί συναποφάσισαν.
1: Για την ελλειπή πραγματογνωμοσύνη για τα αίτια της πρικαγιάς, αυτή η υπόθεση διαχωρίζεται. Εδώ πέρα τι αξιολόγησε ο εισαγγελέας, τι έπρεπε να είχαν κάνει και τι τελικά δεν έκαναν.
0: Ναι, και εδώ να το εξηγήσουμε λίγο, Λένα. Έχουμε 5 άτομα που ο εισαγγελέας λέει να πάνε στο ειδικό δικαστήριο. Επειδή έχουμε τον κύριο Τριαντόπουλο και θεωρεί ότι οι άλλοι 4 είναι συμμέτοχοι σε αυτό που έχει διαπράξει. Ακριβώς, του συμπαρασύρει το ειδικό δικαστήριο. Για τους υπόλοιπους είναι 3 συν ένα πρόσωπο στέλεχος, υψηλόβαθμος στέλεχος της πυροσβεστικής, που λέει ο κύριος εισαγγελέας να πάει και στο ειδικό αλλά και σε αυτό. Διαχωρίζεται, λέει, η ειδικογραφία, πρέπει να διαχωριστεί. Γιατί ναι, μεν έχουν τελέσει το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, αλλά που δεν έχει σχέση με την αλλίωση του χώρου, έχει σχέση με την πραγματογνωμοσύνη την οποία.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Εκεί τι τους λέει, δεν κάνατε σωστά τη δουλειά σας, δεν συγκεντρώσατε τα στοιχεία που έπρεπε να συγκεντρώσετε για να δείτε από πού ξεκίνησε η φωτιά και αν συνδέεται και με τον θάνατο επιβατών της μοιραίας αμαξοστοιχίας. Που είδαμε στη συνέχεια βέβαια ότι ο θάνατος κάποιων επιβατών ήταν από τη φωτιά.
1: Κλείνοντας, Άννα, αυτή όπως είπαμε είναι η πρόταση του αντισαγγελέα του Αριουπάγου. Αναμένουμε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου. Έχουμε έναν χρόνο περίπου πότε θα την έχουμε αυτή.
0: Κοίταξε, δεν υπάρχει συγκεκριμένος χρόνος. Δεν υποχρεώνεται με κάποιο χρονικό διάστημα. Η εκτίμησή μου είναι ότι πια περιμένουμε μετά το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Με το νέο δικαστικό έτος δηλαδή. Γιατί μην ξεχνάμε ότι μεσολαβεί και ένας Αύγουστος που είναι και νεκρός στη δικαιοσύνη.
3: Την υπόθεση Νοβάρτης επαναφέρει στη δημόσια συζήτηση ο πρώην γαλάζιος βουλευτής Μάριος Αλμάς. Ούτε λίγο ούτε πολύ κατηγορεί τον Άδωνη Γεωργιάδη για παθητική δωροδοκία και εκείνο το απαντά ότι θα δώσουν ραντεβού στα δικαστήρια. Την παρέτηση Γεωργιάδη ζητεί το Πασόκ με τον Υπουργό Υγείας να επιστρέφει τα βέλη, χαρακτηρίζοντας λαϊκιστή τον Νίκο Ανδρουλάκη. Φουλ επίθεση και από τον Παύλο Πολάκη, ο οποίος συντηρεί τη βεντέτα. Στο ρεπορτάζ η Άτζη Κούκη.
4: Πολιτική θύελλα ξέσπασε έπειτα από τις αναφορές του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Μάριου Σαλμά για την υπόθεση Νοβάρτης και τον Άδωνη Γεωργιάδη.
5: Χρησιμοποιώντας την εξουσία που απορρέει από τις κυβερνητικές του θέσεις, ζητούσε από επιχειρήσεις που ως υπουργός με τις αποφάσεις του επηρέαζε τον τζίρο τους, να χρηματοδοτούν μέσα ενημέρωσης για να βγαίνει ο ίδιος και να κάνει καριέρα πάνω σε αυτό. Αυτό είναι παθητική δωροδοκία. Και σε κάθε περίπτωση είναι ο ορισμός της διαπλοκής.
6: Προχώρησε νέες σκοφαντίες σήμερα στη Βουλή με ξαναζεσταμένο φαγητό από στοιχεία της δικογραφίας για την Νοβάρτης, για την οποία έχω ήδη αρχιοθετηθεί. Λυπούμε που ένας πρώην συνάδελφός μου και πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας έχει φτάσει σε τόσο χαμηλό σημείο όπου εκτοξεύει συνεχώς λάσπη. Απλώς και μόνο για τη μισή το Μητσοτάκη και εμένα.
4: Ο Μάριος Αλμάς άνοιξε τη συζήτηση για την Νοβάρτης κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Ολομέλειας, όπου εξεταζόταν η άρση ασυλίας του, έπειτα από μήνυση που του είχε καταθέσει ο Άδωνης Γεωργιάδης για συκοφαντική δυσφήμιση. Θέλησε μάλιστα να υπερασπιστεί τον εαυτό του, καταθέτοντας μηνύματα μεταξύ του ιδίου και του Υπουργού Υγείας από τον Απρίλιο του 2025.
7: Έκανε τη μεγαλύτερη απρέπεια που δεν συγχωρείται. Σε δίκη μου με τον Μανιαδάκη, πήρε θέση εσύ υπέρ του καταδικασμένου πλέον. Ιστερόγραφο. Στο TRC Νοβάρτης ήσουν δεύτερος μετά το Μανιαδάκη και σε ενημέρωσα αμέσως.
8: Στην δίκη ήμουν με το Μανιαδάκη εδώ και πολύ καιρό, διότι έτσι του είχα υποσχεθεί όταν δεν υποχώρησε στον Τουλουπάκη. Και εγώ τις υποσχέσεις μου τις κρατάω.
4: Θα τα πούμε όλα στα δικαστήρια, ήταν η απάντηση του κυρίου Γεωργιάδη.
8: Με τον κύριο Σαλμά δεν ανοίγω κανένα διάλογο εκτός της αίθουσας των δικαστηρίων. Άλλωστε στην έναρξη της σκευωρίας Νοβάρτης είχε πρωταγωνιστικό λόγο. Και πριν κατηγορήσουν και τον ίδιο, ήθελε να γίνει και προστατευόμενος μάρτυρας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Απλά οι Αμερικανοί κατάλαβαν τον χαρακτήρα του και τον έκοψαν.
9: Έθεσε ένα άλλο θέμα για την Νοβάρτης, ουσιαστικά δίνοντας συγχωροχάρτη σε αυτούς οι οποίοι έβαλαν 10 πολιτικά πρόσωπα στα μανταλάκια, μεταξύ των οποίων και τον ίδιο.
4: Εξηγήσεις από τον Άδωνη Γεωργιάδη ζήτησε το Πασόκ.
7: Οι καταγγελίες για παθητική δωροδοκία, διαφθορά και διαπλοκή είναι εξαιρετικά βαριές και απαιτούν άμεσες, καθαρές και τεκμηριωμένες απαντήσεις. Ο Υπουργός Υγείας οφείλει να τοποθετηθεί χωρίς υπεκφυγές.
6: Το Πασόκ που έχει υποστεί το ίδιο στο πρόσωπο του πρώην Προέδρου του και του πρώην Υπουργού του, του κυρίου Βενιζέλου και του κυρίου Λοβέρδου, αλλά και στο πρόσωπο του Γιάννη Στουρνάρα, το μέγεθος και βορείας Νοβάρτης, σήμερα για να πλήξει εμένα, επειδή χθες έκανα ρεζίλι τον κύριο Δοδονή στη Βουλή για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, υιοθέτησε όλες τις κατηγορίες Σαλμά, άρα όλη τη σκευωρία Νοβάρτης. Ντροπή σας, κύριε Ανδρουλάκη.
4: Να ανοίξει ξανά ο φάκελος της υπόθεσης, ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
10: Να δικλείουν ακόμα μια φορά το βούρκο του συστήματος.
11: Περιμένω από κάποιον εισαγγελέα αύριο το πρωί να ξανανοίξει την υπόθεση και να αξιοποιήσει όλα τα στοιχεία που καταθέσαμε και να ασκήσουν αναίρεση για τους πάντες.
9: Σκοπεύουμε να τα καταθέσουμε όλα τα έγγραφα αυτά στη δικαιοσύνη.
12: Μένουμε άφωνοι γιατί ξεκινούν και ανοίγουν στόματα.
10: Αποτελούν σαφώς αποδεικτικά στοιχεία τέλεσης μιζώνων ποινικών αδικημάτων.
4: Η Βουλή αποφάσισε την άρση συλλογίας του κυρίου Σαλμά με 157 ψήφους υπέρ, 66 ψήφους κατά και 7 παρών.
3: Στο ρεπορτάζ η Άτζη Κούκη. Διπλή φορολογική παρέμβαση και στήριξη της μεσαίας τάξης βάζει μπροστά η κυβέρνηση και χρεώνει προεκλογική παροχολογία στην αντιπολίτευση. Απαντώντας στις κυβερνητικές εξαγγελίες, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα παραβάλλει την αύξηση του δίκτυου φτώχειας, ενώ από το Πασόκ προτάσουν την επαναφορά της 13ης σύνταξης. Στο ρεπορτάζ η Δέσποινα Βλεπάκη.
13: Βολές προς την αντιπολίτευση για ακατάσχετη παροχολογία, διατύπωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη διάρκεια των κοινών του δηλώσεων με τον Πορτογάλο ομολογό του Λις Μοντενέγκρο.
14: Είναι πολύ εύκολο όταν είσαι στην αντιπολίτευση να υπόσχεσαι τα πάντα στους πάντες. Μάλλον το κάνουν βέβαια και με τη βεβαιότητα ότι εκτός αλλούς, επειδή ήδη ίσως ξέρουν ότι θα κερδίσουν εκλογές, με το αζημίωτο είναι, τζάμπα είναι. Όμως αυτή τη στιγμή οφείλουμε να κρατήσουμε σταθερό το τιμόνι.
15: Ο Πρωθυπουργός σήμερα εμφάνισε συμπτώματα οξείας κρίσης αυτοκριτικής. Για πρώτη φορά αποφάσισε να μετανοήσει δημόσια για όσα ο ίδιος αποστολόγητα έταζε ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και δεν έκανε τίποτα εξαπατώντας πολίτες.
13: Την ίδια ώρα η κυβέρνηση ανεβάζει στροφές για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και στις ασκήσεις επί χάρτου, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μεσαία τάξη βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της επόμενης φορολογικής παρέμβασης. Αυτή τη διπλή παρέμβαση επιβεβαιώνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος έκανε γνωστή την πρότασή του για ένα μοντέλο έμφυα με χαμηλότερη επιβάρυνση για όσους διαθέτουν τα σπίτια τους και μεγαλύτερο κόστος για όσους τα διατηρούν κλειστά.
16: Τα ανοιχτά σπίτια ή οι πρώτες κατοικίες να πληρούν ακόμα λιγότερο το 50% κάτω, και κάποιος ο οποίος επιμένει να έχει κλειστό το σπίτι και να προκύπτει αυτό, μήπως τα λεφτά αυτά τα οποία δεν θα παίρνουμε από τους πρώτους, το πράττουν εισπράττει από τους δεύτερους.
13: Από το Πασόκ εξακολουθούν να επιμένουν στην αναγκαιότητα επαναφοράς της 13ης σύνταξης.
17: Με τον κύριο Μητσοτάκη ο κόσμος δεν πρόκειται να δει ποτέ 13η σύνταξη. Αυτό είναι το συμπέρασμα το συνολικό. Άρα αν κάποιος θέλει να υπάρξει μια βελτίωση στον τρόπο με τον οποίο ζει, αν είναι συνταξιούχος, δεν μπορεί να ελπίζει τον κύριο Μητσοτάκη.
13: Επίθεση στην κυβέρνηση για την οικονομική πολιτική εξαπολύει η σύσσωμη αντιπολίτευση.
18: Θα πρέπει να βρουν από κάπου να του τα πάρουν. Αλλά προς Θεού να μην ακουμπήσουν καθόλου τα κέρδη, να μην ακουμπήσουν καθόλου την περιουσία των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων.
7: Ο κύριος Μητσοτάκης θα έπρεπε να ρίξει μια ματιά στα μέτρα πραγματικής μείωσης της ακρίβειας που έχει επανειλημμένα προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Μπας και σώσει οτιδήποτε λίγο πριν απαλλαγεί η χώρα από την διακυβέρνηση του.
19: Δεν θέλει πραγματικά η κυβέρνηση να λύσει προβλήματα. Το είχα μπροστά μου εδώ.
7: Γιατί δεν θέλει να λύσει?
19: Ας πω εγώ.
7: Γιατί μια κυβέρνηση να μην θέλει να λύσει?
19: Γιατί είναι ανίκανοι να παράγουν πλούτο και μόνο που παράγουν είναι φόροι.
10: Δυστυχώς όμως μας κυβερνά ένα πρόσωπο με βαριά δυσανεξία στη δημοκρατική λειτουργία, βαρύτατη απέχθεια προς την Βουλή.
20: Τα μέτρα κατά της ακρίβειας δεν φαίνεται να αποδίδουν αύξηση του δίκτυου φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού τουλάχιστον από το 23 και αύξηση του πληθυσμού που διαβεί κάτω από το όριο της φτώχειας από το 19.
3: Στο ρεπορτάζ η Άτζη Κούκη. 8:23 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στο Sky 100,3 και παραμένουμε, κυρίες και κύριοι, στην πολιτική επικαιρότητα για να δούμε πώς διαμορφώνονται μέχρι αυτή την ώρα όλα τα δεδομένα. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται με τις συνεργασίες. Ο Πρωθυπουργός με κάθε ευκαιρία αναφέρει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Και επίσης την ίδια ώρα φουντώνει συζήτηση για τις μετεκλογικές συνεργασίες. Επιστροφή στη δεύτερη θέση επιδιώκει το ΠΑΣΟΚ, το οποίο επιμένει στην αυτόνομη πορεία και θεωρεί στρατηγική γαλάζιση σπήρωση την προώθηση, όπως λένε, του Αλέξη Τσίπρα. Από το Μέγαρο Μαξίμου, πάντως, κόβουν κάθε γέφυρα συνεννόησης με το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη. Στο ρεπορτάζ η Χρύσα Μπάτου.
2: Με τη συζήτηση για πρόορες κάλπες να φουντώνει παρά τις αρνητικές διαβεβαιώσεις του Πρωθυπουργού, οι πιθανές μετεκλογικές συνεργασίες ξαναμπαίνουν στο τραπέζι. Εντολή σταθερής κυβέρνησης προκρίνει η κυβερνητική παράταξη.
21: Εκείνο που εμείς λέμε,
22: ναι,
21: είναι ότι η χώρα χρειάζεται σταθερές κυβερνήσεις. Το ΜΕΝ ΠΑΣΟΚ έχει βγάλει ένα ψήφισμα στο συνέδριό,
22: ναι,
21: του,
22: αλήθεια,
21: που λέει ότι δεν συνεργάζεται με τίποτα με την Δημοκρατία. Ναι. Άρα έχει τερματίσει μόνο του αυτή τη συζήτηση.
22: Ο Τσίπρας δεν μπορεί να είναι εταίρος.
21: Προφανώς όχι.
2: Στο ΠΑΣΟΚ επιμένουν στην αυτόνομη πορεία με πρώτο στόχο να επανέλθουν στη δεύτερη θέση.
23: Όλοι έχουμε καταλάβει περίπου τι συμβαίνει αυτή την περίοδο.
22: Τι συμβαίνει
23: με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
22: Τι συμβαίνει.
23: Υπάρχει μια προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας,
22: ναι,
23: να παρουσιάσει,
22: ναι,
23: τον κύριο Τσίπρα ως μπαμπούλα.
22: Ναι.
23: Για να μαζευτούν κάποιοι ψηφοφόροι οι οποίοι θα πήγαιναν.
22: Άρα είναι ψεύτικο.
16: Σε περίπτωση που οι πολίτες αποφασίσουν διαφορετικά, δηλαδή δεν μας δώσουν την αυτοδυναμία, θα μπορούσαμε να συζητήσουμε μόνο με ένα ΠΑΣΟΚ όπως αυτό του κύριου Βενιζέλου ή τη αείμνηση φόβη γεννήματα. Το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη έχει δώσει την απάντησή του και σε αυτήν την ερώτηση.
2: Εκτός συζήτησης είναι οποιοδήποτε σενάριο συνεργασίας της Νέας Δημοκρατίας με τον Αντώνη Σαμαρά, με τον Γιώργο Φλωρίδη, να απαντά σήμερα στον Γιώργο Βλάχο.
24: Αφού δεν μπορούμε να νικήσουμε το Μητσοτάκη, να βρούμε έναν τρόπο να το διώξουμε. Άπειρα σενάρια, μια προοπτική ενός κόμματος, όχι για να κάνει κάτι άλλο στην Ελλάδα, αλλά κάνει ζημιά στο Μητσοτάκη. Τέτοιο κόμμα δεν έχει υπάρξει στην ιστορία.
2: Για αυτόνομη πορεία μιλούν και από την Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα. Ενώ από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος αφήνουν εχμές για την αξιοπιστία των άλλων κοινοβουλευτών.
25: Κανένα τέτοιο σενάριο δεν είναι αυτή τη στιγμή στο μυαλό μας. Καμία συνεργασία δεν εξετάζεται.
26: Τα τελευταία χρόνια είδαμε τα πάντα. Βουλευτές να αλλάζουν κόμματα. Κόμματα να διαλύονται. Άλλοι φεύγουν, άλλοι να γυρίζουν, άλλοι να ψάχνουν την επόμενη καρέκλα. Και κάπως έτσι ψήφος εκατομμυρίων ανθρώπων μπήκε σε ένα άθλιο πολιτικό παζάρι.
2: Για σχεδιασμένη κατάσταση και συνεργασίες από τα αποδυτήρια κάνουν λόγο τα υπόλοιπα κόμματα.
27: Αν έρθει εκείνη τη στιγμή για το εθνικό καλό, το εθνικό συμφέρον, θα τα βρουν.
28: Πιστεύετε,
27: είτε Τσίπρας που είναι κομμάτι του Μητσοτάκη, είτε ο Ανδρουλάκης, θα τα βρουν αυτοί οι τρεις.
29: Περίμεναν ή πίστεψαν ότι ο Τσίπρας είναι κάποιος επαναστάτης ή κάποιος τίμιος, και εγώ κάποτε το είχα πιστέψει, αλλά πολύ γρήγορα διαπίστωσα το αντίθετο.
30: Και εσείς, κύριε της πλειοψηφίας, έναν ολιγάρχη ζάπλωτο πρωθυπουργό χειροκροτάτε. Κάλους έχουν βγάλει τα δάχτυλά σας από το δουλικό χειροκρότημα.
2: Η μάχη των κομμάτων θα μεταφερθεί πλέον στη Βουλή την Πέμπτη και την Παρασκευή με τις τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών στη συζήτηση για συνταγματική αναθεώρηση.
3: Η Χρύσα Μπάτου στο ρεπορτάζ. Στην ίδια ώρα, με ερώτησή του προς τον Πρωθυπουργό, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Βλάχος ζητά απαντήσεις για την υπόθεση των σπιτιών ανακύκλωσης. Μια υπόθεση την οποία εξετάζει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Στο ρεπορτάζ, ο Γιώργος Παπακοσταντίνου.
8: Πριν από την ερώτηση που απευθύνει στον ίδιο τον Πρωθυπουργό αλλά και στον αρμόδιο Υπουργό Περιβάλλοντος, ο κύριος Βλάχος λίγες ώρες νωρίτερα είχε καταθέσει μία ερώτηση και στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας για τα ζητήματα της προστασίας της πρώτης κατοικίας, δανειοληπτών δηλαδή που βρίσκονται στο κόκκινο. Από την άλλη, σε αυτή την ερώτηση, Λένα, ζητά στοιχεία για όλο το φάκελο και για τους αναδόχους και για το διαγωνισμό και για το τι γίνονται τα υλικά που υποτίθεται ότι ανακυκλώνονται. Όπως επίσης μιλά για εγκαταστάσεις ανακύκλωσης οι οποίες κάηκαν αλλά νωρίτερα είχαν λάβει χρήματα και επιδοτήσεις. Τώρα, το παρασκήνιο λέει, Λένα, ότι ήδη από την προχθεσινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας ο κύριος Βλάχος είχε προαναγγείλει αυτή την κίνησή του και μάλιστα απευθυνόμενος στον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Από την άλλη, εκείνο που λένε από την κυβέρνηση είναι ότι η απάντηση αυτή θα δοθεί από τον αρμόδιο Υπουργό Περιβάλλοντος, τον κύριο Σταύρο Παπασταύρου.
3: Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου. Το κουμπί της εξόδου από το ΣΥΡΙΖΑ πάτησε ο μέχρι πρώτην επικεφαλής του κόμματος Σωκράτης Φάμελος. Η ανεξαρτητοποίησή του συνοδεύτηκε από τα καρφιά των πρώην συντρόφων του ότι είναι μεν αποχωρεί αλλά δεν παραδίδει την έδρα στο κόμμα, με το οποίο και εξελέγει. Οι έδρες ανήκουν πράγματι στο κόμμα και στο προγραμματικό του σχέδιο, που όμως δεν εκφράζεται από τη σημερινή ηγεσία του, αναφέρει η πλευρά του κυρίου Φάμελου. Στο ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, Πινελόπη Γκάλι.
0: Με εχμές προς το κόμμα που ηγήθηκε για περίπου 2 χρόνια, ο Σωκράτης Φάμελος επέλεξε το δρόμο της ανεξαρτητοποίησης, επισφραγίζοντας οριστικά τη ρήξη του με τον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Όσα συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες δεν αντιστοιχούν στις αξίες αριστεράς. Δεν μπορώ να υποστηρίξω την περιχαράκωση, η οποία δεν απαντά στην ανάγκη των πολιτών να φύγει δεξιά και να πάρει τη θέση της μια προοδευτική κυβέρνηση. Λυπάμαι πολύ για αυτό το αδιέξοδο.
0: Εχμές που επέστρεψε η Κουμουνδούρου, καθώς κατηγόρησε τον ίδιο για την ευθύνη του αδιεξόδου και τον μέμφεται για το ότι δεν παραδίδει την έδρα του. Γεγονός που άνοιξε νέο γύρο αντιπαράθεσης.
4: Ο κύριος Φάμελος επιλέγει να μιλήσει για αδιέξοδο, ενώ αποδείχθηκε ότι ο ίδιος ως πρόεδρος έφερε τον ΣΥΡΙΖΑ σε αδιέξοδο. Ο ίδιος ήταν το αδιέξοδο. Επιλέγει να αποχωρήσει από το κόμμα κρατώντας την έδρα. Δεν θυμόμαστε άλλη περίπτωση προέδρου κόμματος να εγκαταλείπει το κόμμα του και να διατηρεί τη βουλευτική του έδρα.
8: Οι βουλευτικές έδρες σαφώς ανήκουν στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ και στην πολιτική και το προγραμματικό του σχέδιο, που όμως δυστυχώς σήμερα δεν εκφράζονται και δεν εκπροσωπούνται από τη σημερινή ηγεσία της Κουμουνδούρου.
5: Αν κάποιος φεύγει από το ΣΥΡΙΖΑ και δεν παρετείται, το κάνει μόνο για να καταστέλει την...
6: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
9: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
6: Ερμής 91,8 στα FM.
11: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
3: 3, μετά τη διακοπή, όλα τα νέα για την Ελλάδα και τον κόσμο.
12: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
14: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
12: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
14: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
12: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
15: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
28: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
31: Τι δροσιά του να έχετε.
15: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
32: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
33: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής, βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
34: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
3: Είναι ο Sky 100,3 στα ραδιόφωνα. Σε σκηνή σε πλήρη εξέλιξη το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Περνάμε, κυρίες και κύριοι, στη διεθνή επικαιρότητα. Η Τουρκία τρέχει στην ενεργειακή κούρσα και σχεδιάζει αγωγό μεταφοράς αερίου, ο οποίος θα φτάνει στα κατεχόμενα και φιλοδοξεί να προσεγγίσει και τις ευρωπαϊκές αγορές. Το ρεπορτάζ ο Ισαάκ Τριανταφυλλίδης.
7: Πρόκειται, λένε, για έναν αγωγό συνολικού μήκους 101 χιλιόμετρων από τις ακτές του Αναμούρ στις νότιες ακτές της Τουρκίας μέχρι το Τενκεντζίκ, ανατολικά της Κερίνιας, όπως μπορούμε να δούμε στο χάρτη. Τα 97 χιλιόμετρα θα είναι μάλιστα υποθαλάσσια. Σε πρώτη φάση, ο στόχος είναι να μεταφέρεται φυσικό αέριο στα κατεχόμενα και να αντικατασταθούν σταδιακά τα υγρά καύσιμα που χρησιμοποιούνται σήμερα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Ο σχεδιασμός της Άγκυρας όμως είναι ευρύτερος. Θέλει η υποδομή να αποτελέσει πιθανό μελλοντικό διάγωγο δρόμο για την μεταφορά φυσικού αερίου από την Ανατολική Μεσόγειο προς την Τουρκία, αλλά και μέσα από το τουρκικό δίκτυο να το διοχετεύσει στις ευρωπαϊκές αγορές. Άρα δεν πρόκειται μόνο για την ενεργειακή τροφοδεσία των κατεχομένων. Η Τουρκία επιχειρεί να προτάξει τον ρόλο της ως ενεργειακού κόμβου και παράλληλα, λένε, να συνδέσει ακόμη στενότερα τα κατεχόμενα με τις δικές της υποδομές.
10: Μέχρι τώρα αυτές είναι φιλοδοξίες, αλλά σε αυτό το timing η Άγκυρα βγάζει ξανά το ερευνητικό πλοίο Roots Race.
7: Ναι, η Τουρκία εξέδωσε νέα ναύτεξ μάλιστα, με ισχύ έως τις 30 Αυγούστου, με την πρόφαση ότι το Roots Race θα πραγματοποιήσει σεισμικές έρευνες κατά μήκος της σχεδιαζόμενης διαδρομής του αγωγού. Επισήμως πρόκειται για τις τεχνικές έρευνες που απαιτούνται πριν από την κατασκευή. Η επιλογή όμως του συγκεκριμένου πλοίου έχει και ιδιαίτερο πολιτικό συμβολισμό. Να θυμίσουμε πως το Roots Race είχε βρεθεί στο επίκεντρο της έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο το 2020, με την Άγκυρα τώρα να επαναφέρει στο πεδίο ένα πλοίο μεταφτισμένο με τις τουρκικές διεκδικήσεις. Η Κυπριακή Δημοκρατία βεβαίως έχει ήδη καταγγείλει ως παράνομο το σχέδιο για τον αγωγό που παραβιάζει τα κυριαρχικά της δικαιώματα.
3: Στο ρεπορτάζ ο Ισάκ Τριανταφυλλίδης και η ανάλυση των γεγονότων, κυρίες και κύριοι, τώρα από τον Κωνσταντίνο Φίλη.
13: Η Τουρκία από το 2013 μέχρι το 2020 συστηματικά παραβίαζε την Κυπριακή ΑΟΣ και Υφαλοκρηπίδα, είτε με ερευνητικά σκάφη, είτε με ερευνητικά γεωτρύπανα, είτε ακόμα και αποτρέποντας, θυμίζω, το 2019, ένα ιταλικό ερευνητικό που ήθελε να κάνει γεώτρηση στην Κυπριακή Υφαλοκρηπίδα, από το να την κάνει με τα πολεμικά του πλοία. Δεν του επέτρεψε καν να πλησιάσει. Επομένως, επανερχόμαστε μετά από 6 χρόνια σε μια πολύ κρίσιμη καμπή για το Κυπριακό, που έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον από τον Γενικό Γραμματέα, που θα επισκεφτεί την Κύπρο άλλωστε την ερχόμενη εβδομάδα, να επαναφέρει
10: έπαιξε
13: το ζήτημα.
10: Έχει ρόλο αυτό, επομένως.
13: Εκτιμώ ότι έχει παίξει ρόλο, γιατί είναι και ο συμβολισμός, τον οποίο αναφέρθηκε πολύ εύστοχα ο Ισάκ, αλλά είναι βέβαια και η χρονική συγκυρία. Δεν είναι καθόλου τυχαία.
10: Τώρα, καταλαβαίνουμε ότι μαζί με το Roots Race υπάρχει και ένας αγωγός, υπάρχουν αυτές οι φιλοδοξίες για αυτόν τον αγωγό. Τι ρόλο διεκδικεί στην πραγματικότητα η Τουρκία, Κωνσταντίνε?
13: Για να απαντήσω στο ερώτημά σου, θα πρέπει να σου πω ότι όλο το δημοσίευμα είναι ένα επικοινωνιακό τέχνασμα, για να μην πω πυροτέχνημα, και θα εξηγήσω πολύ απλά γιατί.
10: Και μας βάζει και εμάς φίνα.
13: Οπωσδήποτε. Πάντα, και μάλιστα προσπαθεί να εμφανίσει την Τουρκία ως μια ανταγωνιστική σε σχέση με την Ελλάδα δύναμη για το ποια από τις δύο θα διαμετακομίζει φυσικό αέριο ή και άλλες μορφές ενέργειας προς την Ευρώπη. Να βάλω όμως τα πράγματα σε μια σειρά, αν μου επιτρέπεις. Πρώτον, αν υποθέσουμε ότι η Τουρκία κατασκευάσει έναν αγωγό για να τροφοδοτήσει τα κατεχόμενα. Έτσι κι αλλιώς τα κατεχόμενα είναι σε ρόλο, θα έλεγα, κομπάρσου πάντα στη σχέση με την Τουρκία. Μιλάμε για έναν αγωγό ο οποίος θα είναι χωρητικότητας 0,5 BCM. Ένα δηλαδή πολύ μικρό σχέδιο το οποίο μπορεί να το κατασκευάσει ανά πάση στιγμή. Αυτή τη στιγμή η Κύπρο συνολικά και το ελληνοκυπριακό κομμάτι έχει πρόβλημα, διότι καταναλώνει μόνο τις λεγόμενες βρώμικες μορφές ενέργειας. Πετρέλαιο, άνθρακα, δεν μπορεί, δεν έχει υποδομές για να φιλοξενήσει φυσικό αέριο έτσι ώστε να παράγει ηλεκτρική ενέργεια από το φυσικό αέριο. Υπό αυτή την έννοια έχει μια λογική. Όμως εδώ σταματάει η λογική και αρχίζει η υπερβολή. Ποια είναι η υπερβολή?
10: Τουρκία συγκρίνει και βάζει και στο άρθρο αυτό τον κάθετο διάδρομο. Δηλαδή θέλω να πω ότι εμείς έχουμε ένα project το οποίο τροχοδρομείται και η Τουρκία βάζει στο ίδιο ζύγι φιλοδοξίες που θα, εφόσον και.
13: Και οι οποίες είναι υπό αίρεση και θα πω υπό πολλές αιρέσεις. Μάλλον θα τις εξηγήσω πολύ σύντομα. Πρώτον, αν υποθέσουμε ότι η Τουρκία κατασκευάζει αυτό λοιπόν τον αγωγό των 0,5 BCM, έχει καλώς. Για να κατασκευάσει έναν αγωγό δεύτερο, ο οποίος θα φτάνει μέχρι τα 10 BCM, δηλαδή τα 10 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα, να πούμε προς τους τηλεθεατές μας, η Ελλάδα σήμερα καταναλώνει 6 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα. Άρα 10 δισεκατομμύρια είναι ένας αγωγός ο οποίος θα κοστίσει πολλά λεφτά, πάνω από 5 ίσως και 7 δισεκατομμύρια δολάρια. Θα το κάνει αυτό με ποια προοπτική? Να λαμβάνει φυσικό αέριο από το Ισραήλ, εκτός πραγματικότητας να το συζητάμε, από την Κύπρο, χωρίς επίλυση του Κυπριακού, επίσης θα το συζητάμε, ή από την Αίγυπτο, μα η Αίγυπτος έχει τις δικές της υποδομές, άρα τροφοδοτεί την αγορά με το δικό τους τρόπο. Να λαμβάνει λοιπόν η Τουρκία αυτό το φυσικό αέριο και να το διαμετακομίζει προς την ευρωπαϊκή αγορά. Είναι εκτός πραγματικότητας περιφερειακής, γεωγραφικής και πολιτικής, γεωπολιτικής, αυτό το οποίο συζητάμε, το δεύτερο σχέδιο δηλαδή. Και να πω κάτι τελευταίο. Η Τουρκία δεν έχει δίκτυο το οποίο να φτάνει μέχρι τον Νότο, έτσι ώστε να συνδεθεί με τους Τουρκοκύπριους. Επομένως, θα πρέπει να φτιάξει ένα νέο δίκτυο από την αρχή. Αυτό συνεπάγεται, λένε, τεράστιο οικονομικό κόστος. Άρα, αυτό που είδαμε σήμερα το δημοσίευμα έχει μία δόση αληθείας ως προς την τροφοδοσία των κατεχομένων, το κατανοούμε. Έτσι κι αλλιώς τα κατεχόμενα είναι σε ρόλο, όπως είπα και πριν, κομπάρσου. Όμως σε σχέση με το υπόλοιπο, δηλαδή την Τουρκία να τροφοδοτεί την Ευρώπη με αέριο από την Ανατολική Μεσόγειο, είναι ένα σχέδιο εκτός κάθε έννοιας ιστορικής, γεωγραφικής, γεωπολιτικής πραγματικότητας.
3: Ο Κωνσταντίνος Φίλης. Οι Αμερικανοί προοδευτικά βομβαρδίζουν βαθύτερα σε εχθρικό έδαφος μετά από καιρό. Πλησιάζουν την Τεχεράνη και προειδοποιούν ότι σειρά έχουν πυρηνικές εγκαταστάσεις στα έγκατα της γης. Μια πυρηνική συμφωνία όμως μεταξύ Ουάσιγκτον και Ριάντ έρχεται να αλλάξει τους συσχετισμούς. Η συμφωνία αυτή δεν είναι απλή υπόθεση και δεν διασφαλίζει το πώς η πυρηνική ενέργεια δεν θα μετατραπεί σε πυρηνικό όπλο. Σε αυτή την ισορροπία τρόμου, κυρίες και κύριοι, οι Χούθοι κρατούν σε ομοιρία την Ερυθρά Θάλασσα. Η Αθηνά Παπακοσταντίνου έχει το ρεπορτάζ.
16: Ηνωμένες Πολιτείες και Σαουδική Αραβία στα πρόθυρα υπογραφής συμφωνίας για την ανάπτυξη πολιτικού πυρηνικού προγράμματος στο Ριάντ. Συμφωνία η οποία μπορεί να αλλάξει την ισορροπία δυνάμεων πρωτίστως στη Μέση Ανατολή και συμφωνία η οποία γεννά προβληματισμό σε όσους ανησυχούν για τη μη διάδοση πυρηνικών όπλων.
3: Μπορείτε να επιβεβαιώσετε πως ο Λευκός Οίκος θα ανακοινώσει πυρηνική συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία σήμερα? Ο Μάρκο Ρούμπιο απαντά. Αν υπάρξει ανακοίνωση, σας υπόσχομαι θα ενημερωθείτε.
16: Θα επιτρέπει στη Σαουδική Αραβία να παράγει ενέργεια έχοντας πρόσβαση στην αμερικανική τεχνολογία αλλά όχι στην αμερικανική τεχνογνωσία. Παράλληλα, θα επιτρέπει σε αμερικανικές εταιρείες να αναπτύξουν την πυρηνική ενεργειακή βιομηχανία του Ριάντ, βγάζοντας δισεκατομμύρια δολάρια. Κρίσιμο σημείο. Η συμφωνία δεν περιλαμβάνει τον όρο της απαγόρευσης εμπλουτισμού ουρανίου. Επιπλέον, δεν θα επιτρέπει στον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας τη δυνατότητα επιθεωρήσεων. Στο πολιτικό πεδίο τώρα, τον λόγο deal ενισχύει τους ήδη ισχυρούς δεσμούς ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Ριάντ. Το Ισραήλ παρακολουθεί με προσοχή, αλλά ανησυχεί, όπως και αρκετοί στο Κογκρέσο, καθώς ελλείψη αυστηρών δικλείδων ασφαλείας. Γίνονται ερωτήματα εάν η Σαουδική Αραβία θα μπορεί στο μέλλον να κινηθεί προς την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων. Την ίδια στιγμή, αμερικανικά αεροσκάφη απογειώνονται για 11η συναπτή νύχτα, χτυπώντας στόχους στο ιρανικό έδαφος.
3: Δεν έχουν δει τίποτα ακόμη.
16: Με επιθέσεις εναντίον χωρών του κόλπου. Μπαχρέιν και Κουβέιτ ενεργοποιούν εκ νέου τις αντιαεροπορικές τους άμυνες. Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποιεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σύντομα θα πλήξουν το πυρηνικό οχυρό του Ιράν στο όρο Σπίκαξ.
3: Θα χτυπήσουμε αυτή την περιοχή πολύ σύντομα και πολύ σκληρά.
16: Από την πλευρά της, η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι μια τέτοια επίθεση είναι επέκταση του πολέμου, ενώ ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας δεν ξεχνά τα στενά του ορμούς.
3: Εάν δημιουργούσαμε προηγουμένως στη Μέση Ανατολή που ένα έθνος κράτος μπορεί να αποφασίζει να ελέγχει οδό διεθνούς ναυσιπλοείας, να επιβάλλει τέλη διέλευση και αν δεν το πληρώνουν ανατινάσει πλοία, τότε θα δημιουργούσαμε ένα πολύ επικίνδυνο προηγούμενο, δηλώνει ο Μάρκο Ρούμπιο.
16: Όσο ο Περσικός κόλπος φλέγεται, ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποιεί τους Χούθη πως εάν μπλοκάρουν το θαλάσσιο πέρασμα του Μπάμπελ Μαντέμπ στην Ερυθρά, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να επέμβουν. Παράλληλα, η ναυτική δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ασπίδες συμβουλεύει πλοία αμερικανικών, ισραηλινών και σαουδαραβικών συμφερόντων να αποφεύγουν την Ερυθρά.
3: Στο ρεπορτάζ η Αθηνά Παπακώστα. Στην αεροπορική βάση του Ντόνβερ, ο Ντόναλντ Τραμπ απέδωσε τη μέση της ορούς τεσσάρων Αμερικανών στρατιωτικών, οι οποίοι σκοτώθηκαν από ιρανικά πλήγματα στη Μέση Ανατολή, ενώ προανήγγειλε σφοδρά αντίπεινα σε βάρος Τεχεράνης. Το ρεπορτάζ ο Ισακ Τριανταφυλλίδης.
7: Σε μια λιτή και αυστηρά τελετουργική διαδικασία, τα φέρετρα καλυμμένα με την αμερικανική σημαία μεταφέρθηκαν από το μεταγωγικό αεροσκάφος με τον Ντόναλντ Τραμπ να χαιρετά στρατιωτικά τους Αμερικανούς πεσόντες. Οι τρεις από τους τέσσερις, να θυμίσουμε, σκοτώθηκαν όταν ιρανικός πύραυλος έπληξε την αεροπορική βάση Μουάφ Σάλτη στην Ιορδανία. Ο τέταρτος έχασε τη ζωή του στο Ερμπίλ του Ιράκ. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε την τελετή μια από τις δυσκολότερες υποχρεώσεις ενός προέδρου και υποστήριξε ότι οι τέσσερις στρατιωτικοί έχασαν τη ζωή τους αγωνιζόμενοι για να μην αποκτήσει το Ιράν πυρηνικό όπλο.
10: Και ενώ αποδίδει τιμές στους νεκρούς, ο Αμερικανός πρόεδρος κλιμακώνει και ακολουθεί την τακτική να μας ενημερώνει για το ποιους στόχους θα πλήξει. Το έκανε ξανά Ισακ.
7: Δήλωσε πριν από λίγη ώρα ότι το Ιράν θα πληρώσει βαρύ τίμημα για τις επιθέσεις του. Παράλληλα προειδοποίησε ότι για κάθε νέα ιρανική επίθεση εναντίον πλοίου στα στενά του Ορμούς οι Ηνωμένες Πολιτείες θα καταστρέφουν μια γέφυρα ή έναν σταθμό ηλεκτροπαραγωγής ακόμη και μέσα στην Τεχεράνη. Οι φρουροί της Επανάστασης απάντησαν, λένε, ότι αν η Ουάσιγκτον προχωρήσει σε αντίστοιχα πλήγματα στο Ιράν, θα επιτεθούν και εκείνοι σε υποδομές χωρών της περιοχής, μεταξύ αυτών γέφυρες και ενεργειακές εγκαταστάσεις στις οποίες υπάρχουν αμερικανικά συμφέροντα.
3: Ο Ισάκ Τριανταφυλλίδης. Κυρίες και κύριοι, περνάμε τώρα ξανά στην ελληνική επικαιρότητα. Είναι 8 και 42 πρώτα λεπτά. Σε ετοιμότητα για κάθε ενδεχόμενο ήταν από νωρίς το πρωί ο κρατικός μηχανισμός. Με νούμερο 1 ανησυχία, τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Ο καύσωνας επηρεάζει όλη τη χώρα με τον τράγυρο να σκαρφαλώνει 42 βαθμούς Κελσίου. Μετά το μεσημέρι, οι άνεμοι ενισχύθηκαν, ενώ αύριο το φαινόμενο εξασθενεί. Για όσους πάντως εκτελούσαν εξωτερικές εργασίες δύσκολες ώρες, η ατμόσφαιρα ήταν, κυρίες και κύριοι, αποπνικτική. Στο ρεπορτάζ, ο Βαγγέλης Κοκολάκος.
2: Η Αττική σε κόκκινο συναγερμό.
17: Το πυροσβεστικό σώμα είναι σε γενική επιφυλακή και έχουμε διασπορά περισσότερων οχημάτων.
2: Οι επίγειες και οι αέριες δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί στρατηγικά με στόχο την άμεση επέμβαση ακόμη και στα πρώτα δευτερόλεπτα μιας πιθανής εστίας.
18: Σε κατάσταση συναγερμού σήμερα η χώρα και πυροσβεστικά οχήματα έχουν τοποθετηθεί σε κέρια σημεία μέσα στο δάσος του Ημιτού προκειμένου να αποτρέψουν πιθανή εκδήλωση πυρκαγιάς.
2: Το στοίχημα είναι ένα, να μην επιτραπεί σε καμία σπίθα να μετατραπεί σε καταστροφική πυρκαγιά. Από αέρος τα ντρόουν σαρώνουν ασταμάτητα δάση και ορεινούς όγκους, αναζητώντας το παραμικρό σημάδι καπνού, πριν αυτό εξελιχθεί σε πύρινο μέτωπο.
19: Άμα δούμε σε ένα χώρο πρασίνου υψηλές θερμοκρασίες, τότε έχει αυξηθεί πάρα πολύ ο κίνδυνος.
2: Εμφορτά με νερό, τα ελικόπτερα της πυροσβεστικής πραγματοποιούν περιπολίες για να επέμβουν άμεσα όπου χρειαστεί. Όπως συνέβη στην Εθνική Οδό, λίγο πριν τα διόδια των αφιδνών.
20: Χρειάστηκαν λιγότερα από 40 λεπτά για να καταφέρουν επίγειες και εναέριες δυνάμεις πυρόσβεστης να σβήσουν τις φλόγες πριν αυτές επεκταθούν σε δασικές εκτάσεις που βρίσκονται γύρω από τα διόδια των αφιδνών.
2: Οι υψηλές θερμοκρασίες εξακολουθούν να δοκιμάζουν τις αντοχές χιλιάδων εργαζομένων, κυρίως όσων βρίσκονται καθημερινά σε χώρους και σε συνθήκες έντονης θερμικής καταπώνησης.
21: Η μέρα είναι, θα περάσει, θα την παλέψουμε για αυτή. Νερό όλη μέρα. Ομονή έχουμε και εργοντήσεων, βάζουμε και αναμνηστήρες συνέχεια.
2: Και μπορεί ο καύσωνας να δείχνει σημάδια υποχώρησης. Οι περισσότερες περιοχές της χώρας όμως δοκιμάστηκαν και σήμερα από τις υψηλές θερμοκρασίες.
20: Για την Αττική.
6: Ερμής 91,8 στα FM.
20: Βαθμούς Κελσίου παρόλα αυτά. Από το απόγευμα εμφανίζονται σημάδια αποκλιμάκωσης και η κατάσταση γίνεται κάπως καλύτερη.
22: Νερό, ύδρωτας, μπλούζες, αλλαγή και δόξα τω Θεώ.
2: Αφόρητη ζέστη για ακόμα μία μέρα στη Λάρισα.
23: Από τη σκιά προσπαθούμε να κυκλοφορούμε όσο γίνεται λιγότερο και πολλά νερά.
24: Καυτή μέρα σήμερα για την Καλαμάτα. Η θερμοκρασία εδώ στην πόλη της Μεσσηνίας άγγιξε τους 40 βαθμούς Κελσίου. Ενώ σε άλλα τμήματα, κυρίως στην Ανατολική Πελοπόννησο, έφτασε μέχρι και τους 43.
25: Είναι φρικτή, αλλά εντάξει, ενυδάτωση και καπέλο και να αποφεύγουμε τις ώρες.
26: Με τη θερμοκρασία όσο περνάει η ώρα να ανεβαίνει, η παραλιακή της Θεσσαλονίκης είναι σχεδόν άδεια. Οι μόνοι που βρίσκονται σε αυτή είναι τουρίστες που εξερευνούν την πόλη.
2: Από αύριο πάντως, ο παρατεταμένος καύσωνας αρχίζει να υποχωρεί, με τη θερμοκρασία να σημειώνει σταδιακή πτώση.
3: Ο Βαγγέλης Κοκολάκος. Στην καρδιά του καλοκαιριού, όταν επικρατούν ειδικές συνθήκες, η πυροσβεστική είναι σε εγρήγορση. Η Έλενα Χελβατζόγλου έχει το ρεπορτάζ.
27: Σε δύο συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια προχώρησαν σήμερα οι αρχές, την ώρα που ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών βρίσκεται σε πολύ υψηλά επίπεδα. Στην πρώτη περίπτωση, στο Αγρίνιο, ένας 43χρονος συνελήφθη, καθώς προκάλεσε φωτιά από αμέλεια κατά τη διάρκεια θερμών εργασιών με τροχό κοπής μετάλλων και το επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.640 ευρώ. Αντίστοιχα και στη Νέα Μάκρη, ένας άνδρας συνελήφθη κατά τη διάρκεια θερμών εργασιών κοπής Φίνικα και σε αυτήν την περίπτωση το επιβλήθηκε πρόστιμο που ξεπερνά τις 3.700 ευρώ.
29: Είχαμε και διακοπή ρεύματος.
27: Είχαμε και διαδοχικές διακοπές ρεύματος σε διάφορες περιοχές της Αττικής και συγκεκριμένα σε Μενίδη, Μεταμόρφωση, Κυψέλη, Εξάρχεια, Κολονάκι, Ζωγράφου, Λούτσα, Πικέρμη, Σπάτα, Πειραιά, Κοκκινιά, Κορυδαλό και Νίκαια. Φανάρια τέθηκαν εκτός λειτουργίας, δημιουργήθηκαν προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων, ενώ υπήρχαν διακοπές ρεύματος και στα καταστήματα των περιοχών αυτών. Μάλιστα, η πυροσβεστική δέχτηκε αρκετές κλήσεις για απεγκλωβισμούς ατόμων από ανελκυστήρες. Και να πούμε ότι όλα αυτά, Λένα, συμβαίνουν. Παράλληλα, να πούμε ότι έχει αποκατασταθεί η διακοπή ρεύματος στις περιοχές αυτές, στις περισσότερες περιοχές, και όλα αυτά συμβαίνουν εν μέσω καύσωνα. Εμείς βρισκόμαστε εδώ στην περιοχή του Παπάγου και ενδεικτικό της κατάστασης είναι ότι ουσιαστικά ο ημερήσιος χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς δείχνει δείκτη 5, δηλαδή κατάσταση συναγερμού. Πολλές περιοχές σήμερα σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Και πάμε να δούμε την εικόνα για αύριο. Σύμφωνα με τους ειδικούς, αναμένονται καλύτερες καιρικές συνθήκες. Ωστόσο, παραμένει πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Συγκεκριμένα κατηγορία 4 για την Αττική, την Εύβοια και τη Ρόδο. Κάτι που σημαίνει, Λένα, ότι απαιτείται και πάλι αυξημένη προσοχή.
3: Η Έλα Χερβατζόγλου στο ρεπορτάζ και πάμε, κυρίες και κύριοι, στην πρόγνωση του καιρού από την μετεωρολόγο μας Χριστίνα Σούση.
0: Αυτή είναι η τελευταία εικόνα του δορυφόρου στα βόρεια ανατολικά. Νωρίτερα είχε και καταιγίδες και εκεί στην Ορεστιάδα έβγαλε καταιγίδα και λίγες βροχές στη Θεσσαλία. Και μπορεί να συνεχιστούν στα βόρεια ανατολικά μέχρι τις πρώτες βραδινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα, βέβαια, ήταν ο καιρός μια χαρά. Να πούμε ότι οι υψηλότερες θερμοκρασίες σήμερα ήταν στη Φθιώτιδα, Λευκοχώρη, Φθιώτιδα 43,5. Είναι και το μοναδικό 43.
10: Με 44 βαθμούς Κελσίου.
0: Κοντά, ναι, αλλά ήταν το μοναδικό, έτσι, σε όλους τους 400 σταθμούς που έχουμε. Η Σπάρτη 42, Κάμπος Αφίκλια 41,4, πολλούς σταθμούς με 41, η αλήθεια είναι. Μιστρά 41,3, Ψαχνά επίσης το ίδιο. Και εδώ στην Αττική οι θερμοκρασίες δεν ήταν πάνω από 35 με 37 βαθμούς, εκτός από το Πόρτο Ράφτη που αργά, που σχεδόν σε 6 ώρα περίπου έπιασε 38,8 και ο Αυλώνας Αττικής που είναι κοντά στην Βιωτία και έπιασε ένα 40. Όλα τα υπόλοιπα ήταν έτσι.
10: Το φαινόμενο είναι σε αποδρομή.
0: Σαφώς, δεν το συζητώ. Και έτσι αύριο η θερμοκρασία θα έρθει πιο κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα. 34 με 35 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές, εκτός από τα βόρεια που δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 32. Και να σου πω ότι θα πέσει ακόμα λίγο η θερμοκρασία την Παρασκευή, έως 30 με 32 βαθμούς, 33 στα υπηρωτικά. Και γιατί θα συμβεί αυτό, δηλαδή μάλλον αυτό θα συνοδευτεί και με ένα βαρομετρικό χαμηλό.
10: Βροχές.
0: Θα δώσει βροχές και καταιγίδες ακριβώς σχεδόν σε όλη τη χώρα και κυρίως στα ανατολικά, δηλαδή λογικά θα είναι και τοπικά έντονα φαινόμενα, κυρίως κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια. Ωστόσο, το βράδυ θα περιοριστούν στο Αιγαίο και το Σάββατο πια από το μεσημέρι και μετά θα σταματήσουν και την Κυριακή θα επανέλθει το καλοκαίρι.
3: Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη. Περνάμε, κυρίες και κύριοι, στην υπόλοιπη επικαιρότητα. Εξηγήσεις στον ανακριτή κλήθηκαν να δώσουν οι τρεις συλληφθέντες που κατηγορούνται για εμπλοκή σε εμπρισμούς, καταστροφές και λαιλασίες ελαιόδεντρων στη Μεσσηνία. Παρότι αρνούν τις κατηγορίες συνομιλίες τους και οι καταθέσεις γκρεμίζουν το όποιο αφήγημά τους. Το ρεπορτάζ ο Γιώργος Πρωτοψάλτης.
1: Συνοδεία αστυνομικών, τα μέλη της αποκαλούμενης μαφίας του νερού που συνδέονται με την έναρξη τουλάχιστον 7 αγροτοδασικών πυρκαγιών στη Μεσσηνία, οδηγούνται στα δικαστήρια Καλαμάτας για την απολογία τους.
4: Μετά από μια μαραθώνια διαδικασία, εισαγγελέας και ανακριτής αποφάσισαν την προφυλάκηση των τριών συλληφθέντων. Την ίδια στιγμή, οι συνήγοροι υπεράσπισής τους, όπως ανέφεραν, μετά το τέλος της διαδικασίας, αναμένεται να καταθέσουν αίτημα αποφυλάκησης.
5: Θα καταθέσουμε αίτημα αποφυλάκησης, θα κατευθούν μηνύσεις σε όσους εμπλέκονται σε αυτή την υπόθεση, όπως και στους μάρτυρες που δήθεν κατηγορίας.
1: Ενώπιον του ανακριτή, ο 52χρονος σκηνοτάρχης αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι όσα του καταλογίζουν συνδέονται με πρόσωπα που δυσαρεστήθηκαν μετά την εκλογή του ως πρόεδρος.
8: Η επανεκλογή μου δεν άρεσε σε ορισμένους, ιδιαίτερα επειδή επικράτησα απέναντι σε συνδυασμό που είχε τη στήριξη της Δημοτικής Αρχής. Από τότε ξεκίνησε μια σειρά καταγγελιών εις βάρος μου.
1: Σε ερωτήσεις για τις καταγγελίες ότι αποσπούσε χρήματα από κατοίκους της Μεταμόρφωσης Μεσσηνίας προκειμένου να τους επιτρέπει να έχουν πρόσβαση στο δίκτυο ίδρευσης και άρδευσης, ο κοινοτάρχης ισχυρίστηκε ότι τα ποσά κατέληγαν σε εργασίες για τη συντήρηση του δικτύου.
8: Η ευθύνη για τη λειτουργία της βάνας δεν ήταν προσωπική μου πρωτοβουλία. Μου είχε ανατεθεί από το ίδιο πρόσωπο που σήμερα προχώρησε στην καταγγελία. Όσα χρήματα εισπράττονταν χρησιμοποιούνταν αποκλειστικά για τη συντήρηση και τις ανάγκες του δικτύου ίδρευσης.
1: Από την πλευρά του, ο 66χρονος πυροσβέστης υποστήριξε ότι δεν είχε καμία σχέση με τις εκδικητικές πυρκαγιές που περιγράφονται στη δικογραφία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού.
7: Είναι αδιανόητο να προκαλούσα ο ίδιος μία πυρκαγιά, ιδιαίτερα στον τόπο όπου ζω και εργάζομαι. Όσοι υπηρετούν μαζί μου γνωρίζουν πολύ καλά ότι σε κάθε συμβάν ήμουν στην πρώτη γραμμή. Η σχέση μου με τους δύο συγκατηγορούμενους μου ήταν αποκλειστικά κοινωνική.
1: Σε βάρος των τριών συλληφθέντων έχουν ασκηθεί διώξεις για εμπρισμούς από πρόθεση, εκβιάσεις, φθορές ξένης περιουσίας και κλοπές, κατά εξακολούθηση και κατά συναυτουργία.
3: Ο Γιώργος Ποδοψάλης στο ρεπορτάζ. Να λύσουν το μυστήριο της δολοφονίας του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, επιχειρούν οι αρχές και αναμένουν την ιατροδικαστική έκθεση. Ο ίδιος βρέθηκε στο γραφείο του γυμνός σε λίμνη αίματος, με τα πρώτα σημάδια να δείχνουν ότι χτυπήθηκε και ότι έχει πέσει νεκρός 24 ώρες πριν τον εντοπισμό του από τα δύο ανήλικα παιδιά του. Η προσοχή στρέφεται πλέον σε υποθέσεις που είχε χειριστεί ο ποινικολόγος, αλλά κυρίως στις προσωπικές του επαφές, καθώς η πόρτα του γραφείου του δεν είχε παραβιαστεί. Στο ρεπορτάζ ο Μιχάλης Τεζάρης.
9: Δεκάδες βίντεο από κάμερες κλειστού κυκλώματος που υπάρχουν στην περιοχή εξετάζουν καρέ-καρέ, λένε τα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας, σε μια προσπάθεια να ταυτοποιήσουν το άτομο που φέρεται να βρίσκεται δίπλα στο Σταύρο Γεωργίου λίγο μετά τις 10 το βράδυ χθες, ενώ εκείνος κινούνταν από τον χώρο στάθμευσης, περνάει ως τον χώρο του γραφείου του. Όπως μπορείτε λοιπόν δίπλα του να δείτε αχνά, φαίνεται ένα άτομο το οποίο είναι μεσαίου αναστήματος και τον ακολουθεί από απόσταση 1,5 μέτρου. Αυτά τα βίντεο λοιπόν, ένα από αυτά που εξετάζει η αστυνομία είναι και αυτό. Καθώς φαίνεται πως ο Σταύρος Γεωργίου το βράδυ χθες δεν ήρθε μόνος του. Είχε ένα άτομο το οποίο ήταν παρέα του και με αυτόν φαίνεται πως μπήκανε μέσα στο γραφείο. Στη συνέχεια βέβαια οι κινήσεις τους έχουν καταγραφεί και από άλλη μία κάμερα εδώ που υπάρχει στο χώρο. Πρόκειται για αυτή την κάμερα. Είναι η κάμερα που υπάρχει στην είσοδο του κτηρίου και φαίνεται πως έχει καταγράψει τον άντρα. Με βάση λοιπόν αυτά τα στοιχεία η ελληνική αστυνομία έχει κάνει ένα προφίλ με το βάση το σωματότυπο του ατόμου, το οποίο βέβαια προσπαθεί να εντοπίσει, καθώς δεν έχουν καθαρή εικόνα του προσώπου του ούτε των χαρακτηριστικών του. Αλλά με βάση το σωματότυπο επιχειρούν να κάνουν μια ταυτοποίηση του ατόμου που φέρεται να είναι το τελευταίο που συνάντησε τον Σταύρο Γεωργίου χθες το βράδυ.
3: Στο ρεπορτάζ ο Μιχάλης Τεζάρ και στον πολιτισμό, κυρίες και κύριοι, στο πάνθεν των σπουδαίων η αγαπημένη Μέρι Λίντα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών. Μια γνήσια φωνή του ελληνικού πενταγράμμου με μια σπουδαία πορεία στις συνεργασίες που σημάδεψαν την καριέρα της και την προσωπική της ζωή αυτή του Μανώλη Χιώτη. Στο ρεπορτάζ η Μέρι Σκανδάλη.
11: Στα 91 της χρόνια έφυγε από τη ζωή μία από τις εμβληματικότερες φωνές του ελληνικού πενταγράμμου, η Μέρι Λίντα. Την τελευταία της πνοή άφησε τα ξημερώματα στο γυροκομείο Αθήνων που διέμενε τα τελευταία χρόνια.
12: Η μόνη μου λακτάρα και πτυχία.
11: Η Μέρι Λίντα, η κατά κόσμων Μαρία Δημητρακοπούλου, γεννήθηκε στις 9 Νοεμβρίου του 1935 στον Πύργο Ηλίας. Στα 7 της αναγνωρίστηκε ως ταλέντο από τον ηθοποιό και σεναριογράφο Ρέστη Λάσκο που της δίνει το καλλιτεχνικό όνομα Μέρι Λίντα.
12: Πού θα πας και θέλεις να μ' αφήσεις, μια βραδιά σε μένα θα γυρίσεις.
11: Κάπου εκεί ξεκινάει η καριέρα της. Τραγουδά σε βαριετέ και κέντρα εποχής, ως που σε ηλικία 11 ετών ο δρόμος της τη φέρνει στην κοσμική ταβέρνα Pingles. Εκεί γνωρίζει και συνεργάζεται με τον Μανώλη Χιώτη και ξεκινά μια σπουδαία κοινή πορεία, δημιουργώντας ένα από τα πιο γνωστά και επιτυχημένα ντουέτα στην ιστορία της ελληνικής μουσικής.
12: Και όλοι έχουμε καρδιά.
11: Οι δύο τους παντρεύονται το 1958.
13: Ήταν μια πολύ όμορφη ζωή που έζησα μαζί του. Έγινε αυτό που έγινα μαζί με το Χιώτη. Θα το χρωστάω. Θα τον αγαπώ πάντα μέχρι να πεθάνω.
12: Μα που ρίξω μια ματιά, κάνω καρδιές και κλαίνε.
11: Ο χωρισμός τους ήρθε το 1967. Η Λίντα παντρεύτηκε άλλες δύο φορές. Με τον δεύτερο σύζυγό της, Αλέξανδρο Θεοχάρη, απέκτησε τη μοναχοκόρη της Εύα.
12: Την ώρα που άνοιγα πανιά, γιατί να πάνω γειτονιά.
11: Μια ζωή γεμάτη επιτυχίες, αναγνώριση αλλά και αγκάθια, όπως η δολοφονία της μητέρας της από διαρρήκτες το 1970.
6: Δείχνει μια από τις κορυφαίες λαϊκές τραγουδιστρίες, μια παρουσία η οποία έδωσε το δικό της χρώμα και το δικό της ήχο στο ελληνικό τραγούδι, ειδικά με την παρουσία του Μανώλη Χιώτη.
14: Περασμένες μου αγάπες του καιρού χαλάσματα.
11: Η κηδεία της θα τελεστεί την ερχόμενη Παρασκευή στο εκκλησάκι του Γυροκομείου Αθηνών μετά από επιθυμία της, ενώ η ταφή της στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών.
14: Είναι βασιλέματα γεμάτα αναμνήσεις.
3: Στο ρεπορτάζ ημέρα σκανδάλι, 8 και 57 πρώτα λεπτά κυρίες και κύριοι, και περνάμε στην αθλητική επικαιρότητα με τον Δημήτρη Πάλσαμο.
15: Στην Ουγγάρια βρίσκεται ο Παναθηναϊκός για το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι της σεζόν κόντρα στην Πάξη. Η ομάδα του Νίστρου παναχώρησε το μεσημέρι για Βουδαπέστη, έχοντας εκτός τον τραυματία Καλάμπρια, τον Ίγκασον που θα χάσει όλη τη σεζόν, αλλά και τους ανέτοιμους Κρίστιανσεν και Ντέσερς. Αντίθετα, οι πράσινοι θα έχουν κανονικά στη διάθεσή τους το Ρικ Φαν Ντρόγκελεν, με τη Σάμσουσπορ να στέλνει το δελτίο του Ολλανδού στόπερ, και έτσι ο 27χρονος θα βρίσκεται κανονικά στην ευρωπαϊκή λίστα του τριφυλιού για τα δύο παιχνίδια με τους Ούγγρους. Την αναμέτρηση με την Πάξη θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε απευθείας από τον Sky στις 9 το βράδυ της 5ης.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 9. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο, στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
0: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φωλιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697 32 45 15 και 2695 0 55 137.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής 91,8. Ακούς καλοκαίρι.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
2: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

τόλμησες. Κι ό,τι μέσα σου βαθιά αγάπησες, κι όμως ποτέ δεν είδες να βγαίνει αλήθεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 2.
0: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 2:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.